0: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή το πρώτο μέρος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σύγχρονοι γέροντες. Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

ακούσουμε τώρα τον αγαπητό μας φίλο, κύριο Γιώργο, να διηγείται λεπτομερώς την προσωπική του ιστορία. Με τη γυναίκα μου παντρευτήκαμε το 1979. Μέχρι το 1981 δεν είχαμε αποκτήσει παιδί. Και έτσι άρχισε το ψάξιμο για να δούμε τι συμβαίνει. Η όλη ιστορία μας ξεκίνησε με μια επώδυνη εμπειρία. Το 1979, προπαραμονή των Αγίων Ταξιαρχών, είχε προηγηθεί στη γυναίκα μου μια αιμορραγία οωθικών. Εισήχθη λοιπόν εσπευσμένα σε γυναικολογική κλινική της πόλεως μας. Ο γιατρός, όταν διέγνωσε την αιμορραγία των οωθικών, βρέθηκε σε δίλημα. Να αφαιρέσει τις οωθήκες και να σώσει τη ζωή της γυναίκας μου, καθιστώντας την έτσι ανίκανη από πλευράς τεκνογωνίας, ή να επιχειρήσει να σταματήσει την αιμορραγία και, εάν αυτό δεν ήταν δυνατό, να οδηγηθεί εκ των υστέρων σε δεύτερη επέμβαση αφαίρεσης των οωθικών, καταδικάζοντας τη σύζυγό μου σε πλήρη στηρότητα. Ακολούθησε τον πιο συνετό δρόμο, εκείνον της προσπάθειας να σταματήσει την αιμορραγία. Έτσι η πορεία μας ξεκίνησε με τεμποδίων. Το 1981 επισκεφθήκαμε στο ιατρείο του Βασιλίσσης Σοφίας έναν πολύ έμπειρο γυναικολόγο, τον κύριο Τάδε. Μας ζήτησε να κάνουμε μια σαλπιγκογραφία. Έγινε η σαλπιγκογραφία με αποτέλεσμα να μην σκιάζονται οι δύο σάλπιγγες εντελώς. Ο γιατρός, όταν είδε τη σαλπιγκογραφία, είπε στη γυναίκα μου: «Πρέπει να το πάρεις απόφαση, δεν πρόκειται να κάνεις παιδί». Ταράχτηκε η γυναίκα μου, τον ρωτήσαμε: «Αυτό είναι τελεσίδικο?» «Ναι, είναι τελεσίδικο. Θα σκέπτεσαι ότι εσύ με τον άνδρα σου είσαι στην όχθη ενός ποταμού. Απέναντί σας είναι παιδιά, αλλά δεν υπάρχει γέφυρα να τα πλησιάσετε. Θα το πάρετε απόφαση. Θα ζήσετε τη ζωή σας όπως τόσα ζευγάρια». Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα μου κατέρευσε. Προσπάθησα να τη συνεφέρω. Τέλος πάντων, βγήκαμε στο δρόμο πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Καταλάβαινα ότι το μαρτύριό της ήταν πολύ μεγαλύτερο από το δικό μου. Ήταν πιο υπαρξιακό. Από τη στιγμή αυτή άρχισε μια βασανιστική πορεία. Η σκέψη ήταν να πάμε και σε άλλους γιατρούς. Ξεκίνησε έτσι μια οδύσσια. Από γιατρό σε γιατρό. Ξέρετε το σύμπλεγμα του πνιγμένου που προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του. Πήγαμε σε κάποιον ειδικό για λαπαροσκόπηση στο Έλενα. Αυτός ο γιατρός έκανε την εξέταση και διαπίστωσε ότι λόγω της επέμβασης που είχε γίνει παλαιότερα για να σταματήσει η αιμορραγία των οωθικών είχαν δημιουργηθεί πολλές συμφύσεις. Μου έδειξε κάποια slides και κατάλαβα ότι οι συμφύσεις ήταν ένα είδος ιστών σαν τον ιστό της αράχνης, οι οποίοι έφραζαν τις σάλπιγγες, δηλαδή κάλυπταν την είσοδο των σαλπίγκων και έτσι δεν ήταν δυνατό τα οάρια δι' αυτής της οδού να προσπελάσουν τη μήτρα. Και ως εκ τούτου ήταν αδύνατη η σύλληψη και η τεκνογωνία. Δεύτερη απελπισία. Τελικά απευθυνθήκαμε σε ένα συμμαθητή μου, καθηγητή της ΜΕΕΦΤΚΙ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Τάδε. Αυτός, αφού είδε όλες τις εξετάσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε κάνει η γυναίκα μου, μου λέει: «Γιώργο, κοίταξε να δεις. Ποτέ δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει και τίποτε άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άσχημη η κατάσταση. Δύο λύσεις μπορεί να υπάρξουν. Μία πιθανή και άλλη μία πιο πιθανή. Η πρώτη είναι να καταλήξετε στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Το δεύτερο που έχω να σου προτείνω είναι τούτο. Γνωρίζουμε με ένα Γάλλο γιατρό στη Λιόν, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε λεπτές εγχειρήσεις. Αυτός μπορεί να λύσει τις συμφύσεις. Βέβαια, η επιτυχία δεν είναι σίγουρη. Θα σου δώσω τηλέφωνα και διευθύνσεις. Από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός». Έτσι και έγινε. Άρχισε λοιπόν μια αλληλογραφία με τη Λιόν. Βεβαίως αυτό το διάστημα δεν μπορούσαμε να επισκεφθούμε οικογένειες με παιδιά. Η ψυχολογία μας γενικά ήταν άσχημη. Φεύγαμε και κλαίγαμε. Εγώ προσπαθούσα να ηρεμήσω τη γυναίκα μου. Εκείνη συνήθως επανελάμβανε: «Σου χάλασα τη ζωή. Σου κατέστρεψα τα σχέδια. Δεν θα γίνεις πατέρας». Τελικά, μετά από συνεννόηση, αποφασίσαμε να πάμε στη Λιόν στις διακοπές των Χριστουγέννων του 1981-82. Κανονίσαμε να πετάξουμε με το αεροπλάνο στις 2 Ιανουαρίου και να παραμείνουμε εκεί το υπόλοιπο των διακοπών μας μέχρι τις 7 Ιανουαρίου.
Προορισμός μας ήταν να χειρουργηθεί η γυναίκα μου. Φυσικά γίνανε όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις. Για Χριστούγεννα ανεβήκαμε στην πεθερά μου εδώ στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν η γυναίκα μου συνάντησε μια φίλη της δασκάλα. Να είναι καλά το κορίτσι, γιατί από εκείνη ξεκίνησε όλο αυτό το θαυμαστό γεγονός που ακολουθεί. Η φίλη της αυτή, η Ελένη, εγνώριζε τον πατέρα Πορφύριο. Παραμονές Χριστουγέννων ήλθε η Ελένη στο σπίτι και μας μίλησε για τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, για τα χαρίσματά του και για τα θαύματα που κάνει. Μας προέτρεψε λοιπόν να τον επισκεφθούμε. Και εμείς δεχθήκαμε. Από τη στιγμή όμως αυτή μέσα μου γεννήθηκε ένας λογισμός που μου έλεγε: «Δεν χάνεις τίποτα, να πάτε στο γέροντα. Να πάει η γυναίκα σου να ευλογηθεί από έναν άγιο άνθρωπο, να εξομολογηθεί, να πάρει θάρρος, να της εξηγήσει την κατάστασή της». Μάλιστα είχα την πρόθεση να πω του γέροντα, που δεν τον ήξερα, να πείσει τη γυναίκα μου να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Να τελειώνει επιτέλους αυτό το δράμα. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να τον δασκαλέψω, να τον βάλω στη γραμμή μου, στο πρόγραμμά μου. Λοιπόν, να πάμε, να πάμε.

πλαμή που ήρθαμε. Ήρθαμε με τόσο κρύο, σηκωθήκαμε από τα άγρια χαράματα. Άρχισα να μετανιώνω που είπα το ναι και ήρθαμε. Βέβαια, αυτά τα σκεπτόμουν και τα έλεγα σαν ένας πιστός μεν, ο οποίος όμως αμφισβητεί μερικά πράγματα. Δηλαδή, είχα την ψυχολογία του Πέτρου. Και σκεπτόμουν, ενώ είσαι πιστός χριστιανός, ενώ έχεις επαφή με τα μυστήρια, γιατί έτσι απριόρι έχεις μέσα σου μια απορριπτική διάθεση και λες ότι δεν θα γίνει τίποτα? Δεν πιστεύεις ότι μπορεί ο γέροντας να έχει κάτι από όσα σου λέει η Ελένη, που στο κάτω-κάτω δεν ήταν και καμιά θρησκόληπτη? Εν τω μεταξύ είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται και άλλος κόσμος. Σε λίγο, ενώ ο ήλιος είχε σηκωθεί ψηλά, ο γέροντας δέχτηκε τον πρώτο επισκέπτη. Μετά από λίγη ώρα κάλεσαν εμάς. Εγώ είπα στη γυναίκα μου να περάσει πρώτη. Πέρασε μέσα και ο γέροντας άρχισε να τη ρωτάει, όπως μου είπε μετά, για το ζήτημά της. «Έχω πρόβλημα», του είπε, «δεν μπορώ να κάνω παιδί». «Πώς σε λένε?», τη ρώτησε. «Κυριακή». «Κυριακή βαφτίστηκες, αλλά σε φωνάζουν Κική». «Ναι, γέροντα, με φωνάζουν Κική». «Έλα εδώ, έλα εδώ». Εκείνη πλησίασε. Την άγγιξε ελαφρά στην κοιλιά και σε λίγο της είπε: «Μόνο από τη μία σάλπιγγα έχεις πρόβλημα. Η άλλη είναι καλή, είναι καθαρή. Μη φοβάσαι τίποτε». Ύστερα της είπε ορισμένα προσωπικά πράγματα που είχαν σχέση με τη ζωή της, πολύ προσωπικά ζητήματα. Στο τέλος φώναξαν και εμένα. Εγώ πήγα έτσι αγέροχος, θητός. Μπήκα μέσα, βλέπω τον πατέρα Προφύριο να είναι στο κρεβάτι με ένα σωρό στρώματα, περιτυλιγμένος με ένα κασκόλ στο κεφάλι. Και φαίνεται μόνο το πρόσωπο με δύο γαλανά μάτια διαπεραστικά. Το ύφος ήταν αυστηρό που με συγκλώνησε. Μετά το καλημέρα η πρώτη κουβέντα ήταν: «Παιδί μου, εμένα να μην με ειρωνεύεσαι, να μην με ειρωνεύεσαι». Μιλούσε αυστηρά και αν θυμάμαι καλά ανασήκωσε λίγο το κεφάλι του. Εγώ αμέσως κατάλαβα που πήγαινε η ειρωνία. Δηλαδή ότι μέσα μου με τη λογική δεν αποδεχόμουν ότι μπορούσε να γίνει κάτι θαυμαστό. Όλη αυτή η νοοτροπία, το ζύμωμα του μυαλού, δεν χάνουμε και τίποτα, τι χάσαμε, σαν να πηγαίναμε σε έναν ψυχολόγο για να δώσει θάρρος στη γυναίκα μου. Αυτή ήταν η νοοτροπία η δικιά μου. Το λέω τώρα και να τριχιάζω. Εκείνη τη στιγμή μπέρδεψα τη γλώσσα μου. Αντί να πω γέροντα, πάτερ, λέω: «Σεβασμιότατε, δεν σας ειρωνεύομαι». Μου απαντάει: «Αυτό που σου λέω, εγώ δεν μιλάω, εάν δεν μου πει το Άγιο Πνεύμα. Εγώ δεν λέω κουβέντα. Όταν μιλάω, μου λέει το Άγιο Πνεύμα να μιλήσω. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Θα αποκτήσετε παιδιά. Θα αποκτήσετε παιδιά, αλλά να γίνεις πιο πιστός. Άκουσες τι σου λέω? Να γίνεις πιο πιστός. Και άκουσε εδώ. Θα πάρεις τη γυναίκα σου, θα πάτε στη Γαλλία, αλλά δεν θα επιτρέψεις να τις κάνουν τίποτα από μέσα οι γιατροί. Ακούς καλά? Τίποτα από μέσα δεν θα τις κάνουν οι γιατροί. Εκείνο που σου λέω. Και μόλις πάτε στη Γαλλία να ξανάρθεις να σε ειδώ. Άντε, άντε, πήγαινε και να γίνεις πιο πιστός. Άντε, πηγαίνετε, πηγαίνετε και να έρθείτε να σας ξαναδώ». Εγώ είχα συγκλονιστεί. Είχα γίνει κομμάτια. Παρ' όλα αυτά όμως η ύβρις, ο εγωισμός, η λογική με κρατούσαν ακόμα δέσμιο. Γυρίζω στη γυναίκα μου και στην Ελένη και τους λέω: «Μη μου πείτε τώρα ότι δεν θα πάμε στη Γαλλία. Αφού είπε ο γέροντας να πάμε, αλλά να μην επιτρέψουμε την επέμβαση». «Αλλά πάλι πώς δεν θα επιτρέψουμε? Θα πάμε στον καθηγητή και θα του πούμε: ήρθαμε να σε δούμε, αλλά δεν θα παρέμβει συγχειρητικά. Αυτό δεν γίνεται, να το ξεχάσετε». Έτσι βρεθήκαμε σε δίλημα. Αλλά και η Ελένη δεν μιλούσε. «Ελένη», της λέω, «μίλα και εσύ, τι θα κάνουμε?». Εν τέλει την άλλη μέρα πετάξαμε για Γαλλία. Εκεί μας περίμενε στο αεροδρόμιο ο βοηθός επίσκοπος της Λιών, ο Βλάσιος, ο οποίος είχε τακτοποιήσει όλα τα διαδικαστικά, όλες τις λεπτομέρειες. Έτσι την καθορισμένη ημέρα και ώρα πήγαμε μαζί με τον Θεοφιλέστατο πατέρα Βλάσιο στο νοσοκομείο του Σεν Ζωζεφ. Το νοσοκομείο αυτό ήταν μεταξέλιξη ενός μεσαιωνικού μοναστηριού. Φαίνεται πως το μοναστήρι αυτό διέθετε πτέρυγα για θεραπευτήριο, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή ήταν το μεσαιωνικό μοναστήρι με τα πλακάκια, με τις πέτρες, με το γοθικό παρεκκλήσιο, και δίπλα ήταν ένα τεράστιο κτίριο. Στο κτίριο αυτό συναντήσαμε τον γιατρό, ο οποίος μου έκανε εντύπωση. Ήταν ένας σοβαρός κύριος που είχε στολισμένο το γραφείο του με αρχαία ελληνικά αγγεία και ανάγλυφα. Όταν ήρθε η σειρά μας, μπήκαμε στο γραφείο. Δείξαμε την αλληλογραφία μας. Εκείνος έμεινε εκπληκτός. Χτυπάει το κουδούνι, έρχεται η ιδιαίτερα του και άρχισε να της μιλάει έντονα.

πράγματα είναι αυτά, πώς έγινε αυτό, γιατί αυτό το μπέρδεμα, τι τελικά συνέβη. Όπως μας εξήγησαν, είχε μπερδευτεί το όνομα της γυναίκας μου με το όνομα μιας γυναίκας από την Ισπανία. Και έτσι, στο ραντεβού το δικό μας για την εισαγωγή στο νοσοκομείο, είχε φτάσει από την προηγούμενη γυναίκα από την Ισπανία, η οποία επρόκειτο να υποστεί την ίδια εγχείρηση. Ο καθηγητής, ιδιαίτερα λεπτός άνθρωπος, μας ζήτησε συγγνώμη για το λάθος που έγινε. Χίλια συγγνώμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, συγχωρέστε με. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Το λάθος δεν ήταν δικό μου, ήταν της γραμματέως μου. Μίλησε αυστηρά στην κοπέλα. Εγώ στενοχωρήθηκα έτσι όπως της μίλησε. Μας πρότεινε, εάν ήταν δυνατό, να ορίζαμε ένα άλλο ραντεβού σε ένα μήνα ή αργότερα. Τέλος είπαμε για τις διακοπές του Πάσχα, δηλαδή το Μάιο μήνα. Βγήκαμε από το γραφείο. Ο πατήρ Βλάσιος ήταν αριστερά και εγώ ήμουν δίπλα με τη γυναίκα μου. Βυθισμένοι στις σκέψεις μας, περπατούσαμε. Την ώρα που περνάγαμε από την πτέρυγα του παλαιού μοναστηριού, αισθάνομαι να φουρφουρίζει ένα ράσο δίπλα μου, να προχωράει μια σκιά, ένα ράσο, μια σιλουέτα. Ήταν δειλινό και ερχόταν ο ήλιος κόντρα. Και πως ήμουν βυθισμένος στη σκέψη μου, προσπαθώντας να βρω λύση στο πρόβλημά μας, να δω τι θα γίνει αύριο, πως θα μπορέσω να πείσω τη γυναίκα μου να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι, εκείνη τη στιγμή ένιωσα δίπλα μας το θρόισμα. Είδα το ράσο να προχωράει και να σβήνει προς την έξοδο του μοναστηριού, να χάνεται. Αυτός ήταν. Ήταν ο γέροντας Προφύριος. Δεν άφησε να γίνει η εγχείρηση. Δεν άφησε το από μέσα, όπως μας είχε πει. Γυρίζω στη γυναίκα μου. Και εκεί είδες ότι είδα. Την βλέπω και εκείνη ταραγμένη, έτοιμη να κλάψει. Και εκείνη είχε δει. Ο πατήρ Προφύριος ήταν ανάμεσά μας και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Δεν άφησε να γίνει η εγχείρηση με το λάθος που έγινε. Επιστρέψαμε συγκινημένοι στο ξενοδοχείο. Την άλλη μέρα επιστρέψαμε στην πατρίδα. Παρόλο όμως τα συγκλονιστικά που ζήσαμε, δεν καθίσαμε ήσυχα. Αρχίσαμε να κάνουμε πάλι εξετάσεις. Και όλα αυτά πάντοτε με την προοπτική ενός νέου ταξιδιού στη Γαλλία και της εγχείρησης που δεν έγινε. Εν τω μεταξύ, επικοινωνήσαμε εκ νέου με τον γιατρό και ορίσαμε ένα νέο ραντεβού για το Σεπτέμβριο του 1982. Το διάστημα αυτό συναντήσαμε τον καθηγητή της γυναικολογίας, κ. Τάδε, ο οποίος είδε όλες τις εξετάσεις μας και μας είπε: «Παιδιά, κοιτάξτε, είστε νέοι άνθρωποι. Θα σας έλεγα να μην πάτε για εγχείρηση. Να ακολουθήσετε την τακτική που έκαναν οι παλαιές γυναίκες, αμόλουτρα, το καλοκαίρι στην άμμο, ώστε να διαταθούν οι σάλπιγγες για να έχουν κάποιο εύρος. Δεν χάσατε το τρένο, νέοι άνθρωποι είστε». Έτσι το καλοκαίρι του 1982 κάναμε μπάνια στην παραλία της Καλαμάτας, αμόλουτρα και ηλιοθεραπεία. Αλλά ο Σεπτέμβριος πλησίαζε και έπρεπε να επαναλάβουμε τη σαλπιγκογραφία. Μας υπέδειξαν δύο ειδικούς γυναικολόγους, ακτινολόγους, στο Κολωνάκι. Πήγαμε σε αυτούς και κάναμε την εξέταση. Δώσαμε την προηγούμενη σαλπιγκογραφία και περιμέναμε την απάντηση. Βγαίνει λοιπόν ο ένας γιατρός και μας λέει: «Ελάτε εδώ. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν είναι εκπληκτικά. Είσαστε σίγουροι ότι αυτή η σαλπιγκογραφία, η προηγούμενη, είναι δική σας? Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος? Παιδιά, εγώ είμαι γιατρός τόσα χρόνια. Θεωρώ ότι αυτή η σαλπιγκογραφία με τούτη που κρατώ στο χέρι μου δεν έχει καμιά σχέση. Ελάτε να δείτε. Η μία σάλπιγγα είναι εντελώς διαβατή. Η άλλη παρουσιάζει πολύ μικρό πρόβλημα. Εν τούτης και αυτή μας κάνει αισιόδοξους. Μην τρέχετε λοιπόν για εγχείρηση, δεν έχετε χάσει το τρένο. Η εγχείρηση είναι ή του ύψους ή του βάθους». Εκείνη τη στιγμή θυμηθήκαμε τα όσα μας είχε πει ο Όσιος Γιάννου Πορφύριος όταν τον επισκεφθήκαμε. «Η μία σάλπιγγα έχει κάποιο πρόβλημα, η άλλη δεν έχει, είναι καθαρή. Δεν θα επιτρέψεις να τις κάνουν τίποτα από μέσα». Ήταν σαν να τον ακούγαμε πάλι εκείνη τη στιγμή. Συνεπώς δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αναθαρίσαμε λοιπόν και πήραμε την απόφαση να μην πάμε στη Γαλλία για εγχείρηση. Βρισκόμαστε τώρα στο έτος 1983. Οι ανατομικές εξετάσεις έχουν γίνει και είναι καλές. Πρέπει όμως να δούμε το όλο θέμα σφαιρικά. Να γίνουν και ορμονικές εξετάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού μας. Μετά λοιπόν τις διακοπές των Χριστουγέννων κάναμε αυτές τις εξετάσεις. Ναι, αποθάρρυνση. Φτάσαμε ξανά στην άκρα απελπισία. Μπορεί να λύθηκε το ανατομικό πρόβλημα, αλλά τώρα ανέκυψε οξύτερο, ορμονικό. Σαν να μην έφτανε αυτό, σταμάτησε και η έμεινος ρίση. Αυτή η δύσκολη στιγμή συνέπεσε χρονικά με την εορτή της Υπαπαντής.
Στην Καλαμάτα έχουμε την Παναγία την Υπαπαντή που τη γιορτάζουμε στις 2 Φεβρουαρίου. Στην πόλη μας επικρατεί η εορταστική ατμόσφαιρα μια εβδομάδα πριν και μια μετά. Γίνονται παρακλήσεις, αγρυπνίες, κατανεκτική εσπερινή και λιτανία της Ιερής Εικόνας. Η λιτανία περνά μπροστά από το σπίτι μας. Καθώς περνούσε λοιπόν η εικόνα της Παναγίας, η προσευχή ανέβαινε θερμή από τα βάθη της καρδιάς μας. Παναγία μητέρα μας, ένα παιδί, ένα παιδάκι. Μετά από λίγες μέρες, μέσα σε μια αφόρητη ατμόσφαιρα πίκρας και απογοήτευσης, σκεφτήκαμε να πάμε στο γυναικολόγο μας για εξέταση. Μετά την εξέταση, ο γιατρός μου λέει: «Εγώ, Γιώργο, βλέπω ωραία πράγματα, βλέπω κοίηση. Βλέπω όλα τα συμπτώματα που μας οδηγούν στην κοίηση». Έκπληκτος, εγώ του λέω: «Ανάργυρε, τι μου λες, με κοροϊδεύεις? Εγώ φοβάμαι πως είναι κανένας καρκίνος». Μέσα στην αμηχανία μας, τηλεφωνούμε στον καθηγητή κύριο Τάδε, στο Αλεξάνδρας, και τον ενημερώνουμε σχετικά. Εκείνος μας απαντά: «Προσέξτε, τα συμπτώματα της κοίησης μοιάζουν πολύ με τα συμπτώματα του καρκίνου της μήτρας. Μην παίρνετε θάρρος και μετά απογοητευτείτε. Έλατε αύριο για εξέταση στην Αθήνα». Την άλλη μέρα βρισκόμουν σε μια αίθουσα αναμονή στο Αλεξάνδρας, περιμένοντας τον γιατρό. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα, έρχεται ο γιατρός και με αγκαλιάζει, με φυλάει λέγοντάς μου: «Περιμένεις παιδί». Έτσι γεννήθηκε η Μαρία μας. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ο Όσιος Γέρον Πορφύριος ήταν στη ζωή μας το φως και η ελπίδα. Φεύγοντας από την κλινική, περάσαμε να αποχαιρετήσουμε τον γιατρό. Εκείνος, απευθυνόμενος στη γυναίκα μου, της είπε: «Εγώ δεν είμαι πολύ πιστός. Θα σου πω όμως μια κουβέντα. Το ότι συνέλαβες αυτό το παιδί που κρατάς στην αγκαλιά σου, το ότι το κράτησες 9 μήνες στη μήτρα σου και το ότι τώρα με χαιρετάς και φεύγεις, είναι σαν να έπεσες από την Ακρόπολη και να στάθηκες στα πόδια σου. Να πας να πάρεις μια λαμπάδα, όσο τον πόη του άντρα σου, και να την ανάψεις στην Παναγία την Υπαπαντή». Και γυρίζοντας σε μένα λέει: «Γιώργο, αυτό που συνέβη σε εσάς, θα το λέω στους φοιτητές μου για να καταλαβαίνουν πως στην ιατρική ένα και ένα δεν κάνει δύο ποτέ». Ύστερα από ένα χρόνο μας έρχεται το δεύτερο παιδί, η Χρυσαΐς. Πήρα τηλέφωνο τον καθηγητή και του το ανήγγυλα. Έμεινε έκπληκτος. Δεν το πίστευε. Μετά από έναν άλλο χρόνο έρχεται ο Νικόλαος. «Να σου μιλήσω για στήρωση», μου είπε ο γιατρός. «Πόσα παιδιά θα κάνεις?» 100 παιδιά να στείλει ο Θεός, εγώ θα τα δεχτώ», του απάντησα. Στο Γέροντα Πορφύριο πήγαμε μετά από όλα αυτά τα θαύματα. Του είπαμε πως εξελίχθηκε η ζωή μας. Εκείνος απλώς μας ευλόγησε, χωρίς να προσθέσει τίποτα.

0: Όσιος Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου σα οδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε σε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία, βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθνη μαρτυρίη σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσουν ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πω αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και επιλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκοντα σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερέψεν το ταχύλι μου ύμνον, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβησα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
6: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρχός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησε οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της ενής μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
7: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
9: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
11: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
12: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
13: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Υπουργεία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε και σήμερα στα ομιλήματα εδώ στους 91,2 των FM στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στα τηλέφωνα, ο Δημήτρης Γερονιμάκης στον ήχο. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο «Ένα βήμα πριν τη βία. Η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας». Συλλογική έκδοση από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

κείμενα ομιλίες από μια ημερίδα με θέμα την ενδοοικογενειακή βία και πώς ο χριστιανισμός μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψή της. Είχαμε μείνει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο κείμενο του Κωνσταντίνου Κορναράκη, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, με τίτλο «Υπάρχει πρόταση για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας». Και είχαμε διαβάσει κάποια στατιστικά που δείχνουν ότι και στη χώρα μας τα ποσοστά για την ενδοοικογενειακή βία, κυρίως εναντίον των γυναικών, είναι ιδιαίτερως υψηλά. Εκτός της κακοποίησης των γυναικών, που αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα, όψεις ενδοοικογενειακής βίας απαντώνται και στην περίπτωση των ανδρών. Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι στον ελλατικό χώρο δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη αναλυτική έκθεση για τις συνθήκες ενδοοικογενειακής βίας των ανδρών, η οποία όμως αποτελεί μια αναδυόμενη κατάσταση. Το ευτυχές γεγονός της ολοένα και αυξανόμενης γυναικείας χειραφέτησης και ενδυνάμωσης είναι ανάλογο με την αύξηση ποσοστών ενδοοικογενειακής βίας κατά των ανδρών. Σύμφωνα με τις έρευνες, οι χώρες στις οποίες εντοπίστηκαν τα συχνότερα κρούσματα ψυχολογικής βίας στον άνδρα είναι η Ελλάδα, η Ουγγαρία, το Βέλγιο και η Ισπανία, με την Ελλάδα να προηγείται όσον αφορά στην άσκηση σωματικής βίας και να ακολουθεί η Αγγλία και το Βέλγιο. Δεν διαβάζω τα νούμερα για να μην είναι κουραστικό. Τα στοιχεία της μελέτης ουσιαστικά σταματούν το 2010, ωστόσο οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ότι αυτά τα ποσοστά έχουν αυξηθεί χωρίς να υπάρχουν νεότερες καταγραφές. Η βία κατά των ανδρών λαμβάνει ποικίλες μορφές συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και απειλές για κακοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, η σωματική κακοποίηση μπορεί να εκδηλωθεί με χαστούκια, χτυπήματα, κλωτσιές ή καταναγκαστικό σεξ, ενώ η μη σωματική κακοποίηση εκφράζεται με απειλές, υποτιμητικά σχόλια και ελεγκτική συμπεριφορά. Μεταξύ των αιτιών της άσκησης βίας είναι θέματα που αφορούν την ανεργία και τον μισθό που λαμβάνουν οι άντρες, ενώ αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα διωγμού από την οικογενειακή εστία για λόγους ανεργίας. Στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2022 καταγγέλθηκαν 4.588 άνδρες και 1.097 γυναίκες για ενδοοικογενειακή βία. Επίσης 4.606 θύματα ήταν γυναίκες και 1.580 άνδρες για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο αριθμός των ανδρών θυμάτων βιασμού το 2022 ανήλθε σε 31. Σύμφωνα με στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο, στα έτη 2017-2018, κάθε χρόνο ένα περίπου στα τρία θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης είναι άνδρες. Ένα στους 6 με 7 άνδρες και μία στις 4 γυναίκες θα πέσει θύμα ενδοοικογενειακής κακοποίησης στη διάρκεια της ζωής τους. Από τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης που καταγράφηκαν από την αστυνομία, το 26% διαπράχθηκαν εναντίον ανδρών. Το 61% των ανδρών που καλούν τη γραμμή βοήθειας στη Βρετανία πάντα δεν έχουν ποτέ μιλήσει εκ των προτέρων σε κανέναν για την κακοποίηση που υφίστανται, και το 64% δεν θα καλούσε αν η γραμμή βοήθειας δεν ήταν ανώνυμη. Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι το 17-18 695.000 άνδρες υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης, αντιστοίχως 1,31 εκατομμύρια γυναίκες, ενώ εξάλλου 404.000 άνδρες υπήρξαν θύματα συντροφικής κακοποίησης και οι γυναίκες αντίστοιχα 936.000. Τα μισά από τους άνδρες θύματα αδυνατούν να ομολογήσουν σε κάποιον ότι είναι θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης, και υπάρχουν 2,5 φορές λιγότερες πιθανότητες να το πούν σε κάποιον από ότι οι γυναίκες θύματα. Το 11% των ανδρών θυμάτων έχουν σκεφτεί να αφαιρέσουν τη ζωή τους λόγω κακοποίησης συντρόφου. Από εθελοντικές οργανώσεις παρατηρήθηκε αύξηση στις κλήσεις σχετικά με ιδεασμό αυτοκτονίας κατά την περίοδο της πανδημίας. Από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2020, κατά μέσο όρο ετησίως δολοφονήθηκαν 12 άνδρες από σύντροφο ή πρώην σύντροφο, αντί
74 γυναικών ετησίως. Αυτά με τα στατιστικά, σημαντικά βέβαια. Η ανθρωπολογία της βίας, θεολογικές και ψυχολογικές παρατηρήσεις. Τα ανωτέρω στοιχεία, λέει ο Κωνσταντίνος Κορναράκης, αποδεικνύουν, φίλοι ακροατές, ότι η βία ως τρόπος ανταπόκρισης του υποκειμένου στην πρόκληση της συνάντησης με τον άλλο έχει βαθύτατες ρίζες, οι οποίες απαιτούν μια πολύπλευρη προσέγγιση, ώστε να καταστεί εφικτή μια πανοραμική εικόνα ενός προβλήματος που αντιμάχεται το γεγονός της ζωής και διαλύει τον κοινωνικό ιστό. Κατά τη θεολογική σκέψη της Εκκλησίας, το φαινόμενο της βίας πρέπει να το εξετάσουμε από τη ρίζα του, και ρίζα κάθε ανθρωπολογικής αναφοράς είναι το γεγονός της πτώσεως. Η γενεαλογία της βίας, σύμφωνα με αυτά, αποτελεί μία από τις οδυνηρές συνέπειες της πτώσεως του ανθρώπου από την κοινωνία του με το Θεό. Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, το γεγονός της πτώσεως ήταν αρκετό από μόνο του για να αποσυντονίσει την ανθρώπινη φύση. Η ενοχή, η ντροπή και ο φόβος αποτέλεσαν τη θερμοκοιτίδα μέσα στην οποία εποάστηκε η βία. Χορηγός αυτής της υπαρξιακά τεχνητής θερμοκοιτίδας υπήρξε ο διάβολος. Κατά τη θεολογική διατύπωση του Μακαρίου του Αιγυπτίου, αφού γάρ παρέβει ο Αδάμ την εντολήν, «Υπησελθόν όφης δεσπότης γέγονε του οίκου και ως ψυχή ετέρα μετά της ψυχής εστί». Κατοικεί μέσα μας λοιπόν ο διάβολος κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, ο πειρασμός. Με την πτώση, τα στοιχεία που αλλίωσαν τον άνθρωπο γίνονται δεύτερη φύση και η δουλεία στη βία είναι ένα από αυτά. Η διολίσθηση του ανθρώπου στη βία, επομένως, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, είναι η απόλυξη μιας σειράς ψυχολογικών διαδικασιών που ανεφύγησαν στην προσπάθεια του ανθρώπου να προστατεύσει τον εαυτό του από κάθε νοητή, ψυχολογική ή υλική απειλή. Η βιβλική ιστορία μας υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος αντιστέκεται σε ό,τι του υπενθυμίζει την ελλειμματικότητά του και τη χάραξη της ιδεατής του εικόνας. Κατά το βιβλικό, Ανέστη Κάιν επί Άβελ των αδελφών αυτού και απέκτηνεν αυτόν. Υπό την έννοια αυτή, η βία είναι ένα γεγονός που προϋποθέτει μια διαλεκτική σχέση, είτε με τον εαυτό, όπως η βία που ασκούν οι λογισμοί σύνθετοι εμπαθείς στον άνθρωπο, είτε με τον άλλο. Επί παραδείγματι, μία από τις παρενέργειες της άσκησης βίας από την ίδια τη φύση του στον άνθρωπο είναι οι ποικίλες ψυχικές διαταραχές από απλές μορφές νευρώσεων ή αυτοκτονικούς ιδεασμούς

Επομένως, φίλοι ακροατές, κάθε μορφή βίας, είτε στη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, είτε στις διατομικές σχέσεις, αποτελεί απλώς προέκταση της καθολικής βιαιοποιήσεως του ανθρώπινου προσώπου. Αφορά στη βία που η φύση ασκεί πλέον στον άνθρωπο. Βία που κατά τη βιβλική διήγηση περιλαμβάνει γη αφιλόξενη, που θέλει κόπο να οργωθεί, ασθένεια, πόνους το και του. Αλλά και τη βία που ο ίδιος ασκεί στη φύση, δηλαδή στο περιβάλλον. Γη, αγλώσσος βοά, στενάζουσα, τι με κακείς μιένετε πολλοί πάντες άνθρωποι, και η μόνο δεσπότης φιδόμενος όλην εμέ μαστίζει. Εις φόβον σεισμού κανόν πρώτος. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι κατά τον υμνογράφο η μόλυνση της γης ως άσκηση βίας του ανθρώπου επ' αυτής επιφέρει δεύτερο γενός την παιδαγωγική βία του Θεού προς συμμόρφωση του ανθρώπου, η οποία όμως πλήττει πρωτογενώς την κτήση και δι' αυτής διαπαιδαγωγεί τον άνθρωπο. Τη βία λοιπόν που ο ίδιος ασκεί στη φύση, δηλαδή στο περιβάλλον, στον άλλο, Κάιν, και στον εαυτό του. Εμπαθείς λογισμοί. Έναν συνδυασμό των ανωτέρων συναντούμε στην ψυχολογική σκέψη της Ντολτό. Η ψυχαναλήτρια των παιδιών κάνει συχνά λόγο για τη σύγκρουση των φύλων ως επιφαινόμενο ψυχολογικών αμυντικών μηχανισμών. Καθήλωσης, λόγου χάρη του ζευγαριού, στη σχέση αντιζηλίας αγοριού-κοριτσιού. Λέει, η σχέση που έχουν μεταξύ τους οι γονείς στο ζευγάρι μεταμορφώνεται σε σχέση αντιζηλίας αγοριού-κοριτσιού ως προς διάφορα φαντασιακά αντικείμενα που τους άφηναν ανικανοποίητους στην παιδική τους ηλικία. Εξάλλου, στον Ντάκο συναντούμε περιπτώσεις ενηλίκων που μέσα στις ενέργειές τους θανατώνουν εντός εισαγωγικών συμβολικά το πρόσωπο που τα τυραννούσε. Όταν αγοράζω κραγιόν για τα χείλη, λέει κάποια, θέλω να είναι αυτό όσο το δυνατό περισσότερο προκλητικό. Συλλογίζομαι τη μητέρα μου που με εξουθένωνε με την τυραννική της συμπεριφορά και με καυτηρίαζε για την κοκεταρία μου. Είμαι 40 χρονών, μα αγοράζοντας το κραγιόν συλλογίζομαι πάντοτε. Θα τη μάθω εγώ τώρα. Αυτό θα την κάνει να λυσάξει. Δεν θα τολμήσει πια να μου πει τίποτα. Και ας πάει στον εξ' από εδώ ακόμη μία φορά.

Σε άλλες περιπτώσεις, διαπιστώνουμε ατίθασες εφηβικές συμπεριφορές που οφείλονται παραδείγματος χάρη σε αντίδραση του γιου απέναντι στην ανέτεια επιθετική συμπεριφορά του πατέρα του, η οποία εν τέλει αποδεικνύεται ότι αποτελεί προβολή ενοχικών βιωμάτων του πατέρα στο γιο του, διότι αισθάνεται αδύναμος να παίξει τον κοινωνικό του ρόλο λόγω ανεργίας. Υπό την έννοια αυτή, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι σε κάθε διατομική σχέση κάποιος εντός εισαγωγικών φωνεύει και κάποιος φωνεύεται πάλι εντός εισαγωγικών. Ο τρόπος που τοποθετούμεθα, φίλοι ακροατές, απέναντι στον άλλο αποτελεί ήδη έναν περιορισμό του χώρου του. Κάθε άρνηση ισοδυναμεί με ένα θάνατο, το θάνατο του θελήματός του, δηλαδή της ψυχολογικής του επένδυσης να υπάρξει όπως εκείνος νομίζει καλύτερα. Επομένως, δεν είναι εσφαλμένο να υποθέσουμε ότι τα φαινόμενα βίας δείχνουν ότι οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν οικοδομηθεί επάνω σε σχέσεις βίας και εξουσίας. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η βία αποτελεί ένα αυτοάνοσο της ανθρώπινης ύπαρξης, υπό την έννοια ότι κάθε πτυχή της ζωής μας συνδέεται με ένα γεγονός τυπικής ή άτυπης μορφής βίας, επειδή στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει ο άνθρωπος εάν δεν ασκήσει βία. Όπου το βία θα μπει σε εισαγωγικά, διότι παραπέμπει σε μια άτυπη μορφή βίας, όπως π.χ. όταν διακόπτουμε βίαια κάποιον που αφηγείται για να αναγγείλουμε ένα αξιοσημείωτο γεγονός που αφορά εκείνον ή το σύνολο, ή η υποτίμηση του συναδέλφου σε μικρές παρέες για να επιβιώσει ο εαυτός μας ως πιο κατάλληλος στην εργασία του. Ακόμη και ο πλέον φιλειρηνικός άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να ασκήσει βία εάν κινδυνεύσει η ζωή του ή αισθανθεί δυσφορία.

Στα αποφθέγματα των πατέρων, επί παραδείγματος, συναντούμε την περίπτωση του ησυχαστή Αβά Μακαρίου του Αιγυπτίου, ο οποίος σκότωσε ένα κουνούπι το οποίο τον ενόχλησε. Αλγίσας κατέαξε αυτόν τη χειρή με τα κόρον του αίματος. Κατά τον Παλάδιο, μόλις ο Μακάριος συνειδητοποίησε τι έπραξε, καταγνούσε αυτού, μετέβησε παρακείμενο έλος και έμεινε εκεί 6 μήνες, δεχόμενος τόσα τσιμπήματα που όταν επέστρεψε στη σκήτη ήταν αδύνατο να τον αναγνωρίσουν παρά μόνο από τη φωνή του και θεώρησαν ότι προσευλήθη από ελεφαντίαση. Ο τρόπος επομένως που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη σχέση του με τον κόσμο και τον άλλο είναι σχεδόν αδύνατο, τουλάχιστον για τον καθημερινό άνθρωπο της στήρβης, να είναι απλός ή μη σύνθετος. Άλλοτε ανακλαστικά και άλλοτε κατόπιν σχεδιασμού, πάντοτε θα καταλήξει να εξάγει συμπεράσματα για τη σχέση με τον άλλο από την πρισματική γωνία που έχει μορφοποιήσει ο ασυνείδητος ψυχισμός του. Η θέση αυτή είναι σημαντική διότι μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι κυρίως πρόβλημα κατανόησης του εαυτού. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε αδίστακτα ότι η άσκηση βίας στον άλλο αποτυπώνει την εξωτερήκευση του εκφοβισμού του ασυνείδητου ψυχισμού μου. Σε κάθε μορφή βίας προς τον πλησίον καταδεικνύει ο αντιστρόφος ανάλογη γνώση εαυτού. Η σχέση τώρα πνευματικής παθογένειας και ψυχολογίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ψυχολογικό υπόστρωμα της βιαιοποίησης του ανθρώπινου προσώπου πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πνευματικό πρόβλημα, φίλοι ακρότες. Τούτο δε σημαίνει ότι η πνευματική ερμηνευτική του φαινομένου της βίας, με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία αλλά και κάθε μορφή βίας, υποκαθιστά τη συμβολή των ειδικών. Περισσότερο υποδηλώνει ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι απλά ένα ηθικό πρόβλημα, ούτε ότι η ψυχολογική ερμηνεία της προσφέρει μια οριστική λύση του προβλήματος. Εάν έχουμε τη βεβαιότητα ότι η βιαιοποίηση του ανθρώπινου προσώπου αποκαλύπτει ένα υπαρκτικό πρόβλημα, τότε πρέπει να αποδεχθούμε ότι η βία είναι αυτοάνοσο, διότι πλήττει το κεντρικό νεύρο της ύπαρξης, δηλαδή τη δυνατότητα της αγάπης. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ελευθερία και χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει ειρήνη, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την εικόνα του εαυτού του που όχι μόνο τον σαγηνεύει αλλά και αποτελεί τον φακό που διαθλά εντός του την εξωτερική πραγματικότητα και τη σχέση με τον άλλο. Θεραπευτικά αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού υπάρχει τουλάχιστον μία έρευνα που αποδεικνύει ότι ο βαθμός αποδοχής της ορθόδοξης πίστης αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι του φαινομένου της οικογενειακής βίας. Εξάλλου, η ανάλυση του ρόλου της Εκκλησίας στην εκδίπλωση της ενδοοικογενειακής βίας αποδεικνύει ότι συμβάλλει σε μια πολιτιστική παράδοση που τίνει να προστατεύει την ανδρική ηγεσία και την οικογενειακή ενότητα με κάθε κόστος. Οι έρευνες αυτές αποκαλύπτουν την ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας απέναντι στο φαινόμενο της οικογενειακής βίας.

πατερικές γραμμές για τη βία κατά των γυναικών. Πάντα από το βιβλίο «Ένα βήμα πριν τη βία» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Το κείμενο που διαβάζουμε είναι αυτό του Κωνσταντίνου Κορναράκη. Υπάρχουν και άλλα. Είναι συλλογικός ο τόμος, όπως είπα. Αν και ομολογείται λοιπόν ότι ο χριστιανισμός ήταν εκείνος που ανέδειξε έστω και περιορισμένα την προσωπικότητα της γυναίκας, ωστόσο, μέσα στον ιστορικό χρόνο που έδρασαν, θεωρεί το αυτονόητο η γυναίκα να έχει περιορισμένα δικαιώματα. Θέματα όπως η έμεινος ρίση συνηγορούσαν στην υποτίμηση της γυναίκας, γεγονός που συναντούμε και στον 21ο αιώνα. Επί παραδείγματις τα αποφθέγματα των πατέρων, οι πρωταγωνιστές στις πτώσεις τους, φίλοι ακροατές, εννοεί τις σεξουαλικές, είναι μοναχοί, οι οποίοι μάλιστα συχνά την χάνουν ποιμαντικής φροντίδας ώστε να επανέλθουν στο μοναχικό τους αξίωμα. Οι γυναίκες με τις οποίες συνευρέθηκαν και σχετίστηκαν μαζί τους βρίσκονται στο περιθώριο και περνούν φευγαλαία, σαν σκιές, από τις μικρές ιστορίες των μοναχών αυτών. Εγκυμονούν, αποκτούν παιδιά και εν τέλει αποστέλλονται στην πόλη χωρίς άλλη πρόβλεψη για το μέλλον τους. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ενδιαφέρον για τη μετάνοια του μοναχού που έκανε αυτό που έκανε, αλλά η γυναίκα είναι στο περιθώριο εντελώς. Ούτε ξέρουμε τι απέγινε κάθε γυναίκα από αυτές. Και συνεχίζει ο κύριος Κορναράκης, η κακοποίηση των γυναικών εντός του γάμου τους αποτελεί ένα άλλο ζήτημα που χρήζει επανεξέτασης στην εποχή της έξαρσης της ενδοοικογενειακής βίας. Στο συναξάρι της Αγίας στο Μαΐδος της Λεσβίας, η Αγία καταλήγει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ο βίος της και το μαρτύριό της χρησιμοποιήθηκε μέσα στους αιώνες ως υπόδειγμα θάρρους και αντοχής που επέδειξε ώστε να μην διαλυθεί ο γάμος της. Η προτροπή παραμονής μιας γυναίκας σε ένα γάμο όπου κακοποιείται συναντάται σε κείμενα όπου οι πατέρες της Εκκλησίας ενθαρρύνουν τις γυναίκες που υφίστανται βία από τους συζύγους τους να την υπομένουν. Παραδείγματος χάρη, ο Βασίλειος Κεσαρίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Το γάρ έγκλημα εντάφθα της απολυσάσης των άνδρα άπτεται κατά ποιαν αιτίαν επέστη του γάμου. Είτε γάρ τυπτωμένη μη φέρουσα τας πληγάς, υπομένη νεχρήν μάλλον ή διαζευχθήνε του συνικούντος, είτε την εις τα χρήματα ζημίαν μη φέρουσα, ουδέ αυτή η πρόφασης αξιόλογος. Δηλαδή, σε μια τελείως διαφορετική εποχή, βεβαίως φίλοι ακροατές και πολύ μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας έλεγαν κάνε υπομονή και αστρό σκύλο αρκεί να μην χωρίσεις. Αν και είναι σαφές, λέει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Κωνσταντίνος Κορναράκης, ότι εδώ η σημασία του χριστιανικού γάμου θεωρεί το πιο σημαντική από την ευζωία της γυναίκας. Αν ακούσουμε όμως και καταλάβουμε την ακολουθία του γάμου, φίλοι ακρότες, θα δούμε ότι σκοπός του γάμου δεν είναι η ταλαιπωρία και ο μαζοχισμός, έτσι, και η κακοποίηση και να υπομένεις ότι δεν μπορείς να υπομείνεις. Αν υπό προϋποθέσεις σηκώνεις το σταυρό σου από μόνος χωρίς να σου το πω εγώ όμως, συμβουλεύοντάς σε δηλαδή στη γυναίκα να υπομείνει τη βία και να σηκώνει το σταυρό της, έχει καλώς. Εάν όμως δεν μπορείς, τι θα κάνεις? Είναι θέματα τεράστια αυτά. Ξαναδιαβάζω το τελευταίο. Εάν και είναι σαφές ότι εδώ η σημασία του χριστιανικού γάμου θεωρεί το πιο σημαντική από την ευζωία της γυναίκας, εν τούτης, στον 21ο αιώνα τούτο πρέπει να θεωρείται απαράδεκτο, διότι η ανά τους αιώνες επισόρευση πλήθους ανθρωπολογικών θεωριών με τις εύλογες συνθέσεις, ανασυνθέσεις ή συγχωνεύσεις αυτών, έχει επιφέρει τεκτονικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η εποχή που ονομάζουμε ύστερη νεωτερικότητα αντιμετωπίζει το ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή, αν πεις σήμερα σε κάποια γυναίκα κάνει υπομονή και αστρό σκύλο ή ας κακοποιήσε, και το πει αυτό κάποιος χριστιανός, ένας ιερέας, ένας θεολόγος ή οποιοδήποτε σχετικός με τον χριστιανισμό και την πίστη, καταλαβαίνετε ποια αντίδραση θα υπάρχει από ότι αν το άκουγε μια γυναίκα του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Οι πατέρες της Εκκλησίας βεβαίως δεν υποστηρίζουν ποτέ τη βία κατά των γυναικών.
Η περιώνυμος φράση του Γρηγορίου του Θεολόγου «άνδρες οι νομοθετούντες και κατά γυναικών η νομοθεσία», δηλαδή οι άντρες είναι αυτοί που γράφουν τους νόμους και επομένως αυτοί καταφέρονται οι νόμοι, δηλαδή κατά των γυναικών, αποτελεί μια σημαίνουσα θεολογική παραδοχή ότι η ανδροκρατική κοινωνία άσκησε ιστορικά βία εναντίον των γυναικών. Οι πατερές της Εκκλησίας δεν υποστήριξαν σε καμιά περίπτωση πραγματική βία εναντίον των γυναικών. Εξάλλου, σπουδαίες μορφές, πνευματικές ηγέτιδες, όπως οι αδελφοί του Βασιλείου Κεσαρίας και του Γρηγορίου Νήσις Μακρίνα, η δυναμική εγερία, η περπέτουα, η διήγηση της ζωής και του έργου της Σοφής Εκατερίνης από την Αλεξάνδρεια, ακόμη και η παράδοση περί της Μαρίας της Αιγυπτίας που η Εκκλησία επέλεξε να ταυτίσει με πόρνη και να την τιμά ως Αγία, δείχνουν ότι στη συνείδηση της Εκκλησίας οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερη αξία. Η σύνθεση του Μητερικού αποκαλύπτει πολλές ιστορίες Αγίων γυναικών που υπερτερούσαν κατά πολύ στην πνευματικότητα ανδρών ασκητών. Είναι χαρακτηριστική η διήγηση περί μιας 18χρονης κοπέλας στην Αλεξάνδρεια του 4ου αιώνα της Θωμαΐδος, την οποία επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά ο πεθερός της. Εκείνη αντιστάθηκε και ο πεθερός της εξαγριωμένος τη φώνευσε. Το περιστατικό πληροφορήθηκε ο Αββάς Δανιήλ της Κίτης, που την ίδια εποχή διέμενε στη Μεγαλούπολη. Εντυπωσιασμένος από την αντίσταση που πρόβαλε η κοπέλα και το μαρτύριό της, ζήτησε από τους πατέρες της Μονής 8 και 10 της Αλεξάνδρειας να ενταφιάσουν το λείψανό της στα όρια της. Όταν εκείνοι αρνήθηκαν διότι θεώρησαν ότι δεν ήταν πρέπον να ταφεί λείψανο γυναίκας μαζί με μοναχούς, ο Δανιήλ τους έπεισε με τα ακόλουθα λόγια: «Αυτή η κοπέλα είναι αμάς μου», δηλαδή πνευματική μητέρα μου, το αντίστοιχο του Αβά, «καθώς και δική σας, πέθανε για τη σοφροσύνη». Ο Ιωάννης Χρυσόστομος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι ισορροπεί μεταξύ μιας πολιτικής ορθότητας, επειδή ακριβώς κατανοεί το ανδροκρατικό κλίμα της εποχής του και της εκκλησιαστικής αγάπης για τον άνθρωπο. Φαίνεται ότι η κλίση του προς την πολιτική ορθότητα δεν έχει ιδιωτελείς αφετηρίες αλλά ποιμαντική πρόνοια. Προσπαθεί να μιλήσει την ανδροκρατική γλώσσα της εποχής για να ισορροπήσει με διάκριση υπέρ της γυναίκας. Αποδέχεται το γεγονός ότι η γυναίκα, αν και ομότιμη προς τον άνδρα, δεν είναι ισότιμη με αυτόν. Αυτό λέει σε ομιλία του ο Άγιος Ιωάννης. Εφόσον μόνο ο άνδρας είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα δόξα του ανδρός της. Πάνω σε αυτό μπορεί να κτίσει τον ισχυρισμό ότι, όπως και ο ίδιος γνωρίζει, το φύλο των γυναικών είναι πονηρό και αδίστακτο και αδιάντροπο και αδιόρθωτο. Αλλά θα προτείνει στο σύζυγο να διορθώνει τη γυναίκα του με άλλο τρόπο, εννοεί από το ξύλο. Ο άλλος τρόπος θα είναι η λεκτική βία, λέει ο Άγιος, με εκφοβισμό, με απειλές, με λόγια που μπορούν και εκείνοι να προσβάλλουν περισσότερο και εσένα να προφυλαχτείς από την ντροπή, εννοείται του να δέρνεις τη γυναίκα σου. Δηλαδή προσπαθούν να περιορίσουν το κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό υπάρχει ακόμη. Σε άλλη περίπτωση συμβουλεύει τον άνδρα να καλλιεργήσει την ψυχική του ελευθερία και να μην κακομεταχειρίζεται τη γυναίκα του με φυσική ή λεκτική βία, αλλά να την παρακινεί στο καλό και να τη συμβουλεύει, επειδή εκείνη είναι περισσότερο ατελής από αυτόν, όπως λέει. Παρακάμπτοντας τον πατερναλισμό της περίπτωσης, κατανοούμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος απαντούσε κατά περίπτωση στα ήθη της εποχής. Αλλού μάλιστα δίνει έμφαση στην ουσία της οικογενειακής ζωής που διακρίνεται για τους δεσμούς της αγάπης, της ειρήνης και της ομόνοιας. Επομένως, εάν η γυναίκα του τον προσβάλλει, ο άνδρας της οφείλει να δείξει κατανόηση λόγω της ασθένειας της γυναικείας φύσης, να συγκρατείται στις αντιδράσεις της και να τις συγχωρήσει αμέσως. Ακούστε τα αυτά, άνδρες, κηρύττει. Να τιμάτε τις γυναίκες σας και να αισθάνεστε συμπόνια για αυτές, μιας και είναι ασθενέστερα σκεύη, διότι μόνο έτσι ενισχύεται η ομόνοια στην οικογένεια και γίνονται οι δύο σύζυγοι μία σάρκα. Είναι τόσο εντυπωσιακή η απόσταση των λεγόμενων του κατεξοχήν ποιμαντικού Αγίου του 4ου αιώνα για τη θέση της γυναίκας στο σύγχρονο του κόσμο,
από τον κόσμο της νεωτερικότητας ή της ύστερης νεωτερικότητας, σήμερα δηλαδή, που δια της εισάτοπων απαγωγής καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πολλές ιδέες του έχουν μόνο ιστορική αξία. Ότι από αυτές δανειζόμαστε την αγωνία του για την ειλικρινή ένωση των δύο συζύγων σε μια υπαρκτική κατάσταση σχέσεως, όπου ο ένας θα βοηθά τον άλλο στην πνευματική και κοινωνική ορίμανση, και ότι θα ήταν εξαιρετικά άδικο να τεθούν οι ιδέες αυτές υπό τον φακό της ύστερης νεωτερικότητας. Δηλαδή, φανταστείτε σήμερα να πούμε σε μια γυναίκα ότι είσαι ατελές όν σε σχέση με τον άντρα και ότι δεν είσαι εικόνα Θεού αλλά εικόνα του ανδρός. Δεν θα ξαναπατήσει στην Εκκλησία, προφανώς. Σε κάθε περίπτωση όμως, η σύγχρονη κοινωνική αγριότητα, στη μορφή που βιώνεται ως ενδοοικογενειακή βία, λέει ο κύριος Κορναράκης, έχει ανάγκη τον προνεωτερικό λόγο του Χρυσοστόμου. Άλλωστε, ο νυφάλιος και ποιματικός λόγος του Χρυσοστόμου γνωρίζει να ανατρέπει ακόμη και τα στεγανά που χρησιμοποιούσε η εποχή του. Η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τη δράση του ανδρός ως βοηθός, ενώ χάρη στις συμβουλές της στηρίζει το έργο του συζύγου της, λέει. Μάλιστα, η ευσεβής και συνετή γυναίκα έχει τη μεγάλη δύναμη να διαμορφώνει προς το αγαθό τον άνδρα. Στην περίπτωση που ο άνδρας υπολείπεται σε σοφροσύνη, χάνει την αυθεντία που έχει και βλέπουμε μια ανατροπή. Εκείνος που θα όφιλε να έχει τη θέση της κεφαλής πλέον, να μην κατέχει ούτε τη θέση των ποδών, λέει ο Άγιος Παλίας, και εκείνη που θα έπρεπε να βρίσκεται στη θέση των ποδών να καταλαμβάνει τη θέση της κεφαλής. Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι ακρότες, με ποιον τρόπο πρέπει να διαβάζουμε τα πατερικά έργα, πότε γράφτηκαν, ποια ήταν η περιραίωσα ατμόσφαιρα δηλαδή εκείνης της εποχής, υπό το καθεστώς της οποίας γράφουν οι πατέρες και που φαίνεται εδώ πέρα σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα να υποτιμούν τη γυναίκα. Για εκείνη την εποχή όμως αυτά τα ίδια που έλεγαν ανύψωναν τη γυναίκα, γιατί ήταν ουσιαστικά σχεδόν ανύπαρκτη. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε καλό είναι να μην διαβάζουμε. Δεν διαβάζουμε δηλαδή τους πατέρες, έτσι νομίζουμε ότι τους διαβάζουμε. Αλλά αν τους διαβάζουμε νομίζοντας ότι έγραψαν σήμερα, ενώ έγραψαν πριν 1700 χρόνια, ας πούμε, οι Καπαδόκιες πατέρες, τότε μάλλον δεν θα καταλάβουμε όλα καλά και δεν θα καταλάβουμε το πνεύμα τους. Δηλαδή μπορεί να πούμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας υποστηρίζουν, ας πούμε, κάποια έστω μικρή κακοποίηση της γυναίκας, πράγμα που δεν ισχύει, γιατί υπήρχε κακοποίηση βέβαια σε σχέση με το σημερινό τρόπο και τους σημερινούς όρους, αλλά εκείνη την εποχή το να μην δέρνει ο άνδρας τη γυναίκα αλλά μόνο να τη μαλώνει ή να της μιλάει άσχημα ήταν μια καλυτέρευση σε σχέση με το ξύλο. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν μπορείς να πεις σε έναν άντρα, εντάξει, βρίσκεται τη γυναίκα σου, αλλά τουλάχιστον μην τη δέρνεις. Και δεν μπορεί να είναι αυτό χριστιανική θέση, έτσι.

ενοχλήσεις και η ευθύνη του σύγχρονου θεολογικού λόγου. Η πατερική σκέψη αναμφίβολα αποτελεί την πηγή από την οποία αρδεύεται η διαχρονική θεολογική σκέψη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από τη διδασκαλία ή τις θεολογικές τους γνώμες προβάλλουν την αειθαλή ευαγγελική ερμηνεία και δεδομένου ότι ο ευαγγελικός λόγος είναι ανεξάντλητος, διουτοτρόπος και η πατερική ερμηνευτική του είναι πάντοτε δυναμική στην οντολογική της προσέγγιση. Η πατερική ερμηνευτική ωστόσο έχει ένα σημαντικό περιορισμό. Ο περιορισμός αυτός αφορά στο ιστορικό πλαίσιο που η σκέψη αυτή αναπτύσσεται, με άλλα λόγια, η αλήθεια, αυτά που λέγαμε δηλαδή πριν, του θεολογικού τους λόγου δεν μπορεί να χωριστεί, φίλοι ακροατές, από τις ιστορικές της συντεταγμένες, από το πώς σκέφτονταν, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και πώς έπραταν και τι θεωρούσαν σωστό. Και η δυσκολία που οι ιστορικές αυτές συντεταγμένες κληρονομούν στο σύγχρονο ερμηνευτή του πατερικού λόγου έγκυται στο ότι πρέπει να ανακαλύψει το πώς θα ερμηνεύσει τον θεολογικό τους λόγο στο σύγχρονο κόσμο. Επομένως, η διδασκαλία της ερμηνείας ενός πατερικού κειμένου που ερμηνεύει τον ευαγγελικό λόγο έγκυται στις ικανότητες του ερμηνευτή. Εάν υπάρχει εκ μέρους του ενσυναίσθηση των ολοένα και ταχύτερα μεταβαλλόμενων ανθρωπολογικών και κοινωνικών παραμέτρων, τότε η οντολογική δυναμική του πατερικού λόγου ανθίζει και πάλι μέσα από την κριτική θεώρηση του σύγχρονου κόσμου ως διάλογος με την ύστερη νεωτερικότητα. Αν αυτά σας φαίνονται κάπως δύσκολα, το ξαναλέω, εάν πάει μια γυναίκα να εξομολογηθεί και πει ότι ο άντρας μου με δέρνει και πει ο ιερέας, ο ιερός Χρυσόστομος λέει ότι πρέπει να κάνεις υπομονή και εν πάση περιπτώσει να υπομένεις που σε βρίζει, αλλά τουλάχιστον να μην σε χτυπάει, κατά 99% η γυναίκα θα φύγει και δεν θα εξομολογηθεί ποτέ, δεν θα ξαναπατήσει το πόδι στην εκκλησία. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με όσα είπαμε και πριν, πρέπει να καταλάβουμε υπό ποιες προϋποθέσεις μιλούσε έτσι ο Ιερός Χρυσόστομος ή ο Μέγας Βασίλειος, που για την εποχή του θεωρεί το πρόοδος στην αντιμετώπιση των ανδρών απέναντι στις γυναίκες τους. Και να μην τα μεταφέρουμε αυτούσια, γιατί υπόθηκαν αυτά τα πράγματα πριν πολλούς πολλούς αιώνες με εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα, πολιτιστικά και άλλα. Συμβαίνει όμως, λέει ο κύριος Κορναράκης, για λόγους αδυναμίας κατανόησης των δυνατοτήτων του πατερικού λόγου ή ιδεολογικοποίησης του, ο ερμηνευτής να καθυλώνεται και να εγκλωβίζεται στα προνεωτερικά του δεδομένα, δηλαδή στην παραδοσιακή αγροτική εποχή, και να αναπαύεται σε αυτά. Κατά κρίβιαν, ο πατερικός λόγος γίνεται το δωμάτιο πανικού των ερμηνευτών εκείνων που αισθάνονται ανασφάλεια απέναντι σε κρίσιμα ερωτήματα που θέτει ο σύγχρονος άνθρωπος στην Εκκλησία και προτιμούν από το να ανοίγονται στον άλλο να συμπληρώνουν με οικοδομικά υλικά τον τοίχο που τους χωρίζει από την πραγματικότητα. Δηλαδή, για να μην κοπιάσω ή δεν έχω τις δυνατότητες να καταλάβω τι έλεγαν οι πατέρες και πώς σήμερα θα το μεταφέρω στις σημερινές ανάγκες χωρίς να ακυρώσω το μήνυμα του Ευαγγελίου καθόλου, απλά παίρνω ένα τσιτάτο από την παράδοση, το προσαρμόζω εδώ, κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα και προχωράμε αμέριμνοι και οι άνθρωποι όχι μόνο δεν αναπαύονται αλλά γίνονται χειρότερα. Με βάση τα όσα εκτέθηκαν πιο πάνω, λέει ο κύριος Κορναράκης, είναι σαφές ότι η θεολογία, αξιοποιώντας κατάλληλα τη βιβλική και πατερική θεολογία περί φύλων, υπό το πρίσμα της διαιωνιζόμενης συζήτησης για το κοινωνικό φύλο, πρέπει να καταθέσει λόγο σύγχρονο και πιστικό ανθρωπολογικά, ώστε να κατανοηθεί σε θεολογικό επίπεδο ότι η διδασκαλία των πατέρων διαθέτει τη δυναμική που υπερβαίνει την ανασφάλεια μιας ανιστορικής αιμονής σε κοινωνικά σχήματα των πρώτων αιώνων και σε ποιμαντικό επίπεδο ότι απαιτείται προσαρμογή ανθρωπολογικών προνεωτερικών σχημάτων στα δεδομένα της ύστερης νεωτερικότητας. Ύστερη νεωτερικότητα είναι η σημερινή εποχή. Μεταμοντέρνα, όπως τη λέμε. Στο πρακτικό επίπεδο, η μέχρι τώρα εμπειρία από την εκκλησιαστική πρακτική της αντιμετώπισης των γυναικείων ζητημάτων στον καθημερινό βίο, αλλά και η θέση της γυναίκας στο λειτουργικό χώρο χρόνο,
μας δίνει την εικόνα ενός πεδίου που έχει πολύ χώρο για διορθωτικές επεμβάσεις. Οι ενέργειες της Εκκλησίας εξορισμού ποιμαντικής φύσεως πρέπει να αφορούν τη θεολογική τοποθέτηση σε θέματα φύλου, τη διαπαιδαγώγηση του λαού ώστε να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις που θέτουν οι σύγχρονοι καιροί, αλλά και την ανάληψη ενεργειών που θα καταδείξουν ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Σε κάθε περίπτωση, επομένως, απαιτείται η αναθεώρηση ζητημάτων από την Εκκλησία, όπως παραδείγματος χάρη η ευχή Σελεχώνα ή η ευχή του Σαραντισμού, ώστε να κατεδειχθεί έμπρακτα ότι η Εκκλησία όχι μόνο τιμά τη γυναίκα, αλλά είναι έτοιμη να της αναθέσει υψηλούς ρόλους στη λειτουργία του λόγου και την ποιμαντική διακονία εντός των κόλπων της. Μόνο τότε μπορεί να ενδυναμωθεί περαιτέρω η θέση της στο κοινωνικό σύνολο και σταδιακά να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος αλλά και ασφάλεια. Σταματήσουμε όμως λίγο εδώ. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από το βιβλίο Συλλογική Έκδοση «Ένα βήμα πριν τη βία», η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Πρόκειται για μια ημερίδα που έγινε το 2024 υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το βιβλίο προλογίζει ο Μητροπολίτης Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως Αθηναγόρας, πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη γενική επίβλεψη του βιβλίου αλλά και της ημερίδος προηγήθηκε ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης, Διευθυντής Διεύθυνσης Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας. Συντονιστής Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Θα συνεχίσουμε. Γεια και χαρά.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθηκε στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και προ-10ο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μια μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Κύριε, εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνες.

Ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθιαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους της οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος, Άγιος, ισχυρός, Άγιος, αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι πράξεις των Αποστόλων. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Τύχη 22-35. Απόφαση της Συνόδου και επιστολή αυτής εις τους χριστιανούς της Αντιοχίας. Τότε εφάνει καλόν εις τους Αποστόλους και εις τους Πρεσβυτέρους μαζί με όλην την Εκκλησία των πιστών και απεφασίστη να εκλέξουν μεταξύ των χριστιανών των Ιεροσολύμων άνδρας, τους οποίους να αποστείλουν εις την Αντιόχιαν μαζί με τον Παύλον και με τον Βαρνάβαν, για να επιβεβαιώσουν και αυτοί τας ληφθήσας αποφάσεις. Και εξέλεξαν τον Ιούδαν, που επωνομάζεται Βαρσαβάς, και τον Σίλαν, άνδρας που είχαν πρωτεύουσαν θέσιν μεταξύ των αδελφών και είχαν ως εκ τούτου όλα τα προσόντα για να αντιπροσωπεύσουν την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έγραψαν δε και επιστολήν την οποία απέστειλαν δι' αυτών των δύο με το εξής περιεχόμενον. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων προς τους αδελφούς που ήσαν πρωτήτερα εθνικοί και επίστευσαν, κατοικούν δε εις την Αντιόχιαν και Συρίαν και Κιλικίαν, χαίρετε. Οικούσαμεν ότι μερικοί οι οποίοι βγήκαν από ημάς τους εξ Ιουδαίων χριστιανούς σας ετάραξαν και με λόγους κλονίζουν και κρυμνίζουν τας ψυχά σας, διδάσκοντες ότι πρέπει να περιτέμνεστε και να τηρείτε των νόμων. Εις αυτούς δεν εδώκαμεν εμείς εντολή ή οδηγίαν τεινά. Δεν ομιλούν συνεπώς εξ ονόματός μας. Επειδή λοιπόν οικούσαμεν αυτά, μας εφάνει καλόν και ελάβαμεν ομόφωνον απόφασιν να εκλέξομεν άνδρας σοβαρούς και να στείλομεν τούτους προς σας ως αντιπροσώπους μας μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβαν και Παύλων, οι οποίοι είναι άνθρωποι που εξέθεσαν εις κίνδυνον τη ζωή τους για το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μαζί λοιπόν με αυτούς εστήλαμε τον Ιούδαν και τον Σίλαν, οι οποίοι θα σας είπουν και προφορικώς τα αυτά που περιέχονται εις την επιστολή μας ταύτην ως αποφάσεις της Αποστολικής Συνόδου. Απεφασίστη δηλαδή ως ορθόν και αληθές από το Άγιον Πνεύμα και από ημάς να μη σας επιβάλλομεν πλέον κανέν άλλο βάρος εκτός των κατωτέρων που είναι αναγκαία. Να απέχετε του τέστην από τα ειδωλόθητα και από το αίμα και από το πνικτόν, τα οποία δεν πρέπει να τρώγετε. Να απέχετε δε ακόμη και από την πορνείαν. Από αυτά, εάν φυλάτετε τους εαυτούς σας καθαρούς, θα απολαμβάνετε ειρήνην και ανάπαυσιν συνειδήσεως. Υγιένετε. Αυτοί λοιπόν, αφού έλαβαν την άδεια να απέλθουν, ήλθαν εις την Αντιόχιαν και συναθρήσαντε στο πλήθος των πιστών παρέδωκαν την επιστολή. Όταν δε οι εν Αντιοχία χριστιανοί ανέγνωσαν την επιστολή, εχάρισαν δια των διαφωτισμών και την ανακούφιση και ειρήνευση την οποία τους επροξένησαν αυτοί. Και ο Ιούδας και ο Σίλας, οι οποίοι ήσαν προφήτε, επαρηγόρησαν και αυτοί δια πολλών λόγων και καθησύχασαν τα συνειδήσεις των αδελφών και εστήριξαν αυτούς εις την κατά Χριστόν ζωήν. Αφού δε έμειναν κάμποσον χρόνων εκεί, τους εδόθη άδεια να απέλθουν και να επανέλθουν εις Ιεροσόλυμα προς τους Αποστόλους, και έτσι ανεχώρησαν με ευχάς ειρήνης εκ μέρους των αδελφών. Εις τον Σίλαν όμως εφάνει καλόν να παραμείνει αυτόθη. Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας διέμενον εις Αντιόχιαν διδάσκοντες και με πολλούς άλλους κήρυκας τους πιστούς και κηρύττοντες των λόγων του Κυρίου και εις όσους για πρώτην φοράν οίκουον το Ευαγγέλιον.

Στίχοι 36-41. Αποχωρισμός Παύλου και Βαρνάβα. Ύστερα δε από μερικάς ημέρας, είπεν ο Παύλος προς τον Βαρνάβαν, «Εμπρός τώρα σε επιστρέψομεν και ας επισκεφτόμεν τους αδελφούς μας εις κάθε πόλην, όπου κατά την προηγουμένη περιοδία μας εκηρύξαμε τον λόγον του Κυρίου και ας είδομεν πώς έχουν εν τη κατά Χριστόν ζωή». Ο Βαρνάβας δε τότε έκρινε καλόν να πάρει μαζί του και τον Ιωάννην που επωνομάζεται Μάρκος. Ο Παύλος όμως εθεώρη δίκαιον να μη συμπεριλάβουν εκείνον που εχωρίστη από αυτούς από την Παμφιλία και δεν ήλθε μαζί τους για να υπηρετήσει το έργο της Ιεραποστολής. Προεκλήθη δε ζωηρά διαφωνία μέχρι του σημείου ώστε οι δύο Απόστολοι να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλον και ο Βαρνάβας να αποπλέψει εις Κύπρον αφού παρέλαβε μαζί του τον Μάρκον. Αλλά ο Παύλος εκλέξας ως συνοδόν και βοηθόν του τον Σίλαν ανεχώρησεν αφού οι εναντιοχοί αδελφοί διακοινών προσευχών τον παρέδωκαν και τον ενεπιστεύθησαν εις την ευμενή πρόνοιαν και προστασίαν του Θεού. Ούτως ήρχισεν η δευτέρα αποστολική περιοδία του Παύλου. Περιόδευε δε ο Παύλος τας χώρας της Συρίας και Κυλικίας και εστήριζεν εις την χριστιανική πίστη και ελπίδα και ζωήν τους αδελφούς των εν τες χώρες ταύτες εκκλησιών.

Και των νέων αυτών έδιδον αγαθήν μαρτυρίαν και των υπελείπτων το πολύ οι εν λίστρες και οι κονίου αδελφοί. Αυτόν λοιπόν ηθέλησεν ο Παύλος να τον πάρει μαζί του εις την περιοδίαν και με τα χέρια του τον περιέτεμε για να διευκολύνει την δράση του μεταξύ των Ιουδαίων που ήσαν εις τα μέρη εκείνα, διότι όλοι αυτοί εγνώριζον ότι ο πατέρας του ήτο Έλλην και συνεπώς εάν ο Τιμόθεος έμενε απερίθμητος δεν θα τον επλησίαζε κανείς Ιουδαίος να ακούσει το κηρύγμα του. Καθώς δε διέβαινον τας πόλεις, παρέδιδον διαπροφορικής διδασκαλίας εις τους εναυτές πιστούς να φυλάτουν τας αποφάσεις, οι οποίοι έχουν οριστικώς κριθεί ως μόνο ορθέ από τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους που ήσαν εις την Ιερουσαλήμ. Δια της περιοδίας λοιπόν ταύτης και δια της ανακοινώσεως των αποφάσεων της Συνόδου των Ιεροσολύμων, εκκλησία των μερών αυτών εστηρίζοντο και ενισχύοντο εις την πίστη και επληθύνοντο κατά ρυθμών καθεκάστην ημέραν οι αποτελούντες αυτάς πιστοί. Αφού δε ο Παύλος και η σύνοδοί του δήλθον την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, επειδή από εσωτερικήν έμπνευσιν και φωτισμών των οποίων τους ενέβαλε το Άγιον Πνεύμα, εμποδίστησαν να λαλήσουν των λόγων του Θεού εν τη Ασία, ήλθον εις τα σύνορα της Μυσίας και εκεί έκαναν δοκιμάς και αποπείρας να πορευθούν εις Βυθινίαν. Αλλά και πάλιν δεν τους αφήκε το Άγιον Πνεύμα. Αφού δε επέρασαν χωρίς χρονοτριβήν την Μυσίαν, κατέβησαν εις την Τροάδα. Και εκεί ενεφανίστη κατά την διάρκεια της νυχτός οπτασία εις των Παύλων. Κάποιος δηλαδή που από την ενδυμασίαν του ή και την προφοράν του εφαίνεται ότι ήταν Μακεδόν, εστέκεται όρθιος και παρεκάλει τον Παύλων λέγον: «Πέρασε από την Ασιατική ακτήν εις την Μακεδονίαν και βοήθησέ μας».

Όταν δε είδε την οπτασίαν αυτήν ο Παύλος, αμέσως εζητήσαμεν πληροφορίας και πλοίων για να αναχωρήσομεν εις την Μακεδονίαν. Και ελάβομεν την απόφαση του ταξιδίου αυτού, διότι συνεπεράναμεν από το όραμα, καθώς και από τας λοιπάς περιστάσεις, ότι ο Κύριος μας είχε προσκαλέσει να κηρύξομεν το Ευαγγέλιον εις αυτούς που κατόκουν εις Μακεδονίαν. Αφού δε από την Τροάδα επλέψαμεν εις το ανοιχτόν πέλαγος, ήλθομεν κατευθείαν εις την Σαμοθράκην και την άλλη μέραν ήλθομεν εις την Νεάπολην, πιθανότατα εις την σημερινήν Καβάλαν. Και απ' εκεί ήλθομεν εις Φιλίππους, η οποία είναι η σπουδαιότερα ρωμαϊκή αποικία εις την περιφέρειαν της Μακεδονίας. Παρατείναμεν δε τη διαμονή μας εις την πόλην αυτήν επί μερικάς ημέρας. Και κατά την ημέραν του Σαββάτου ευγήκαμεν έξω από την πόλην εις κάποιο μέρος που είναι το πλησίον ενός ποταμού και θεωρείται ο τόπος προσευχής των Ιουδαίων. Και αφού εκαθίσαμεν, ανοίξαμεν συνομιλίαν με τα συναχθήσας εκεί γυναίκας. Και οίκουεν αυτά που ελέγαμεν κάποια γυναίκα, η οποία ονομάζεται

βία και ή το πολίτρια των πολυτίμων εκείνων υφασμάτων που ευάφοντο με χρώμα κόκκινον και καλούντο πορφύρε. Κατήγετο δε η γυναίκα αυτή από την πόλη της Μικράς Ασίας Θυάτυρα και ή το προσήλυτος φοβουμένη των αληθή θεών. Ταύτης ο Κύριος ίνιξε τα εσωτερικά της διανοίας αυτιά και της διήγηρε το πνευματικό ενδιαφέρον για να προσέχει σε εκείνα που έλεγε ο Παύλος. Όταν δε βαπτίστη αυτή και η οικογένειά της, μας παρεκάλεσε λέγουσα: «Εάν έχετε σχηματίσει την πεποίθηση και με έχετε κρίνει ότι είμαι πιστή εις τον Κύριον, έλθετε εις την οικίαν μου και διαμείνατε εκεί». Και διεπιμόνων παρακλήσεων μας συνάγκασε να μείνομεν εις το σπίτι της.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ, εκφρασής μοναχικής εμπειρίας. Εκδοσής Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας. Εσένα πλέον ο κόσμος απέθανε και εσύ δια των κόσμων. Θυγάτηρ του Ιησού μου, τεκνίων μου ηγαπημένων, εύχομαι να είσαι καλά ομού με την οσιωτά την γερόντισσα και πάσαν την ιεράν συνοδείαν. Έλαβον την επιστολήν σου και είδον τα εν αυτή. Εχάριν δια την υγείαν σου, αλλά όχι και διόσα μου γράφεις. Ο ζήλος αυτός όπου γράφεις δεν είναι της χάριτος. Δεν ζητεί τώρα από λόγους ο Θεός τη αυτήν ομολογίαν που λέγεις. Συ, το ειδικό σου τώρα αυτού όπου μένεις είναι μυριάκης ανώτερον, διότι αν υπομένεις την άσκηση της ημέρας, την κάθε φοράν που πιέζεις την ψυχήν σου να βαστάσεις ένα λόγον ψυχρών, ένα χλεβασμόν, έναν έλεγχον, γίνεσαι ομολογητής. Σε κάθε υπομονήν όπου κάμνεις, στέφανον παίρνεις και συλλογίζεται ενώπιον του Θεού μαρτύριον ημερήσιον. Και μάρτης η αναχείρας αλήθεια. Όλα αυτά που μου γράφεις είναι τέχνη του πονηρού. Να διαλυθούν τα μοναστήρια, να μην τον ενοχλούν. Μα καλά, εάν ήταν έξοδοι ημάς η σωτηρία, τότε διατί τα αφήσαμεν όλα? Διατί με όρκους φρικτούς τα απαρνήθημεν, φορούνται στο Άγιον σχήμα? Διάβασε τας υποσχέσεις τότε που έδωκες να ειδείς, εάν συμφωνούν με τα λόγια που γράφεις. Δεν είπε σκέθης, παιδί μου, ότι αρνείσαι τον κόσμον και όλα του κόσμου? Δεν είπες ότι σβήνεις πλέον το πρώτο σου άνθρωπο να διανασβήσει και ο φιλάνθρωπος Θεός την προτέραν ζωήν σου? Δεν είπες όταν σε ερωτούσε ο ιερεύς ότι παραμενείς στο μοναστηρίο έως εσκάτης αναπνοής? Πού λοιπόν τώρα οι λόγοι εκείνοι? Ή μήπως επειδή εσύ θολωμένος ο νους απολογισμούς δεν τα ενθυμίσαι, νομίζεις ότι και ο Χριστός τα αλυσμόνησεν? Αλλά τον κάθε σου λόγον που είπες την ώραν εκείνην, άγγελοι τον κατέγραψαν και θα ζητηθεί εν ημέρα της κρίσεως. Λοιπόν, μιμήσου αυτά στα Αγίας ψυχάς που βαστάζουν τριγύρω σου των ζυγών του Χριστού, υπομένουσε των εγκλισμών μέσα εις την μονήν, ιδού ο καρπός μέσα σου είναι. Η μέλισσα μέσα στο σκότος κατασκευάζει το μέλι, να μην τη βλέπει κανείς. Εάν την ευγάλεις στο φως, την καταστρέφεις. Εάν την βάλεις σε γυάλα, αυτή τη χρύει και σκοτεινιάζει. Ιδού παράδειγμα της μοναχικής μας ζωής. Δεν βλέπεις την γερόντισσα, τα σλιπάς αδελφάς πώς σε πρόκοψαν? Ή δε και εμέ τον ελάχιστον που εκλείστην εις ένα τάφον και δε θέλω να μάθω άλλοι αν ζουν και πώς να διάγουν? Βλέπω την ψυχή μου νεκράν και στενάζω επάνω αυτής. Πάσχω ανησυχών διενέα ψυχάς που μου εμποδίζουν των δρόμων, διότι φέρω ευθύνην και οδυνόμαι. Επειδή άλλα ήσαν εκείνα τα χρόνια που έδιδαν δύναμην και ισχύνη στους μοναχούς, καθότι είχαν περίσσιαν την χάριν και το παράδειγμα. Συ όμως, όσον σου χρειάζεται να γίνεις καλή, έχεις αυτού. Φθάσε αυτάς και ησύχασε. Τόσον φθάσε την αρετήν τους και είναι αρκετόν δια σε. Και αν θελήσεις να τας περισσεύσεις, ο τρόπος είναι να γίνεις ένα μηδέν. Διότι αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν. Δεν είναι να κάμεις φτερά να πετάξεις να φύγεις από το μοναστήρι, αλλά να γίνεις χώμα να σε πατούν, διότι εκ του μηδενός έγινες χώμα, ιδού η καταγωγή σου. Μη λησμονείς πόθεν ελήφθης, είσαι πυλός, μη επέρεσε, είσαι λάσπη, αξίζει να σε βάλουν σοβάι στο αναγκαίον. Μη μισείς, μη γογγίζεις, μην καταλαλείς των έτερων πυλών, διότι όλοι δια σοβάι κανούμεν. Αυτήν την αλήθεια, εάν βαστάζεις, εύση γέννηται. Αυτόν τον προορισμόν σου, αν γνώριζες, φίδια να ήταν γεμάτον το μοναστήρι, θα έλεγες: κάλιο να φαγωθώ από φίδια, πάρεξε να έβγω από την θύραν της μετανοίας μου. Μάνα, τώρα έχω την Παναγίαν και δεύτερον την ευλογημένη γερόντισσα, αδελφούς τους Αγίους και τας αδελφάς της Μονής. Το μοναστήρι είναι ένας επίγειος παράδεισος και οφείλεται όλες να γίνεται ανθιλογικά, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αν βιαστείτε, θα σωθείτε αιώνια, θα γίνετε μύρον ιδύπνοων, θυμίαμα έβοσμων και τι πολυτιμότερον και πλέον ευπρόσδεκτον ενώπιον της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, κόρη μου, δι' εσένα πλέον ο κόσμος απέθανε και εσύ δια των κόσμων. Μη θέλεις να γέννεις στήλη αλλός ως η γυναίκα του Λότ, στραφίσα εις τα οπίσω. Μην προφασίζεσαι προφάσεις εν αμαρτίες, διότι θα πάθεις ότι έπαθον εις την μονήν του Αγίου Σερβίου η μοναχή, όπου γράφει ο Άγιος Νίλος. Δεν γνωρίζω αν το διαβάσατε.
Τέλος τώρα δεν είναι καιρός να το γράψω. Γράφεις δια τη μητέρα, όπου λυπείται έως θανάτου. Όμως καλώς δεν εννόησα το γραφόμενον. Ποιος είχε την υπόσχεση δώσει? Η μητέρα δια την θυγατέρα της να γίνει μοναχή ή η θυγατέρα δια των εαυτών της? Πάντως, όπως και αν είναι, δεν είναι δια να λυπείται. Δεν θα ζητήσει λόγον ο Θεός, αφού αυτός ως Κύριος ζωής και θανάτου τόσο να ενωρείς και άξαφνα την επήρε. Λόγον θα ζητούσε ο Κύριος αν ζούσε η θυγατέρα και δεν εξεπλήρωνε την υπόσχεση που αυτή είχε δώσει. Τώρα ο στεφοδότης Χριστός την προαίρεση θα βραβεύσει. Όμως, ας κάμουν στο όνομα της κόρης Αρανταλήτρουγων και να δώσουν ελεημοσύνην το καταδύναμην. Επίσης και η μητέρα του ιερομονάχου ας μην απελπίζεται. Ναι μεν κακός ο Υιός της άφησε τον τόπον της μετανοίας του και χωρίς ευλογίαν τώρα ευρίσκεται εις τον κόσμο, όμως και η προσευχή και τα δάκρυα της μητρός ισχύουν πολύ ενώπιον του Κυρίου. Αντί να λυπείτε, ας εύχεται. Και ο Θεός με τον καιρόν τον φωτίζει. Του Θεού οι ενέργειες δεν ομοιάζουν με ημών των ανθρώπων. Αυτό σιγά σιγά με πάσαν υπομονήν εργάζεται την σωτηρίαν όλων των θελόντων σωθήνε. Πιστεύω ότι και εδώ δεν θα αφήσει τους στεναγμούς και τα δάκρυα της μητρός να πάνε χαμένα. Ως της είδε και εγνώρισε γνώσιν και χάριν Θεού, αυτός μόνον εξεύρει πόσο να απέχουν οι λογισμοί των ανθρώπων από το πόσο Θεός κρίνει τον κόσμο. Μόνο την μετάνοια του ανθρώπου εάν λάβει ισχύρα στο φιλάνθρωπος, όλα τα άλλα γνωρίζει αυτός να οικονομεί πανσόφως η σωτηρία. Δια δε τον Αβά Ισαάκ, όπου γράφεις δεν λέγει μόνον αυτό, ότι τον αγωνιζόμενον θα τον βάλει με τον τέλειον ο Θεός, εάν βιάζεται και δεν φτάσει να τελειωθεί, προφθασθείς υπό του θανάτου, αλλά και με τα μαρτύρων λέγει θα βάλει τα λείψανά του, εάν πέσει εις τον αγώνα και αποθάνει. Επίσης, δια τον πατέρα που ευχαριστεί δια το φως που του στέλνει το παιδί του με τον λίχνο του σχήματος του μοναχικού. Ούτως η αλήθεια είναι, οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα τους εάν θα σωθούν. Και γίνεται η φωτεινή ζωή των παιδιών λίχνωση στους γονείς. Τους δίδεται χάρις και μέχρι σεπτά γενεάς προσδοκούν γενεαλογικώς να λάβουν βοήθεια από την χάριν των μοναζόντων. Και πολλοί σώζονται εξ ημών εάν πολιτευόμεθα καθώς αρέσει ο Κύριος. Δι' αυτό πρέπει αγώνας μέχρι θανάτου, υπομονή και υπακοή. Λοιπόν, έχει πει στην τελείαν στην ευλογημένη γερόντισσα και υπόμενε τα στλήψεις χωρίς γογγισμών δια να αξιωθεί στα αγαθά του Κυρίου. Και να σωθούν και άλλοι αφορμοί από εσένα όταν θα γίνεις όπως σε θέλει ο αγωνοθέτης Χριστός. Εγώ είδα μίαν φοράν τον ιερέο που μας βάπτισεν όλους στην πατρίδα, όπου ήταν άγιος άνθρωπος, εφύλαγε παρθενίαν, έκαμνε πολλά σε ελεημοσύνας και εις τον ύπνον μου λέγει. Εγώ λέγει όταν ήμουν στην ζωή, ενόμιζα ότι μόνον λειτουργίες ευγάζουν ψυχήν από τον Άδη. Αλλά τώρα όπου απέθανα, είδα εμπράκτος ότι και οι προσευχές σου που κάμνετε ευγάζουν ψυχές κολλασμένες. Λοιπόν, μην πάβετε να προσεύχεστε υπέρ των ψυχών, διότι ο ελεήμων Θεός αιτίαν γυρεύει και αφορμήν δια να σώσει ψυχήν.

νεκροψυχία είναι μήτρη της ανυπομονησίας. Ιδού και πάλιν έρχομαι ταπεινός ο πατήρ σου να εγείρω διαλόγων την προθυμίαν σου. Εγείρου παιδί μου από το ύπνο της ραθυμίας σου. Άκουσόν με και μη πλέον κοιμάσαι. Ξύπνα και αποτείναξε των εισταγμών σου της ακηδείας. Ανάλαβε πάλιν την πανοπλίαν και στήθη κατά των εχθρών σου ανδρείος. Πολέμησον με υπομονήν. Μη στρέφεις τα νότα, στήθος προς στήθος αγωνίσου. Συμφέρει εις ημάς να πέσομε νικητέοι στην μάχην και όχι να νικηθόμεν. Ω θαύμα θαυμάτων. Οι κοσμικοί δια να βγάλουν δύο ψαράκια παλεύουν όλη τη νύχτα. Και τα τρώγουν ή τα πολλούν και πορεύονται. Και δεν ελπίζουν άλλο τι από αυτό. Και τελειώνει ο βίος τους με την εργασία αυτήν βασανιζόμενη εφόρου ζωής. Εμείς δε, οι τάλανες, είμεθα άξιοι ίκτου δια την πολλήν αγνωσίαν μας. Όπου δωρεάν μας στρέφει ο Χριστός και εκατονταπλασίως μας ανταμείβει. Εργαζόμεθα μίαν ημέραν και μας πληρώνει εκατόν. Και αιωνίως να χαίρομεν και να αγαλώμεθα εις την βασιλείαν του. Να ευρισκόμεθα με την Παναγίαν μας ως γνήσια τέκνα της. Όμοιοι των Αγίων Αγγέλων εις άπλετον φως και χαράν ανεκλάλητον. Αλλά επειδή δεν βλέπομεν οι ανέστητοι το φαινόμενον κέρδος, τα ολίγα ψαράκια ή άλλο οτιδήποτε πρόσκαιρον, δι' αυτό ανυπομονούμεν. Εάν είχομεν γεννηθεί δούλοι και ξύλων και ραπίσματα καθημέραν θα εδεχόμεθα. Τώρα ένα λόγον ψυχρών ασθενούς αδελφού δεν υπομένομεν. Ο ανόητη και απερίθμητη τη καρδία. Δι' ένα μικρόν πειρασμόν αμέσως η άρνησης. Προτιμόμεν αιώνιον χωρισμόν από τον Χριστόν και ένωσιν αιώνιον με τον Σατανάν, παρά να υπομείνομεν ταπεινώς την δοκιμασίαν μιας στιγμής. Και τι άλλο είναι, νοθρά και η αγαπημένη ψυχή αυτός ο λόγος που λέγεις εν ώρα λιποψυχία σου, ότι θα έβρω τρόπο να σκοτωθώ να τελειώσω τη ζωή μου. Ο τύφλωσης και σκότος ψηλαφυτών. Θα σκοτωθείς ή θα ενωθείς αιωνίως με τον διάβολον, θα τελειώσεις τη ζωή σου ή θα κατέλθεις διαπαντώσεις τον Άδην, και δεν φοβείσαι ψυχή μικρόψυχη την αιωνίαν καταδίκην των χωρισμών από τον γλυκύτατον Ιησούν την ζωήν και το φως. Ο και πόσον λυπείται ο Δεσπότης Χριστός, πόσον πικραίνεται των ψυχών ο νυμφίος, όταν δια παραμικρών πειρασμών του θέτομεν εις την κεφαλήν της απογνώσεως ημών των ακάνθινων στέφανων. Μόλις νυμφίων δια της ιερολογίας του σχήματος των ονομάσομεν, ευθύς διαζύγιον του ζητούμεν. Και δεν είναι τούτο χολή της αρνήσεως με μειγμένη με όξος πικρών ανυπομονησίας. Πρόσχομεν τέκνον μου, διότι ούτως μεγάλος λυπούμεν τον γλυκύτατον Ιησούν και χαροποιούμεν ανελπίστως τον χερέκακον διάβολον. Ω, και τις μη δώσει δακρύων πηγάς και απαραμύθι τον πένθος ή να κλάψω ημέραν και νύχτα υπέρ των αδελφών μου λιποψυχούντων. Εύχομαι τέκνον μου να ορθοποδήσεις εις το εξής και πολύ να προσέχεις, να μη σου συμβεί παρόμοιος πειρασμός εσένα ή άλλην αδελφήν. Προσέχετε τεκνία του Χριστού, διότι αυτά συμβαίνουν εις όλους. Μη σκληρύνεστε, αλλά έχετε τελείαν υπακοήν και αγάπην εις την ευλογημένη Γερόντισσα να σας σκεπάζει η ευχή της εν καιρό πειρασμού. Όπως σκληρώτης, υπερηφάνεια, εκεί παρακοή και τα σκάνδαλα. Όπου υπακοή και ταπείνωσης, εκεί Θεός αναπαύεται. Λέγουν οι θείοι πατέρες, πρώτου πτώματος ηγείται η υπερηφάνεια και πρώτης χάρτος η ταπείνωσης. Η δε μικροψυχία είναι μήτρη της ανυπομονησίας. Είδες άνθρωπον και δί μοναχών με δίχως υπομονήν. Είναι λίχνος με χωρίς έλεον, όπου συντόμως θα σβήσει το φως του. Εκ της μικροψυχίας γεννώνται τέκνα πολλά. Γογγισμός, ανικοία, εσχρότης, μεμσημυρία, βλασφημία, απόγνωσης και άλλα τι αυτά. Η δε υπερηφάνεια και σκληρότης είναι γνήσιες αδελφές, η μία με την άλλη. Εξών γεννώνται μύρια τέκνα, συντείνοντα όλα ομού εις απώλειαν της ψυχής. Κατάργησης δε όλων αυτών δια μιας είναι η ταπείνωσης και τελεία η υπακοή. Λοιπόν φρόντισε τέκνον μου περί της μακαρίας υπακοής. Υποτάξου τελείως. Διότι τώρα που έμαθεν ο εχθρός ότι νικάσαι ευκόλως θα κάνει την βόλταν του και θα επιστρέψει. Όμως να μη σε έβρει αμέριμνον και σε ανατρέψει. Ετοιμάσου. Και όταν έλθει δώσ' του να καταλάβει ότι έχεις φρουρών την δύναμη του Χριστού και όλων τα σευχάς εδώ και αυτού. Μη μαρθάνεις να πίπτεις ευκόλως, διότι εις κάθε πτώσην καταπίπτει και το τυχόκαστρον της ψυχής και γίνεται πλέον ευκολοτέρα η είσοδος του εχθρού. Με χρυσότου καταστήσει τον οικόμενον τελείως εχμάλωτον. Ενθυμίσαι τι σου έγραφα όταν επήγες στην Μονή, ότι αυτά όπου γράφεις τώρα θέλω να τα λέγεις με τα τέσσερα έτη. Και όπως βλέπεις τώρα τα αδελφάς, έτσι να τας βλέπεις και τότε. Εάν ψηλαφίσεις τα πρώτας επιστολάς θα τα έβρεις αυτά. Λοιπόν, και τώρα πάλι σου λέγω πρόσεχε. Πρόσεχε, διότι ακόμη είναι αρχή και μπορεί να βάλεις αρχήν.
αλλά εάν τώρα δεν βιαστείς, θα έλθει καιρός όπου και να θελήσεις δεν θα μπορέσεις να κάνεις αυτό όπου τον ειν παραλείπεις. Βάλε τον οβολόν σου εσύ, να βάλει και ο Θεός τα μύρια τάλαντα. Ρίψε κάτω τον εαυτόν σου. Γίνε χώμα να σε πατούν. Γίνου αβάκυρος, σύντριψον την καρδία σου και κλάψον με πόνον ψυχής να σε λυπηθεί ο Θεός. Κλαίω κι εγώ καθημέραν, αλλά ζητεί και τα ειδικά σου δάκρυα ο Χριστός. Ξύπνα λοιπόν και αποτείναξε την μικροψυχία. Ρίξε τον εχθρόν άπαξ για να μάθεις να τον νικάς με την δύναμη του Κυρίου. Η νίκη είναι η υπομονή. Η νίκη είναι ταπείνωση. Η νίκη είναι η υπακοή. Επί τούτης γνώριζε ότι ήωθεν ο πειράζω να πολεμεί τεχνιέντος τους αθλητάς. Και αφού παντοδαπός πολεμήσει και δεν τους νικήσει, κατόπιν φέρει τα ασθενεία σε φόρου ζωής. Και συχνά πονεί όλον το σώμα και γίνεται ο άνθρωπος όλος μία πληγή και ένα όχ συνεχές, όμως τότε εγγύς το τέλος και η ανάπαυσης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας την σοφροσύνη και καθαρότητα. Εμείς, παιδί μου, όλα αυτά όπου λέγεις τα είδαμεν, τα απεράσαμεν και μίαν και δύο και πολλάκις. Εγράψαμεν και βιβλίων περί αυτών των αλλοιώσεων, μήπως και τύχει να πάθει κανείς να μη απελπίζεται. Αλλά όχι να μένει αργός όπως κάμνεις τώρα εσύ. Θέλει βίαν, θέλει αγώνα, θέλει άκραν ταπείνωσιν και τελείαν υπακοήν. Μη στέκεις λοιπόν, αλλά φώναζε, Χριστέ μου, Παναγία μου. Μη χαυνώνεσαι και δέχεσαι λογισμούς. Φώναζε συνεχώς τον Χριστόν. Προτού ο πειρασμός προλάβει να σχεδιάσει τον λογισμόν εις τον νουν σου, εσύ να τον χαλάς με την ευχήν. Μην τον αφήνεις. Αλλά όταν εσύ αφήνεις τις ακαθαρσίες που ρίχνει μέσα σου ο εχθρός, λοιπόν εντός ο λίγης ώρας σε έχωσεν μέσα εις αυτές. Κατόπιν τι αγώνας δια να καθαριστείς. Όθεν βιά σου, θέλει κόπον και πόνον, όχι αστεία, αίμα θα στάξει η καρδιά σου. Πικρίαν, φαρμάκι θα πιείς και έτσι θα λάβεις ελευθερίαν να γλυκανθείς. Μην νομίσεις μικρόν τον αγώνα, ως αν τρελή πρέπει να φωνάζεις «Ιησού μου σώσον με, Παναγία Θεωτό και βοήθημη», ως αν μηχανή να πηγαίνει η γλώσσα σου «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Και όταν κουράζεσαι, θα σου έρχεται παράκληση όπου δεν την εγεύθεις ποτέ. Είδε και αργείς όπως τώρα και αμελείς, εις τον αιώνα δεν θεραπεύεσαι. Καθήμενος ο άνθρωπος εις το σπίτι του δεν ταξιδεύει να πάει στην πόλη. Αμελών ο μοναχός και μη ευχόμενος δεν γίνεται άξιος της Άνω Ιερουσαλήμ. Λοιπόν Ανάστα, βάλε εσύ τον οβολόν σου να βάλει και η χάρις του Θεού τα μύρια τάλαντα. Δείξε την αγαθήν σου προαίρεσιν, στρέψε από τον εχθρόν το πρόσωπόν σου. Τι αφήνεις να μοιχεύεται η ψυχή σου από τον δαίμονα. Πού είναι η ταπείνωση όταν βλέπεις και λέγεις ότι όλοι σε πταίουν και μόνο εσύ είσαι καλή? Ταπείνωση είναι να σφάλει ο άλλος και πριν να προλάβει αυτός να ζητήσει συγχώρηση, εμείς να του βάνομεν μετάνοιαν λέγοντες «Συγχώρησον αδελφέ μου, ευλόγησον». Μη σου φαίνεται δύσκολον αυτό και βαρύ. Είναι ένα ουδέν εμπρός εις εκείνο που έκαμε προς ημάς ο Δεσπότης Χριστός. Ενώπιον των αγγέλων έσκυψε και έβαλε μετάνοιαν από του ουρανού εις την γην και έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Θεός προς ανθρώπους, και εσύ κάμεις άνω κάτω τον κόσμον δια να μην υπείς ένα ευλόγησον. Πού λοιπόν η ταπείνωσης? Όταν εσύ ταπεινωθείς, όλοι θα σου φαίνονται άγιοι. Όταν εσύ είσαι φαντασμένοι, όλοι σου είναι ανάποδοι και κακοί. Τι είναι από την υπερηφάνεια βρωμερότερων και τι δυσοδέστερων από τους ακαθάρτους δαίμονας? Και όμως τους ανέχεσαι, σε ρυπαίνουν. Εύκολα τους αφήνεις και εμβαίνουν και σου χαλούν τους φράχτες. Αλλά να ειδούμεν κατόπιν πώς ευγαίνουν. Εύκολα δέχεσαι τους εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς, αλλά να ειδούμε κατόπιν πώς θα καθαριστείς. Ουδέν άλλο τόσον μισεί ο Θεός, ως την παράνομον ειδονικήν ακαθαρσίον του σώματος. Και αυτός που μοιχεύει με τους εσχρούς λογισμούς, όλος βρωμάει ο άνθρωπος εκείνος ως αν σκυλεί ψόφιο. Ενώ αυτός όπου αγωνίζεται και φυλάγει το σώμα του καθαρών και το νουν του αμόλυντον από ρυπαρούς λογισμούς, ως ευώδες θυμίαμα ανεβαίνει η ζωή και η προσευχή του στους ουρανούς. Το είδον εμπράκτος αυτό όπου τώρα σας λέγω. Δεν υπάρχει άλλη θυσία πλέον ευώδης προς τον Θεόν, όσον η αγνώτης του σώματος όπου αποκτάται με αίμα και αγώνα φρικτών. Έχω πολλά να υπώ περί αυτής της μακαρίας αγνίας, όπου εγεύθυν και έφαγα τον καρπόν της. Αλλά τώρα μήτε εσύ μήτε αδελφέ σου μπορείτε να βαστάσετε τα λεγόμενα.
Τώρα ένα μόνο σας λέγω, ότι και τα ρούχα τους όταν αλλάζουν αυτοί, όσαν μυρωθεί και αναψυκτική απλώνεται και ευωδιάζει όλον εκείνο το σπίτι, και είναι αυτή πληροφορία Θεού διε την μακαρίαν αγνίαν, την αγιωτά την παρθενίαν. Όθεν βιαστείτε καθαρεύοντας την ψυχήν και το σώμα, μη δέχεστε ποσός ρυπαρούς λογισμούς, και θα ειδείτε αυτά όπου σας λέγω, και ασφαλώς θα πιστείτε τις λόγεις μου. Και όσα σας έγραψα έως την σήμερα, δοκιμάστε τα και θα βρείτε εις την πράξη ότι λέγω αλήθειαν δια πείρας. Όπου υπακοή ταπείνωσης και αγώνας, οι δαίμονες δεν ισχύουν ποτέ να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπον. Σκληρώτης, παρακοή και υπερηφάνεια γεννούν την ακιδίαν και την αμέλειαν, όπου έρχονται όλοι οι δαίμονες και κάμνουν κοπρώνα και στάβλων την ψυχήν του ανθρώπου εκείνου, και δεν ησυχάζουν μέχρις ότου τον καταστήσουν υπεύθυνον νέας και παλαιάς αμαρτίας και τελείως εχμάλωτον. Βιάσου λοιπόν τέκνον μου, καθώς και όλοι οι αδελφέ, διότι αν αμελήσετε είναι ανάγκη να πάθετε τα κακά και τα άσχημα. Αν όμως βιαστείτε, θα σωθείτε αιώνια. Θα γίνετε θυμίαμα εύωσμων και μύρων πολύτιμων. Θα γίνετε αληθώς θυσία λογική, ευάρεστος εις τον Κύριον. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας την σοφροσύνη και καθαρότητα. Επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή παρθένος, δι' αυτό και όλους τι ούτους μας θέλει και αγαπά. Και μόλις εμείς την φωνάζομεν, σπέβδει ευθύσεις βοήθειαν. Δεν προλαμβάνεις να υπείς Παναγία Θεωτό και βοήθημη, και ευθύς ως αστραπή διαυγάζει τον νουν και πληρεί φωτισμού την καρδίαν, και ελκύει τον νουν εις την προσευχήν και την καρδίαν εις την αγάπην. Και πολλάκις παρέρχεται ολόκληρος νύχτα με κλαφθμούς και φωνάς λιγυράς, υμνολογώντας αυτήν και εξόχως των βασταζόμενων υπ' αυτής. Λοιπόν βιαστείτε, σιωπάτε, προσεύχεστε, υπακούετε, ταπεινώσεστε, δια να βρείτε κάθε καλόν. Έχετε την ευλογημένη γερόντισσα, όπου είναι ευωδία Χριστού. Μην την θλίβετε, μη αντιλογείτε. Έχετε σιωπήν και ευχήν και αφήνετε έτη να ησυχάζει. Διότι όταν αποθάνει και την χάσετε και μείνετε ως νυκτικόρα και σε νικοπέδο, τότε θα φανεί η αξία της, αλλά δι' εσάς τότε θα είναι αργά. Και πάλιν εν τέλει παρακαλώ παιδάκι μου, βιάζου και μη χάνεις καιρόν. Μη με κουράζεις μόνο να γράφω, αλλά έγειρε και πάτησε τους εχθρούς σου. Γίνου χώμα να σε πατούν και κάμε υπακοήν δια την ζωήν της ψυχής σου.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Εκφρασής μοναχικής εμπειρίας. Εκδοσής Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αιώνων. Αμήν Χριστός Ανέστη εκ νεκρό.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμενός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς, θύτητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ονομίας ημίν Άγιε, επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών ανακαίνου το όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμως και εν η πολιτεία του συκτριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραλον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκα ως χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχίαν έχει εν την σύν. Όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται μη παρήδης αγαθητές και εσύ ασημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώ Ζεούς εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν θλίποντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ούκα έστι σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Είδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέγραξα και επίκουσο έμε εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάνταξας πάντας τους εχθέροντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου νεπάγησαν μη και επεστήριξα σε με την χείρα σου και στην ίεση εν τη σαρκή μου, από προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίε μου υπερήραν την κεφαλή μου ως φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εισάπεσαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκητροπάζουν επορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστειν ίεσης εν της αρκή μου, εκακόθεν και ταπεινώθεν ως φόδρα οριόμενα προς την αγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ως την αγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτού ουκ έστειμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξυναντίας μου μίκησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο, οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκων και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχωναν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μη ποτέ επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σελευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλολιμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγηθών με ενώπιον με στη δία παντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω περί της αμαρτίας μου. Οι δέχθηροι μου ζώσει και κρατεύονται περ' εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως οι ανταποδόντες μου κακάντι αγαθών ενδιαβαλών που κατηδίωκαν αγαλοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός ο Θεός μου προσεωρθείς, δίψες η ψυχή μου πως απλώς εισάρξ με γύρεμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίω θύνσιν του δίνει δυνάμεις και του δόξα σου ότι κρίσον το ελαιό σου πεσβά στα χείλη με πενευσίσε. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όρατας χειρός μου ως εξθέωτης και ποιότης εμπληστή ψυχή μου και χίλια γαλαία συνέσεις στο στόμα μου. Η εμνημόνευος επί της ομνής μου εν της όρσης μελέτων εσέ ότι γεννήθη βοηθός μου και έτσι κέπτε με τριγώ σου αγαλιά σου με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου μόδα τελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου σε λέξη στα γαλλότητα της γης παρουθήσουν της κύρας μου θέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλές φαρθίστε επί το Θεό επενεθίστε πάσο μνήν αυτό την εφράγη στο μαλάδα μου τον άδικα. Εν τη σώθη σου μελέτων εσύ ότι γεννήθη βοηθός μου και έτσι και πνεύμα του εγώ σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου θα αντελάβει το δεξιά σου, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή να δίνει στους ελθέντων οποίους σου προσευχή μου κλείνει το ούσο στην δέησή μου. Ότι επίλυσε κακόν ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, πως ολογήσε την εδάτο καταπαινών των Ισλάου και νεκινήθουν σε άτομο πως αβοήθησουν και σε ελεύθερο σου στραβματή και καθένονται σε εντάφο. Ο νουκερμής σε έτυχε αυτή και της κρύος απόσης ανεθετών με λάκκο, τότε τους κοντινείς και ενσυχία θανάτου, επέμε, ψηθήθηκε ο θυμός και πάντα στους μου το ρυμνός επίγηξε, επέμε. Εμάκρινα αυτού ο σπασμό απ' εμού θεντώ με δέλημα αυτής παρεδόθην και ούκο εξαπορευόνη θα μην στένεις αναπτωχία σε και έκραξα προς ο Κύριος λιτήρη με να διαπέτασα προς τα σχήρας μου. Με τις νεκρής πίστη θαυμάσια ιατρή αναστήσω και χρημολογήσονται εσύ μη διηγήσετε της εντοτάφω το έλεος και την αληθιά σου εν διαπολία. Ή γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου και επιλελισμένη καγώ προς ο Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχώς εμεί εγώ και εγκόψε εκνοητός μου υψωθήσει ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέμεθη λίθο νεωρικές φιβερισμοί σου ξεταράξαν με κύκλωσαν ως ίδωρο την ημέρα περιέσχουν άμα. Εμάκρυνας από μύφλων και πλησίων και του γνωστού από τα λεπορίας, Κύριε ο Θεός σωτηρίας μέρας και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέτεν ο οποίος η προσευχή μου κλείνουν το ούσο συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα δεντός μου το όνομα του Άγιον αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και με επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού των ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου. Τον ιόμενο πάστα νόση των λιτρούμε εκθορά στη ζωή του θάνου τον στεβανούνταν σε νελέη και εκτιρμής. Τον εμπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηθεί στο σαρτιού νεότη, ο οποίο είναι ο ελμοσύνα ο κύριο και έκρεμα βάση αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ, τα θελήματά αυτού. Εκτήμων και ελίμων ο κύριο Μακρόθυμο και πολύ έλθρο και στέλνο λογιστή του Ιδρύου του Νεόλα Μηνίου, κατά τα σανομία σημών επίση ενημίνου 10 Σημαρδία σημών 15 και ενημίνου. Ότι κατά το ύψο του Δανού που τη γη εκρατέωσε ο κύριο το έλεο αυτό επί τη φοβμένου αυτών. Καθώ αναπέκουσε τον τελέο που τη μόνη μου άκρη φημών τα σανομία σημών, καθώ εκτήρη πατήριου σου κτήρησε κύριο φοβμένου αυτών. Ότι αυτό όλο το πλάσμα ημών εμνήσει ότι γούζε μένα άνθρωπο, ζωή κόρτο σε μέρα αυτό, σε άνθρωπο αγκλωτό ξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούκο υπάρξει και ούκο επιγνώστα έτσι το τόπον αυτού. Το δέλο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα που τσουβουμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίσημων τη φυλά του διαθήκη αυτού και μερμημένη του εντολή αυτού του ποιήσει αυτά. Κυρίω τον αρνοητή μα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω με σπόζε ευλογή του κίνιον. Πάντε σε αγγίλια αυτού δυνατή ισχύ που είναι στο λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού, ευλογή του κίνιον πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογεί το κοινό πάντα τα έργα αυτών, εν πατήτω όπως υποτίας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατήτω όπως υποτίας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου, την αλήθεια σου, εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίσης μετά του δούλου σου. Ότι ούτε και θύσει ενώπιον σου παζών, του κατεδείξω με χθώ στην ψυχή μου, ταπείνω στην κίνητη ζωή μου, κάθε σέμι σκοτεινή ω νεκούρ αιώνα. Και εκεί διέσαι να το πνεύμα μου, είναι μια ταράχτη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχιών μελέτησαν, πάση τη έργη σου, που είμαστε πιο σε μελέτων. Διαπέτασα προς τα σχήρα μου, ψυχή μου για ανιδρό, σταχή, άκουσα μου, Κύριε. Ξέλιπε το πνεύμα μου, αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό στην πισή, ελπίσα γνωρίσω με Κύριο, δεν υπορεύσω με προσέρα την ψυχή μου. Έξω με τον εχθρό μου, Κύριε, πως εκατέφυγε με δαξό με του πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθόν διηγήσει με υγεία ευθεία είναι κινδυνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου και εν τέλειο σου ξελοθέψει εκτό μου και απολύσει πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον, Κύριε, εν δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, εν δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αθόν διηγήσει με υγεία ευθεία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνη Κυρία δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέης.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέης.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και δις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέης.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέης.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέης.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέης.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέης.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέης.
0: Υπέρ πλέον των αντιπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέης.
0: Υπέρ του ρίστηναι μας από πάσης θνήψης οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέης.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέης.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους

0: τα έθνη γλωσσάμε και το όνομα του Κυρίου ημιν άμην αυτούς Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Απόστολε Χριστό το Θεό, ηγαπημένε, επί ταχύνων ρίσε ναών αναπολόγητου. Δέχεται σε προσπίπτοντα, επιπεσόντα το στήθη κατά δεξάμενος, ον οικέτε.

0: όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
1: και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Μεσούς εις της αιώτης διψώσα μου την ψυχήν, ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάσης, ότι ρευόησας, ο διψών ερχές το πρόσμα.

0: Ας καταλείπων ο Σταυρού το καλά ο πάντα σαφούς τα έθνη εζούγλισσα σου ζυχθείας πανέφημε και γαρ καθώς η έφη Χριστός αναδέδειξε αλλιεύς ανθρώπων ζωγρών προσευσέβεια οθεν κατασπείρας Θεού λόγου την νόση την Πάτμου και την Εφεσόν εκαρπόσω της λόγης σου Θεολόγε Απόστολε πρεσβεύε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφεσυνδωρήσαστε σε εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό

0: άνομοι. Να πέσουν εν το στήθι του Ιησού, αρισία στην χάνονος μαθήτης, η ρώτησα στη συστήν ο προγότης σου Κύριε, και ως αγαπημένο υπάρχουν τη ένδοξη, δια του αρτούτος σαφώς υπεδείχθηση, όθεν και ως μίστης και γονός των αρήτων, του λόγου της αρκούς είναι εκδιδάσκης τα πέρατα, Θεολόγε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφή συντορίσαστε, σε ορτάζος υπόθω την Αγία Νήμην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και Αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Της σοφίας το είδωρ και τη ζωής αναβλύζων το κόσμο πάντα σωτήρ, χαρίς το

0: Καταπέμψε πλουσία στη βόλη σου.
1: Την μνήμη τιμήσομεν του Αποστόλου πίστη, επέστηγα σήμερον βασί τη πέραση. Ότι ζούσα πάντα ούτω γαρ του κυρίου. Αληθή είστε ο λόγο. Τεν Ευαγγελίο αναδέδεικτε φίλο. Υιό και τη τιμό είναι αυτόν βρίαματα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων να μην.
0: Ο δεσπότη των όλων εν τον ναό αστικό αιώτη μέσα ζούση. Πεντηκοστής της Επτής της Εβραίης προς λαών διελέγχει τρανός εν Παρισία πόλιος βασιλεύσον και Θεός την τύρανον αυτόν τόλμαν ημίν δε πάση δωρείτε διεσπλαχ.

0: Εισπάσαν τη γυναίξη δεν οφθόγκος αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού.
1: Εισπάσαν την γυναίξη δεν οφθόγκος αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού.
0: Οι ουρανοί δίγοντα δόξαν Θεού ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Εισπάσαν τη γυναίξη δεν οφθόγκος αυτού και εις τα

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμεν προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νοούμεν και δοξάζουμεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων οικείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες η πίστη προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δουγαρήλθε δια του Σταύρου χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομήνας δήμας θανάτου θάνατον όλεσεν, ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των οικειρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλήρων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρίσον με. Ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δια παντός, σημονοήματον και των πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιες σου και νικήσεν το κρινέστε σε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία συγχύσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Τραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωση, να αγαλιάσουν δε ως θεία ταπεινωμένα. Απόστρεψουν των προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάστα συνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθοράν κτίσουν είναι μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν εν της εγκάτης μου. Μια απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου την σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σφεδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία να δοκάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουθενώσει. Αγάθινον Κύριε εντι ευδοκίες την Σιών και οικοδομήθητο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριόν σου.

0: Θάλασσα λέμπηξα σβηθή σε συνάρμαση στον αλαζόν να φαράω. Ελαόν διέσωσα σαυρόχος Κυρία και εσύ και οι σύγκαγες αυτούς εις όρος αγίασματος βόντας. Άσο μεσύ το Θεό η μονοδύνα επινίκειον των εμπολέμης κρατεών.
1: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι οι έθνοι, κρατήσατε εβραίοι, θρηνήσατε ο ζωοδότης γιος Χριστός, τα δέσμα διέριξε του άδου και νεκρούς ανέστησε και νόδους εθεράπευσε το λόγο, ούτως εστίν ο Θεός.

0: Αίγυπτο ποταμούς μετατρέψας δέσποτα εις αίμα και νεκρούς ανέστησε σημείον τούτο αδεύθερον τελέσας. Σα σωτήρ διαφάτο σου βουλή, δόξα τη γενώση σου, είσαι και νύσα σημάς.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς μόνοι, εχώρισας τον πίστην των ιδίων Θεό γεννητόρεν γαστρικές αρκίεκίσας, αφράστος και παρθένος εμήνας μηδέν της παρθενίας λιμαντήσεις του τον αγνή, ως ιόν σου και Θεόν απαύστοση και τεβέ υπέρ της πίμνης σου αΐ.
0: Πώς τον λένε του Χριστού πρεσβεύε υπέρ ημών, ως καθαρός ηγαπημένος γεγονάς το ακροτάτο δότη και της αυτού στέρνης επαναπαυσαμένος, επαρησιασμένη ψυχή, εξαβήσου σοφίας, φως της γνώσεως οίκησας, μακαριώνει Απόστολε.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, υπερφυός θεολόγων ευρώντισας ηγαπημένε Χριστό, είναι αρχιλόγος, ζωγέν υπόστατος προς τον αυτού γεννήτωρα και Θεός είναι ο λόγος.

0: τον αναγαγεν, Θεία σου Αγνή παρακλείσαι εσύ.
1: Μόσια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημώντος του Δεσπότου Πειθαρχώνας εν ηεθείο προσταγματι βασιλικού πλούτου, δόξαν καταλέλειπας ως πέρον ομοθετισμός εις και φύγων τους ανθρώπους, αγγέλης γεγονας εις κοινός, άμας είναι αυτής εφρενόμενος.
0: Σαν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε τους θορύβους εκφύγωνας εν ιέως αμαρτίας πήγας, η σιωπή γλώσσα έκαλην αγώγη σας όφελε να ταράγω τον νουν, ησυχία τηρή σας, του Θείου Πνεύματος γέγονας αξιοπρεπή.

0: Αμήντης εωτής της νομικής μεσαζούσης όταν απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγης Χριστέ ο Θεός δεύτη και αρίσεστε είδωρα Αθανασίας όθεν σε προσπίπτωμεν και πιστός εκπομέντος ηθυρμούς του δόρισε ημίν σιγάρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Τη σοφία στο στήθη αναπεσών και τη γνώση των όνων καταμάθων εν Θεός ευρωντήσας εν αρχήν ο λόγος. Καλλιγραφήσας πρώτος την Άννη, την Άννα γεννήσει και καταγγείλας πάση του λόγου την σάρκωση όθεν και τη γνωτήσα γυναίσου στα έθνη την χάρη του Πνεύματος εκδιδάσκεις της πέραση Θεολόγε Απόστολε πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφήσιν το ρίσωστε της εορτάζος υπόθω την Αγία νήμην σου.
0: Ξοπατρικέ

Αμήν. Στίχος εν το μέσο του ιερού, μέσα ζούσεις εν Θεός της εορτής. Ο δίψον ανέκρασε σε χιές το πρόσμε και πινέτο. Ο καρπίνων εκ τούτου του θείου νάματος. Ο ταμού σε κοινία σε γρέση δογμάτων. Ως της δε πιστεύει σε μέτος ταλέντα. Εκ θείου γεννήτωρος με τεμού δοξαστήσετε. Δια τούτο δόμενση. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ότι πλουσίως εξεχές τα νάματα.

0: και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμεγαλία σου Παρθένε, της διηγήσετε ευρύς γαρ θαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέ των ψυχών ημών.

0: των μυρών υπάρχει και ακατάληπτον ως περσινάστρα εξαριθμίσαι και παράλλιον σάμονου και έστιν όλος, ότος ούτε τα του Θεό λόγου υπήνικαν όντως ούτε σε αυτόν στεφάνης ο Χριστός, όν ηγάπησεν έστρεψεν ούτω στήθιεν έπεσε και εν το μυστικό δείπνο συναισθιάθη, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
0: Η ογδόη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου εν δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Επιστηθείου Φίλου, ηγαπημένου και Παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, ή τη σύναξη τη Αγία Κόνεω τη εκπεμπομένη εκ του τάφου αυτού ήγουν του Μάνα. Τι αυτή η μέρα μνήμητο σου πατρό Σιμών Αρσενίου του Μεγάλου, τι αυτή η μέρα όσιο μίλη ο ύμνοδο εν ειρήνη τελειούτε, τι αυτή η μέρα σπήρα στρατιωτών ξύφη τελειούνται, τε αυτών Αγίε πρεσβείε Χριστέ ο Θεό ελέη

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Μην ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

0: γέννησε, δόξου της πείνηση μου, Θεοτόκη, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σου το κράτος και σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δίνει και έγκυρη τους αιώνας του αιώνου.
1: Αμήν. Αναπεσόν εν το στήθι του Ιησού, παρησία στην χάνον ως μαθητής, ηρώτησας της εστίν ο προδότης σου Κύριε, και ως ηγαπημένο υπάρχοντι έδοξε, δια του αρτού το σαφώς υπεδείχθεσι.

δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, την ίμιν τιμήσομεν του Αποστόλου πίστη, επέστηγα σήμερον πάση της πέραση, φωτίζουσα άπαντας, ούτως γαρ του Κυρίου αληθής Θεολόγος και εν Ευαγγελίου αναδέδειχτε φίλος, διό και της τιμώσιν αυτών

Πάσα την γυναίξη των αυτών κόσα αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα.

0: υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου,

0: εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο εφανέρωσε ο Ιησούς τις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη ο να αγαπάς με πλοίον τούτον, λέγει αυτόν εγκύρε είδας ότι φιλώσε, λέγει αυτό βός και τα αρνία μου, λέγει αυτό πάλιν δεύτερον Σίμωνη ο να αγαπάς με, λέγει αυτόν εγκύρε είδας ότι φιλώσε, λέγει αυτό ποιμένε τα προβατά μου, λέγει αυτό το τρίτον Σίμωνη ο να φιλείς με, ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον φιλείς με και είπεν αυτό, Κύριε εσύ πάντα είδας ή γνώσκεις ότι φιλώσε, λέγει αυτό Ιησούς βός και τα προβατά μου, αμήν αμήν λέγω σε ότε εις νεότερος, ζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις εκτενείς τα σχήρα σου, και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου θέλεις, ούτω δε είπε σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν, και τούτο υπόν λέγει αυτό ακολούθη μη. Επιστραφείς δε ο Ιησούς βλέπει των μαθητήρων ηγάπω Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσενε το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε τι σε στην παραδιδούσε, τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε ούτως δε τι, λέγει αυτό Ιησούς εάν αυτόν θέλω με είναι ως έρχομαι, τι προσε, σοι ακολούθη μη. Εξήλθεν ο λόγος ούτως στους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει, και ουκ είπεν αυτό Ιησούς ότι ου καποθνίσκει, αλλά αν αυτόν θέλω με είναι ως έρχομαι, τι προσε, ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψας τα αυτά, και είδαμε ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού, έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφετε καθένου δε αυτόν ή με τον κόσμον, χωρίς τα γραφόμενα βιβλία μη.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση Χριστού θεσάμενη, προσκυνήσαμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των Ιωνων αναμάρτητων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομαι. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων οπίδομεν το όνομά Σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δούγαρ ήλθε διά του Σταυρού χαράν όλο τον κόσμο. Για παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών καρυπομείνας διμάς θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου. Εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη Δία παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν νοπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρινές θέσε. Η δουγάρεν ανομίες συνελήφθηκεν αμαρτίες εγκίσησέ με μύτη μου. Η δουγάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντείς μη σώπη και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συγκέφρωσύνην, αγαλιάσοντος τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους στα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με τσεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες τη Σία νέδο κάνω, ολοκαυτώματα ούτε δοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου και σου δενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί τον τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχου.

ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάρτισον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίας του Τιμίων Ακουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, Ιωάννου του Θεολόγου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Αρσενίου Οσίου του Μεγάλου, όν την μνήμην επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων, οικετεύομαι εν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, υπάκουσον ημών των αμαρτωλών.

0: και εκτιμήσει και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ηλικία και στους αιώνας του αιώνου.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημι δόξα σοι. Έθνη κροτήσατε, Εβραίοι πλημήσατε. Ο ζωδότης γάρ Χριστός τα δεσμά διέριξε του άγω και νεκρούς ανέστησε και ενώσους ετεράπευσε το λόγο. Ούτως εστίν ο Θεός ημών, οδούς ζωήν της πιστεύος είναι το ονόματι αυτού. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Θαύμα παρέδειξα στο είδωρ εισήνων μετερεθών. Ο εν Αιγύπτω ποταμούς μεταστρέψας δέσποτα εις αίμα και νεκρούς ανέστησας εις σημείων τούτο δεύτερον τελέσας. Δόξα σωτήρ διαβάτου σου πουλή, δόξα την εκενώση σου, δόξα διήσε και ένισας ημάς. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ρίχνων αέναων υπάρχουν Κύριε ζωής αληθινής, σοι η Ανάσταση ημών, θέλων εκοφή άσας σωτήρ μου και εκόντε δίψη σας της νόμης της φύσεως υπήκων και εις σικάρ αφηκόμενος αρκεί το είδωρα η ζήτησα στη Σαμαρίτη διπήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Άρθους ευλογήσας η Θεία σε πλήθυνας, ο ακατάληπτος Θεός και λαούς εχόρτασας αυθόνος και πηγήν αέναων σοφίας της διψώσιν επιγγείλω. Σοι σωτήρ ο Θεός ημών, οδούς ο ειν της πιστεύως είναι το ονόματι σου το σώ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Κρία συνάναρχα δοξάζω και σύγχρονα, Πατέρα άναρχων Θεών και Υιών συνάναρχων και Πνεύμα συναίδιον Υιό, την μία της υπόστατον ουσίαν, μία αναρχήν υπεράρχειον υμνών ανάρχων Θεότητος και ουσιότητος τιμών και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μόνη εχώρησα στο κτίστην των ίδιων θεογεννήτων εργαστρή και σαρκή εκεί στα σαφράστος και παρθένος έμεινας μηδέν της παρθενίας λιμακτήσης. Τούτον αγνίωσιόν σου και Θεόν απαύστος ηκέτευε υπέρ της πίμνης σου αΐ. Δόξα την υπεραγία Θεοτόκια σώσιμο. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σοι. Μη την κατόψιν κρίσιν κρίνεται οι Ιουδαίοι, διδάσκον έλεγε ο Νοδεσπότης, ως επέστη το ιερό καθώς γέγραπτε μεσούσης της νομικής εορτής. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μη την κατόψιν κρίσιν κρίνεται οι Ιουδαίοι, Χριστός γαρήλθεν, όν περεκάλλουν οι προφήτε, εξιών ελευσόμενων, και κόσμων ανακαλούμενων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ή και της λόγης σου πιστεύετε οι Ιουδαίοι, της έργης πίστητε του Δεσπότου. Τι πλανάστε αθετούντες των Άγιων, ον έγραψεν εν τον νόμο Μωσής. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ήταν Μεσσίαν πάντων, πάντως διελθύν οι Ιουδαίοι, Χριστός δε ήλθε, ον ειν Μεσσίας. Τι πλανάστε αθετούντες των δίκαιων, ον έγραψεν εν τον νόμο Μωσής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σε προσκυνούμεν Πάτερ άναρχε τη ουσία, υμνούμεν άναρχον των Υιών σου και το Πνεύμα ευσεβώς του Πανάγιον, ως ένα τα τρία φύση Θεών, και ενήθεια έκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ή της τριάδος όν, γενόμενος σάρξ οράφης, που τρέψας Κύριε την ουσία μου, δε πλέξας τη στεκούση στην άφθορον γαστέρα, Θεός ον όλος και πύρ. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ως καθαρός ηγαπημένος γέγονας στο ακροτάτο φωτί και της αυτού στέρνης επαναπαυσάμενος, με παρησιασμένη ψυχή, εξαβήσου σοφία στο φως της γνώσεως ήλκησας Πάω, Μάκαρ Ιωάννη, Απόστολε. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, υπερφυός θεολογών ευρώντισας ηγαπημένη Χριστό, εν ειν αρχείο λόγος ζών και εν υπόστατος προς τον αυτού γεννήτωρα και Θεός είναι ο λόγος και σάρξο λόγος εγένετο και Θεός διέμεινε άτρεπτος. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς υπό τη σκέπη σου αεί προσφεύγοντες αποτρεπόμεθα των πειρασμών πάσαν καταιγίδα άκραντε. Δύο γεννητούμεθα πεπτοκότες της βάθος πλημελημάτων ανάγαγε θείε σου αγνή παρακλήσες. Όσιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, το του Δεσπότου Πειθαρχών Αρσένιε Θείο προστάγματι βασιλικού πλούτου δόξαν καταλέλυπας ως περονομοθέτης Μωσής και εφηγών τους ανθρώπους, αγγέλης και έγωνας σύσκηνο ψυχά μας είναι αυτή σε φρανόμενος. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, σύ τους θορύβους εκφυγών Αρσένιε. Σύ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, σύ τους θορύβους εκφυγών Αρσένιε. Ως αμαρτίας πηγά στη σιωπή γλώσσα, καλλιναγώγη σας, όφερε να ταράχω το νου μη ησυχία τηρή σας, του Θείου Πνεύματος γέγονας αξιοπρεπές εν διέτοιμα. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, δεδοξασμένα πέρι σου λελάλιντε, εν γενναίες γενναιώνει το Θεό λόγον εν γαστρή κορίσασα, αγνίδε διαμήνασα Θεοτόκια Μαρία, Διός επάντες γερέρωμε τη μεταθεών προστασία ημών. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, εξαλιέων αλιεύς ανθρώπων και θεολόγος εκτιμάτισας ο Θεέ Ιωάννη, αφηδήσας πατρικής και της του κόσμου σχέσεως και το δεσπότη λόγο έρωτη θείο επόμενος. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, και καθαρμένος της ψυχής το όμα ο Θεολόγια, εθεάσω την απόρριτον δόξαν εκ Πατρός μονογενούς του Λόγου και Υιού του Θεού, δύο σαφώς τα πάντα θείο γέννητε πνεύματι. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, επί της σύνθρος πευγός Θεοκίδωρ παρθένε προστασία, απαλλάτω με πάσης εμπειρίας του εχθρού και σώζω με πρεσβείες σου, αλλά και της μελούσης αγνήρης θείν κολάσεως. Από όσια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Πάτερ ασένιε της εις Χριστομιμή του πτωχίας το τραχή και ευτελέστε τον ράκος, το περίδοξον της πριν αισθήτως κατακάλυπτε, την της αφράστου δόξης το λύση περιποιούμενον. Όσια του Θεού πρέσβευε και δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τας προσβολάς των δυσμενών και ακαθάρτων πνευμάτων εκ Θεού συντετριμένη καρδία, δεδεγμένος αρρωγή να σένει κατέραξας το Θεοφόρος Πάτρε τη ταπεινώση γενόμενος, και νύχια και στους αιώνας των αιώνων αμήν, τον χερουβήμ και σεραφή με δείχνηση ψηλωτέρα Θεοτόκια, σίγα αρμόνια δέξω των αχώρητων Θεών, εσύ γαστρία μόλυνται, δυο πιστείς επάντες ύμνης αγνή μακαρίζομαι.
0: Σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ, ο Θεός μου, και Συ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνκια και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προσφέροντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε ειν τον Αθανασίας, όθεν Συ προσπίπτωμεν και πιστός ερχόμεν, τους υπηρμούς σου δώρησε ημί, σίγα υπάρχει σπίγη της ζωής ημών.

Θεός, καλλιγραφήσας πρώτος την άναρχον γέννηση και καταγγείλας πάση του λόγου την σάρκωση, όταν και τη γλώτησα γυναίψας τα έθνη, την χάρη του Πνεύματος εκδιδάσκεις της πέραση.

0: ότι πλουσίως εξέχει αστανάματα της εις φιλανθρωπίας της δούλης σου.
1: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε ο πάντα περιέποντα πέρα τα ανήθες Ιησού και δίδασκες εν το ιερό του όπουλος των λόγων της αληθείας εις εορτής μεσούσης ως Ιωάννης εμποά. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Ανέπτυξα στα χείλη σου δέσποτα, κήρυξα στον κόσμο τον άχραντον πατέρα και το πανάγιον πνεύμα των συγγενές αμφωτέρων, φυλάτων και μετασάρκωσιν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Το έργο του Πατρός ετελείωσας, της έργης επιστώσω τους λόγους σου. Οι άσεις τελών σωτήρ και σημεία, παράλλη των ανορθών, λεπρούς καθαίρων και τους νεκρούς ανοιχτών. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ο άναρχος Υιός αρχή γέγονε, λαβών το καθημάς, ενυθρόπησε και μέσον της εορτής εδίδασκε λέγον, προσδράμεται την πηγή, τη αενάω ζωή να ρίσαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την μία δεν τριάδη θεότητα, ουσίαν τρισυπόστατον άκτιστον, αμέριστον πάντες, δοξολογούμεν Πατέρα και τον Υιό και τον Άγιον και το Άγιον Πνεύμα, ως τριάσουσαν και εν. Και νυν και έγιες τους αιώνας των αιώνων να μην, Παρθένων μετατόπων υμνούμεσαι Παρθένων και Μητέρα δοξάζομεν, σε μόνιμ να κνή θεώνιν θεκόρη, εξού γαρόντος Θεός εσαρκώθη ζώπη ίσας ημάς. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Άνθρακα Θείου πυρός προκατήθε τυπικός Ισαΐας, ο καθαρτής τα χείλη προφητείας συξίωτε, σαρκωθέντος δε Θεού λόγω.

0: ακούσαντο. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φρόνημα το τη σαρκώσε ψευό διαπαθία νεκρό σα, που χαιρετήσω κλήρων των επίγειων όσοι τη Χριστού επιποθών πάτερα έγινε εν υψή τη κληροδοσία στην απόλαυση. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ήλιο επιφανή τη ολονύχτω σου, έλυσε στάση του νοητού ηλίου την ασύγκριτον έλαμψη μετά του εν τη νυχτή πίου καμάτου σου προμηνίων περί αυγάσιν σι αρσένιε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τον μεσίτην της πρώτης πάτερ παραβάσεως του πρωτοπλάστου Αδάμ ψευός απόσω του εχθρού εφ ειδός τα σοφίσματα διό εν άχραντο χωροβατών τρυφής λιμόνι των δεσπότην Χριστών καθηγέτευε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σε αυτόν απειρνήσω πάθων ειδιπάθειαν απαρνησάμενος και επί των νόμων των σταυρών σου βαστάσας ασένιε και Χριστόν ποθήσας εν ουρανή συγκληρονόμος επαξίως αυτού εκκριμάτισας. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, μητρική παρησία της προς τον νιό σου και εκτιμένη πάνωθνε, συγγενούς προνοίας της ημών μη παρηδείς δεόμεθα, ότι εισέ και μόνη χριστιανή προς τον δεσπότην ηλασμόν ευμενή προβαλόμεθα. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, εν το σκότι του κόσμου λάμψαν θεασάμενος το φως το άχρονον και κραθεί στο πόθο και φωστήρευσε βίας γενόμενος τα των πολυπροσπόρων γέννη εθνών θεολογίας Ιωάννη Φωτή κατελάμπρινας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, επιγνούσος ο νόμος διαμορφησέως, ως κοιώδης δέδοτε, η δε θεία χάρισε Χριστό το Θεό ημών γέγονε, θεολόγο γλώτη, γόνε βροντής ηγαπημένε, ευγγελίσω αυτού την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σήμου σκέπη και κράτος πάναγνε και στήριγμα και τείχος άρρηκτον, και σε προσκαλούμε, εν νυχτή και ημέρα με φρούρισον, εκ παντίας βλάβης επερχομένη σου βελία, την απίστηκε πόθο δοξάζωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σύ τον Θεόν όσοι επόθο, εζήτησα σύ φανέν τα πλοίων επόθησας, και την καθάρση θεοειδής όλος εκκριματίσας το ποθουμένο, ομιλήσας και έγνωστη γνώση των υπέρτερων πάστης καταλήψεως πάτερα σένιε. Και ναι και έτσι στους αιώνας των αιώνων αμήν, έκουσα το συμπαθές και τεκούσα τον φυλάγαθον λόγο, σώσον ημάς βιαίας και δινής περιστάσεως, σε γαρμόνιν η πιστή πάνω είναι δέσποινα προστασία, αγαταμάχητον και εκτιμέθα.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων λεμονέσαντες. Και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξαν αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε της διηγήσετε, βρίσκα θαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
3: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
2: Ύψη ουράνια εκμαθάν και θελάσσι στα βάθη ερευνάν, των μυρών υπάρχει και κατάλητον, ως παιδουν άστρα εξερυθμίσε και παράλληλον ψάμων, ουκ έστιν όλος, ούτως ούτε τα του Θεολόγου υπήν ικανόν, το σου της αυτόν στεφάνης ο Χριστός, όν ηγάπησε, έστεψε ούτως τίθη ανέπεσε και εν το μυστικό δίπλο συναισθάθη, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
3: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
2: Διοκδόητο αυτού μηνός μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθείου φίλου, ηγαπημένου.

Ιωάννου, Ιωάννου του Θεολόγου, ήτι η σύναξη της Αγίας Φωνός, της εκπεμπωμένης εκ του τάφου αυτού, ήγουν του μάνα. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου, τι αυτή μέρα ο Όσιος Μήλης ο Ιμνοδός εν ειρήνη τελείται, τι αυτή μέρα σπήρα στρατιωτών ξύφη τελείται.

0: ζώνα Φαραώ και λαόν διέσωσας δουλείας και εισήγαγες αυτόν εις όρος αγίασματος βόντα. Άσομεν σοι το Θεό ημών και νυν οδύν επινίκιον το εν πολέμης κρατεώ.
1: Εστερεωθή καρδία μου εν Κυρίω, υψωθή κέρας μου εν Θεό μου. Επλατήθη επεκθρούς μου το στόμα μου, εφράνθη εν σωτηρίος
0: μου. Ο προφήτης Αβακούμ της νοερής οφθαλμής προαιώρα, Κύριε, η παρουσία σου διό και ανέκραζεν από θεμάν ήξι ο Θεός. Δόξα τη δόξη σου Χριστέ, δόξα τη συγκαταβάση σου.
1: Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνη δώσει μην. Κύριε ο Θεός ημών, κτίσε ημάς. Κύριε εκτός σου άλλον ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομαι.
0: Ως είδα τα θαλάσσις φιλάνθρωπε, τα κύματα του βίου χυμάζει με.

Κύριε, τον καλθέχονι καμινός πλήρη φλογιζομένη, εν δροσίσε το πνεύμα τη Θεού.

Άγγελοι και ουρανοί τον επιθρόνου δόξης επωκουμένων και ως Θεόν απαύτως δοξαζόμενων.

0: μεγαλύνουμε.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου. Ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Να διαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

Διαφόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε διαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύτερο.

0: πάντων Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Ζη Κύριε.
0: Σε νους υπάσε δυνάμεις στον ουρανό και σε τη δόξα να αναπέμπουση, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Ρωσίαν

Σε την ψυχή.

0: Χριστόν.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής πόλεως χώρας, των μοναζουσών εν τη Ιερά Μονή Ταύτη των ευλαβών προσκυνητών και των διακονούντων εν αυτή του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρό

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Πέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, της ποιήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αλλαλάξατε το

0: μνημονεύσαντες για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Δηλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτως αν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου

αστέφτηση κορυφή εξάθλων υπέμεινας, υπέτριστου του Θεού μαρτύρων πρωτό άθλε Στέφανε. Σίγαρ την Ιουδαίων απελέξες μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν εκδισόπια ή

μέσα ζούσεις ότων απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός δεύτε και αρίσαστε είδωρ Αθανασίας όθελση προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν τους συκτηρμούς σου δώρησε ημίν σιγαρ υπάρχεις πηγή

0: ήταν ο θόγκος αυτού.
1: Πρόσκομε.
0: Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού.
1: Σοφία.
0: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.

ψεύδομεθα και ουτιούμε την αλήθεια.

0: Ειρήνη σήτη ανεγινοσκούσι.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο ειστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουν ειδών την μητέρα και των μαθητούν παρεστώτα ον ηγάπα λέγει τη μητρή αυτού γίνε είδε ο Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή ιδού η μήτυρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψας τα αυτά. Και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς. Άτινα εάν γράφεται καθέν ουδέ αυτόν ή με τον κόσμον. Χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία αμήν.
1: Δόξασαι Κύριε, δόξασαι.
0: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν εσύ δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ. Εις

0: Τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πες πουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχον Κύριε.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό

0: Θα στήρας εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Κι εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού των μονογεννήτων, του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθεντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σέρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και ανάστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανέλθοντα εις τους ουρανούς, και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγίαν αναφοράν,

Ξοδέστε με κοιτά στην εταιρεία για κάτι που δεν θυμάσαι. Παρακαλώ να συγκεντρώνεσαι γιατί έχω κατάψει το γνωστό για να θυμάσαι και έπειτα από εκεί με ένα βοηθάφτα. Εγώ συμβαστεί. Ποιήσουν τον μένα άρτο που ξέρω τον Χριστό σου αμήν. Το δε το ποτηρίο του το τίμενε με τον Χριστό σου αμήν. Καταβαλώ το πνεύμα τη σου το αμήν, αμήν, αμήν. Κύριος μου και ο Θεός μου δόξα εσύ, ώστε γίνεται με τον Ρωμάνο, με την ευχή της αυσιματιών. Και δε

της μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, ον χάρισε τις Αγίες σου

0: κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Ως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος εφτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήρων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει ημί τη Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιουσιών δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νην και

0: τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρα. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη ευκαιρός την ίδια συνέλαβε, η δε του σου ξεφράντος πόδος κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μου δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, ρεσβείες της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωρούς όσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άκραντο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο αίμα σου. Δέχομαι ον σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο και τα εν γνώση και αρνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σκήν των ακράντων σου μυστηρίων, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Βίργα υπάρχει τους αναξίους φλέγων, παρά μου κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα, μη Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γάρτης εκπρίσω το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογός, μνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεωρούν αίμα φρίξον άνθρωποι βλέπουν, άνθρωποι ευχαριστεί τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέπει, θεοί το πνεύμα των δε νου τρέπει ξένος. Έθερξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, ανακατάφλεξον κυρία ήλιο τα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω στην εισελθήνη στον υπόνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ο καίστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάφια ταύτα δια του ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαση και αγιασμόν ψυχής την εσώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείς δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, πείτεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, μη γάρτης εκκρίσου το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπη.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητονε της άμενη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Αγίας Μόσιμο και Συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Εν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας. Σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντες επί σε. Η ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της άρχου συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και συνειδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Ευλογία Κυρίου και Έλλειος έρθει επ' ημάς τη αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός σου, ελπίσιμον, δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός σου, αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων των Αγίων, ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτε Θεία Λειτουργία να επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Χριστός ανέστη.
1: Thank you.
2: η ανοήμασή μου και ανάκληση δεν σε μαλωσία στο λογισμό μου και αξιώσον με την τελευταία μου να πνοήσω κατά κρίτος υποδέχεστε των ακράων των μυστηρίων των αγιασμών. Ισίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχου βιδότητα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζει σε πόσες τα σημέρα της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάρτιση στους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάρτιση στους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάρτιση στους αιώνας. Αμήν.
0: Την απολύσουμε τον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ενερήν ότι δεν ευθαρμή με το σωτηριό σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάνω τον λόγο της υποκάλυψης ενεθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ηλάστηκες αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένω και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εκθέτει η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθρο ημών των αγίων σου, ενδώσει μη σήμερα και άφεση μη λεωφιλήματα ημών, όσοι εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς δεν έχεις ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Και το στόμα τόσο καθάπερ πρισσός εκλάμψα σε χάρη στην οικουμένη νεφώδης να φλαργυρία στον κόσμο της αυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημίς της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά στις λόγεις παιδεύουν Πάτρι Ιωάννη Χρυσός το πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεός οθύνει τα σπρικάσιμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι εκ των ουρανών ενδέξω την Θεία Χάρη και δια τόσων χιλίων πάντας διδάσκεις προς την Ιδρύα Τριάδη τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστο με που μακάρις Θεός και επαξίως εκτιμούμε σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών και ενήν και είχε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόπου της Ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ενήν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβήμ και δοξωτέρα να συμβήθω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστο λόγο τα ακούσαν την όντα στο τόπο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Στο όσον έστει εκ νεκρών θανάτου πάνω το πατή

0: ακούσουμε μαρτυρίες από τη Μαρία Δημητροπούλου, από τον Απόστολο Δημητρακόπουλο, τον Βασίλειο Μίτσιο, τον Χρυσάφη Βαγενά, τον Πάνο Αναγνωστόπουλο, την Ευαγγελία Αντίπα, την Αλεξάνδρα Πάνου, τον πατέρα Αθανάσιο Τσιαούση και τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής κύριο Νικόλαο. Μαρτυρίες για τον Άγιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη.
1: Το άναμα ενός κεριού. Μία σιωπηρή προσευχή μπροστά στον τάφο. Οι ευλαβείς αυτές συνήθειες τηρούνται απαρέγκλητα από τους πιστούς στο σιμωνοπετρίτικο μετόχι της Αναλήψεως Βύρωνα στην Αθήνα. Ακίμητο κρατούν το καντήλι στον τάφο του οσίου Ιερωνύμου του Σιμωνοπετρίτη. Και ας είναι καινοτάφιο δεκαετίες τώρα, αφού τα ιερά λειψανά του θησαυρίζονται στη Μονή Σίμωνος Πέτρα. Σαν χθες θυμούνται οι περίληκες της Αναλήψεως τα έκπληκτα παιδιά που φώναζαν. Ο παππούλης περπατάει στον αέρα. Τον είχαν δει να ύπταται σε θεία λειτουργία. Όπως θυμούνται και τη ήδη πεντάχρονη Βενετία, μία φορά που κρυφοκοίταξε από το παράθυρο του ναού. Τον Όσιο Ιερώνυμο να λειτουργεί μαζί με αγγέλους γύρω από το Άγιο Θυσιαστήριο. Όταν όμως ρωτούνται ποιο ήταν το μεγαλύτερο θαύμα του, ομόφωνα απαντούν: είναι οι χιλιάδες ψυχές που έσωσε. Και συγκινούνται όταν μνημονεύουν την απαράμιλη ελεημοσύνη του. Στην κατοχή πολλοί επιβιώσαμε χάρη στο γέροντά μας, λένε. Καθημερινά τους μετάγγιζε τη χάρη που έλαβε, ως δωρεά από το Θεό για τους ασκητικούς του αγώνες. Ήταν μεγάλη μορφή, μυστική μορφή. Είχαν πάντα την προσδοκία της αγιοποίησής του. Εκπληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενέγραψε τον Όσιο Ιερώνυμο το Σιμωνοπετρίτη στις Δέλτους των Αγίων. Η χαρά δε χωρά στην καρδιά τους.
2: Εμείς και όταν κινήθηκε ο γέροντος Ιερώνυμος τον λέγαμε Άγιο. Εγώ δε προσωπικά τουλάχιστον από το 60, ίσως 65 και μετά, στην ημέρα της εκδημίας του 7 Ιανουαρίου έκανα συνέχεια τα κόλυβα και είχα εκφράσει την επιθυμία να με αξιώσει ο Θεός να είμαι εν ζωή όταν θα αγιοκαταταχθεί, να του κάνω και τα κόλυβα σαν Άγιο. Και πραγματικά όταν μου το είπαν αυτό το πράγμα η χαρά μου ήταν απερίγραπτη, ήταν το πιο ωραιότερο μήνυμα που μπορούσα να πάρω στη ζωή μου.
1: Αγιορείτης εκτός Αγίου Όρους. Ο φωτισμένος ηγούμενος της Σιμωνόπετρας διακόνησε το μετόχι της Αναλήψεως, ως οικονόμος και πνευματικός, επί 26 χρόνια. Στάλθηκε εκεί διωγμένος από το Άγιο Όρος. Μετά από 43 χρόνια στη Σιμωνόπετρα, στην οποία τα 11 από αυτά ήταν ηγούμενός της. Πήγε στον Άθωνα 17 χρονών και έφυγε με άσπρα μαλλιά. Δεν επέστρεψε ποτέ. Όσιος Ιερώνυμος διώχθηκε δύο φορές. Η πρώτη ήταν το 1924, λόγω του ημερολογιακού ζητήματος. Η ημερολογιακή μεταρρύθμιση έγινε από την Ελληνική Πολιτεία το 1923. Η Εκκλησία της Ελλάδος εφάρμοσε το νέο ημερολόγιο ένα χρόνο αργότερα. Η αλλαγή έγινε τον Μάρτιο του 1924, ώστε η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου να συμπίπτει με την Εθνική Γιορτή της Παλιγγενεσίας. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από μερίδα μοναχών, κληρικών και πιστών. Όσος Ιερώνυμος βρισκόταν εκείνες τις μέρες στο μετόχι της Αναλήψεως στην Αθήνα. Έτσι την ημέρα του Ευαγγελισμού λειτουργήσε με το νέο ημερολόγιο. Η αντίδραση από το μοναστήρι του υπήρξε άμεση. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Άγιος συκοφαντήθηκε από μοναχό της Σιμωνόπετρας για οικονομική κακοδιαχείριση.
3: Ένα βασικό χαρακτηριστικό που πολλές φορές έχουν άνθρωποι ξεχωριστής χάριτος είναι ότι πέρασαν από συκοφαντία και διωγμό. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν ξέρω αν θα είχε την χάρη που είχε αν δεν δεχότανε αυτές τις συκοφαντίες, ταυτόχρονα όμως τους αναδεικνύει το πνευματικό τους θησαυρό. Αυτό συνέβη και με τον πατέρα Ιερώνου. Αυτό είναι το μεγαλείο. Είχε ελεημοσύνη, είχε πίστη, δέχτηκε τη συκοφαντία, τον διωγμό, την περιφρόνηση σιωπηρά, και ο Θεός έβγαλε τη χάρη του μέσα από το ασθενές και εύθερο του σκέπους του.
1: Με το πνευματικό ανάστημά του, όσος Ιερώνυμος μετέτρεψε το μετόχι της αναλήψεως σε τόπο πνευματικής ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα ήταν το στήριγμα των μικρασιατών προσφύγων που ζούσαν στην περιοχή. Μικρασιάτης ο ίδιος γνώριζε τη φτώχεια και τα βάσανα των ανθρώπων που βρέθηκαν ανέστη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Όταν εκοιμήθη, στο συρτάρι του υπήρχαν μόλις 7 δραχμές. Δεν είχε προλάβει να τις μοιράσει στους φτωχούς, όπως έκανε κάθε μέρα, αδειάζοντας τις τσέπες του ράσου του.
4: Θα πρέπει να πούμε εις το εξής, πατήρ Ιερώνυμος ο Άγιος ελεήμων. Να προσθεθεί και το όνομα ελεήμων. Είχε το όνομά του τόσο έτσι ακουστεί από την ελεημοσύνη που έκανε, που όλοι τον είχανε σαν κάτι, σαν πατέρα, τον θεωρούσαν έναν άνθρωπο που βοηθούσε τους φτωχούς.
1: Ηρωνία θα πούν κάποιοι, να κατηγορηθεί για οικονομικά ζητήματα ένας τέτοιος ελεήμων άνθρωπος. Ποιος γνωρίζει όμως τα σχέδια της θείας πρόνοιας. Ο Θεός τον ήθελε πλέον μέσα στον κόσμο. Από ασκητή στην έρημο του Αγίου Όρους, τον έκανε ποιμένα των διψασμένων ψυχών στην πολυπληθή πρωτεύουσα. Έφτανε να εξομολογεί ως και 12 ώρες την ημέρα, πολλές φορές άυπνος και νηστικός.
5: «Καλώς το προβατάκι του Χριστού», έλεγε, μόλις υποδέχονταν κάποιον για εξομολόγηση.
1: Και ήταν συγκαταβατικός. Ήξερε πού χρειάζεται κανόνας και πού παραμυθία.
6: Όταν εξομολογούσε ήταν στο δωματιό του 10 γυναίκες, ίσως και 15, και το πήγαινε ο πατήρ Λουκάς φαγητό από το πιάτο του, έδωνε μία κοταλιά φαγητό σε κάθε γυναίκα και οι άντρες ήταν οι γυναίκες και το λέγανε «Πάτερ εσείς τι θα φάτε, θα μην και για μένα». Πράγματι έμεινε και έτρωγε κι αυτός.
1: Έτρεχε σε όποιο σπίτι είχαν ασθενή, όποια ώρα του το ζητούσαν. Μέσα σε χιόνια, λάσπες και βροχές. Ήξερε να αγαπά, να νουθετεί, να είναι πατέρας. Πάντα μιλήχιος, διακριτικός, παρηγορητικός.
5: «Είδες τη Φουρτούνα, θα δεις και την Μπουνάτσα», έλεγε, όταν έβλεπε κάποιον στεναχωρημένο.

0: Με τους ασκητικούς αγώνες του έγινε ο ίδιος το παράδειγμά τους. Δίδασκε και έπρατε. Ήταν ταπεινός και ακάματος εργάτης της αδιαλείπτου προσευχής. Στο κελί του τον άκουγα να ψιθυρίζει συνεχώς τη μονολόγιστη ευχή.
1: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
0: Ο Ιησούς ήταν το γλυκό μέλημα της καρδιάς του. Φορούσε πάντα το καλογερικό σκουφάκι του και ένα απλό ράσο. Ήταν εξαιρετικά ολιγαρκής, αυτάρκης και μέγας νηστευτής. Πάσχα ήταν και έτρωγε χόρτα.
1: «Χόρτα τρώτε γέροντα», το ρωτούσαν. «Για την αγάπη του Χριστού», απαντούσε.
0: Ο Θεός παραχωρούσε να βγαίνουν τα χαρίσματά του προς στήριξη των πιστών, το προορατικό, το διορατικό, το ιαματικό. Αποκαλούσε με το όνομά τους ανθρώπους που δεν γνώριζε. Διάβαζε τις ψυχές τους σαν ανοιχτό βιβλίο. Έβλεπε το μέλλον τους. Ο Άγιος Παΐσιος διηγεί το συχνά μια σχετική ιστορία που του είπε ένας μοναχός στη Μονή Φιλοθέου. Ο μοναχός αυτός, όταν ήταν ακόμη κοσμικός, πήγε μια μέρα να εξομολογηθεί στον Όσιο Ιερώνυμο, ο οποίος τον έβλεπε για πρώτη φορά.
1: «Καλώς τον πατέρα Ιωάσαβ», είπε ο Άγιος.
0: Άναυδος έμεινε ο άνθρωπος. Στιγμή δεν είχε περάσει έως τότε από το νου του ότι κάποτε θα γίνει μοναχός.
2: Ήταν φως στην όλη περιοχή, όχι μόνο του Βύρονος, των Αθηνών, του Παγκρατίου, αλλά όλου του Λεκανοπεδίου. Ήρχονται εκεί διάφοροι για να ακουμπήσουν τον πόνο τους, για να πάρουν συμβουλές, για να θεραπευθούν ακόμη, γιατί ο Άγιος είχε τη χάρη του Θεού. Τον είχε επισκεφθεί η χάρις και χωρίς και εκείνος να το καταλαβαίνει, εγένοντο ιάσεις, θεραπείες από διαφόρους που πήγαιναν ασθενείς ή άλλες περιπτώσεις. Μια γυναικούλα η καημένη πήγε εκεί, είχε ανάγκη από νερό, στέρεψε το πηγάδι, λέει. Όχι, δεν στέρεψε, πήγαινε και το είδε μέχρι επάνω γεμάτο το πηγάδι της.
0: Διακογιώργης, όπως ήταν το κοσμικό όνομα του Οσίου Ιερωνύμου του Σιμωνοπετρίτη, γεννήθηκε το 1871 στο Ρεΐς Δερέ, ένα χωριό της μαρτυρικής Ιωνίας, στη Μικρά Ασία. Αμιγός ελληνικό τότε, με 4.000 κατοίκους. Οι γονείς του, Νικόλαος και Μαρία, ήταν φτωχοί άνθρωποι, καθώς ο πατέρας του τα έφερνε πέρα δύσκολο ως φουγκαράς. Η οικογένειά του ήταν εξαιρετικά ευσεβής. Με φωτεινό παράδειγμα τον Όσιο Ιερώνυμο, η μητέρα του, ο αδελφός του και τρεις αδελφές του, δύο από τις οποίες υπήρξαν παντρεμένες, ενδύθηκαν το μοναχικό σχήμα. Ο μικρός Ιωάννης πρωτάκουσε για Αγίους από συναξάρια που του διάβαζε η μητέρα του. Τους λάτρεψε. Η τόπη της χαράς του ήταν πια η εκκλησία του χωριού. Σιωπηλός και σοβαρός, παρακολουθούσε με συγκίνηση τις θείες λειτουργίες. Έτσι το θυμούνται όμως και οι περίλικες της ανάληψης.
3: Στο διάστημα που υπηρέτησα όταν ήταν ο Άγιος Ιερώνυμος, μα ποτέ δεν τον είδα να γελάσει. Ένα χαμόγελο ή, αν δεν μπούσε με το χαμόγελο, ένα βλέμμα. Ήταν ικανό να σταμάτησε τα πάντα. Και όταν έλεγε τα σέκτωσον, έκλαιγε σαν μόνο παιδί.
4: Ήταν πράος, ήταν γλυκομίλητος. Πήγαινες να του φιλήσεις το χέρι και άρχιζε και έκλαιγε. Όταν ήταν στην ωραία πύλη, μιλούσε και τον έπιαναν τα κλάματα.
0: Οι ασθένειες τελεπορούσαν τον Όσιο Ιερώνυμο, τον Σιμωνοπετρίτη, από παιδί. Όλη τη ζωή του φαινόταν υγιής και γερός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έκρυβε τους πόνους του. Όταν ήταν 7 ετών, επισκέφθηκαν με τη μητέρα του ένα μοναστήρι, 4-5 ώρες μακριά με τα πόδια. Την άλλη μέρα δεν μπορούσε να περπατήσει. Τα πόδια του είχαν πριστεί. Η μητέρα του τον πήγε για 40 μέρες στον Άγιο Δημήτριο, τον κεντρικό ναό του χωριού τους. «Εσύ, Αγία μου Δημήτρη, θα τον κάνεις καλά», προσευχήθηκε. Για να μην φοβάται ο μικρός Ιωάννης, τα βράδια κοιμόταν μαζί του η μεγάλη αδελφή του και κάθε μέρα πετούσαν ένα από τα 40 πετραδάκια που είχαν μαζέψει για να μετρούν τις ημέρες. Ο Άγιος Δημήτρης τον θεράπευσε ακόμη μια φορά, από νεμοφλογιά. Και τότε ο μικρός Ιωάννης έμεινε στο ναό 40 μέρες.
1: Ήλθε ο Άγιος Δημήτριος και με άλλη ψελάδι, έλεγε αργότερα.
0: Ήταν τόσο καλός μαθητής, ώστε μόλις τέλειωσε το δημοτικό, ο δάσκαλός του τον έστειλε να κάνει εκείνος το δάσκαλο σε κοντινή Κωμόπολη. Όταν έγινε 12 ετών, πέρασε με άλλους 3 εφήβους απέναντι στη Χίο. Εκεί αναζήτησαν τον Όσιο Παρθένιο το Χίο. Στον καθένα είπε τι δρόμο θα ακολουθήσει στη ζωή του. Όλος χαρά στον Ιωάννη, είπε ότι θα γίνει μοναχός. Σε ηλικία 17 ετών ο Ιωάννης πήρε το καράβι για το Άγιο Όρος, γεμάτος ενθουσιασμό, γιατί είχε ήδη αναγνωρίσει την κλίση του. Κατευθύνθηκε στη Σιμωνόπετρα, το μοναστήρι που ίδρυσε Όσιος Σίμων ο Μυροβλήτης πριν από 8 αιώνες. Το τολμηρό αυτό οικοδόμημα της Αθωνικής Πολιτείας που μοιάζει μετέωρο επάνω στο βράχο. Λες και κτίστηκε θαυματουργικά. Ηγούμενος ήταν ο νεόφυτος Μολάκας από την Αλάτσατα, πόλη κοντά στο χωριό του Οσίου Ιερονίμου.
2: Ερχόμεθα εδώ να προσκυνήσουμε την Αγία Κάρα του νέου νεοκαταγέντος εις το Αγιολόγιον της Εκκλησίας μας του Οσίου Πατρός Σιμών Ιερονίμου, θα έλεγα του Σίμωνο Πετρίτου. Μεγάλη μορφή, μυστική μορφή, γιατί ξέρετε όλοι οι Άγιοι ζουν ζωή οσιακή Αγία χωρίς οι ίδιοι να πιστεύουν ότι ζουν Αγία ζωή, χωρίς να έχουν πάρει, επιτρέψτε μου την έκφραση, χαμπάρι ότι είναι όσιοι αυτοί. Έτσι έζησε εδώ από τότε που ήλθε 17 ετών από τη Μικρασία ο Άγιος.
0: Η ζωή του ήταν πλέον ακολουθίες, αγρυπνίες, νηστείες, προσευχή και μελέτη. Ο Παπαχρύσανθος Αγιαννίτης έλεγε χαρακτηριστικά:
1: περισσότερον πετρέλαιον είχε κάψει στις αναγνώσεις όπου έκανε από το νερό που είχε πιει.
0: Κοιμόταν ελάχιστα, συνήθως στην καρέκλα ή στο σκαμνί του. Ποτέ δεν ανάπαυσε το σώμα του.
1: Ο πολύς ύπνος λιγοστεύει την αγάπη του Θεού, έλεγε.
0: Τα πρώτα 4,5 χρόνια ήταν δόκιμος μοναχός. Το ανέθεσαν τα διακονήματα του Κοναξί και του Κελάρη. Έκανε τα πάντα με ταπείνωση και υπακοή. Όριμος πλέον έλεγε:
1: καλό και ανυπακοή δεν βρέθηκε μέχρι τώρα.
0: Ενδεικτικό είναι ένα περιστατικό το οποίο σηματοδότησε την απαρχή του στενού πνευματικού δεσμού ανάμεσα στον Άγιο Νεκτάριο και στον Όσιο Ιερόνυμο. Κατά την επίσκεψη του Αγίου Νεκταρίου στη Σιμωνόπετρα το 1898, ο ηγούμενος νεόφυτος θέλησε να του δείξει έναν αγωνιστή της υπακοής.
2: Και λέει ο νεόφυτος στον Άγιο Νεκτάριο: θέλεις να δεις άνθρωπο της υπακοής? Και τον πηγαίνει στο κελί του Οσίου Ιερονίμου, χτυπά την πόρτα με το ευλόγησον που είπε, ενώ έγραφε κάτι εκείνη την ώρα, άφησε αμέσως το μολύβι κάτω και το γράμμα στη μέση, δεν το ολοκλήρωσε. Αυτό έδειχνε την απόλυτη υπακοή προς το γέροντα.
0: Το 1893 ο δόκιμος Ιωάννης εκάρι μοναχός με το όνομα Ιερώνυμος. Άργησε να λάβει το μοναχικό σχήμα λόγω παρατεταμένης απουσίας του γέροντά του νεοφύτου. Το 1891 η Σιμωνόπετρα καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός από μεγάλη πυρκαγιά. Έτσι, ο ηγούμενος νεόφυτος χρειάστηκε να παρατείνει το ταξίδι του στη Ρωσία, όπου διενεργούσε έρανο για την ανακαίνιση της Μονής. Μαζί του είχε το χαριτόβρητο χέρι της Εισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, που αποτελεί το μεγαλύτερο πνευματικό θησάβρισμα της Σιμωνόπετρας.
2: Εκεί η Αγία έκανε πολλά θαύματα από την πίστη του ρωσικού λαού, και ο λαός, γνωρίζοντας για ποιο σκοπό πήγε εκεί το χεράκι της Αγίας, έδωσε πολλά χρήματα, πολλά ρούβλια, και ξαναχτίστηκε το μοναστήρι στη μορφή που είναι σήμερα από την Αγία μας. Γι' αυτό και θεωρείται συγκτητόρισα με τον Άγιο Σίμωνα.
0: Ο μοναχός Ιερώνυμος έκρυβε τα πνευματικά και διανοητικά χαρίσματά του, αλλά Θεός τα φανέρωνε. Έτσι ο ηγούμενος νεόφυτος τον έκανε γραμματέα και βοηθό του. Τα χαρίσματα όμως προκαλούν φθόνο. Οι παλαιότεροι μοναχοί άρχισαν να παραπονούνται.
1: Το κακομαθαίνεις το καλογέρι, όλο το προάγεις.
0: Ο σοφός ηγούμενος έστειλε τότε το μοναχό Ιερώνυμο να μένει στην καρβουναποθήκη. Για να πάει κανείς εκεί έπρεπε να κατέβει πολλά σκαλοπάτια και μετά να τα ανέβει. Επειδή ήταν πολύ χρήσιμος, έπρεπε συνέχεια να τον καλούν. Οι μοναχοί κουράστηκαν και ζήτησαν να επιστρέψει όσος Ιερώνυμος στο κελί του. Για τις αρετές και τις ικανότητές του, του ανέθεσαν καθήκοντα εξάρχου. Θέση που τον ανάγκαζε να βγαίνει εκτός άθωνα για υποθέσεις του Αγίου Όρους. Πρόσθετες υποχρεώσεις ανέλαβε και ως προϊστάμενος της γεροντίας στο μοναστήρι του. Ταυτόχρονα καλλιεργούσε το συγγραφικό του χάρισμα, αναλύοντας ευαγγελικές περικοπές και γράφοντας λόγους εγκομιαστικούς σε Αγίους. Σύντομα έγινε επίσης γνωστός ως μουσικοδιδάσκαλος και υμνοδός. Γνώριζε τη βυζαντινή μουσική και έγραφε δικά του μέλη. Ανάμεσα στα μουσικά έργα του υπάρχουν μια ακολουθία για τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, παρακλητικοί κανόνες για τους Αγίους Σίμωνα και Μαγδαληνή, απολυτίκια, κοντάκια και μεγαλινάρια. Το 1906 εκοιμήθη ο ηγούμενος νεόφυτος. Τον διαδέχτηκε ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος, που εκοιμήθη το 1919. Η τελευταία επιθυμία του ήταν να αναλάβει την ηγουμενία ο μοναχός Ιερώνυμος, που ήταν ήδη 30 χρόνια.

0: ταπεινόν φρόνημα, η γλυκή της με την οποία ομιλούσε, το περπάτημά του ήταν ταπεινό, απλούν, σιγά περπατούσε, μια ωραία σιλουέτα, έτσι κατάλευκη ολόλαμπρη, και σαν να έσυρε τα ποδαράκια του πηγαίνοντας από το οικονομείο στο ναό. Μου έκανε έτσι εντύπωση όλη αυτή η παρουσία του, τόσο σεμνή, οσιακή παρουσία.
1: Κατά την ηγουμενία του δεν μείωσε καθόλου τους ασκητικούς του αγώνες. Πάντα θυμόταν ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν στην αυτή. Θέλοντας να είναι ζωντανό παράδειγμα για τους μοναχούς, έγινε συνδιακονητής τους. Πρώτος πήγαινε στη βραδινή παγκινά για το ζύμωμα του ψωμιού, βοηθούσε στον εκχιονισμό και στη φροντίδα των κήπων, έπρατε και δίδασκε. Παράλληλα, ανάπαυε πολλούς πιστούς με επιστολές, τις οποίες έγραφε τα βράδια. Δίπλα του είχε ένα ποτήρι χυμό λεμονιού για να βουτά την πένα του. Οι παραλήπτες ήξεραν τι σημαίνουν λευκές σελίδες που λάμβαναν. Τις ζέσταναν στη φωτιά και εμφανίζονταν τα γράμματα. Έτσι δεν υπήρχε φόβος αν παραπέσει κάποια επιστολή να διαβαστεί από άλλον. Κατά παραχώρηση όμως του Θεού, ο διάβολος παρεμβαίνει με πειρασμούς. Η αναγνώριση των χαρισμάτων του ηγουμένου Ιερονύμου εντός και εκτός Αγίου Όρους άρχισε να δημιουργεί ζήλια. Έτσι, όταν λειτουργήσε στο μετόχι της αναλήψεως με το νέο ημερολόγιο, κατηγορήθηκε δρυμύτατα, όπως άλλωστε κατηγορήθηκε και η Εκκλησία της Ελλάδος.
2: Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν μια μεγάλη υποχώρηση και έτσι υπήρχε το κίνημα των ζηλωτών που δεν το απεδέχθη. Επειδή αρκετοί εξ αυτών υπήρχαν και στη Μονή Σίμωνος Πέτρας, αρχίσαν να του λένε να μην γυρίσει πίσω.
1: Αρχοντάνθρωπος και άδωλος, ο ηγούμενος Ιερώνυμος επέστρεψε ταπεινά στο μοναστήρι του. Εκεί μια ομάδα μοναχών το απαγόρευαν να μπει στο ναό επί 6 μήνες. Γέροντας αυτός, έκανε υπακοή στους υποτακτικούς του, μένοντας κλεισμένος στο κελί του. Μια ακόμη αιτία προστριβών υπήρξε το γεγονός ότι Όσιος Ιερώνυμος δεχόταν όσους πήγαινε να γίνουν μοναχοί, καταλύοντας ένα κλίμα τοπικισμού. Οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας ήταν κυρίως μικρασιάτες και δύσκολα αποδέχονταν κάποιον που δεν είχε την ίδια καταγωγή. Η επόμενη δοκιμασία του ήταν οι μηνύσεις για οικονομικές ατασταλίες που κατέθεσε εναντίον του ένας μοναχός το 1928 και το 1930. Με απόφαση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, Όσιος Ιερώνυμος εξορίστηκε για 6 μήνες στη Μονή Κουτλουμουσίου. Εκεί οι πατέρες του συμπεριφέρονταν με απεριόριστη αγάπη.
3: «Αυτός είναι Άγιος άνθρωπος, πάρτε τον από εδώ», έγραφαν στη Σιμωνόπετρα.
1: Όσιος Ιερώνυμος δεν είδε τον τόπο της εξορίας του πικραμένος. Τον είδε με την αίσθηση της χαράς, ότι υποφέρει για τις αμαρτίες του. Έλεγε αργότερα:
3: «Είναι απαραίτητη σαν την αναπνοή μας η πειρασμή. Χωρίς πειρασμούς άνθρωπος δεν σώζεται».
1: Η εξορία του στη Μονή Κουτλουμουσίου διακόπηκε στους 4 μήνες, καθώς η Ιερά Κοινότητα αποφάσισε να τον στείλει στο μετόχι της αναλήψεως. Αυτό έγινε για να ηρεμήσει η διαμάχη στη Σιμωνόπετρα, την οποία τότε εγκατέλειψαν περίπου 20 μοναχοί. Στην απόφαση που εξέδωσε η Ιερά Κοινότητα αναφέρεται ότι προκρίθηκε ως πεπειραμένος πνευματικός προκειμένου να βοηθήσει με το καλό παράδειγμά του τον κόσμο να σωθεί. Τι ηρωνία, θα πουν κάποιοι, αφού κρίθηκε ακατάλληλος για τη διαπείμανση των μοναχών. Ποιος όμως γνωρίζει πώς και γιατί οικονομεί ο Θεός τους πειρασμούς, ώστε να συνεχιστεί το έργο της Εκκλησίας που είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Τον Ιούνιο του 1931, Όσιος Ιερώνυμος αποχαιρέτησε τη Μονή της Μετανοίας του. Επέστρεψε σε αυτήν, ως σωστά αγιασμένα, μέσα σε ένα κασελάκι, το 1965. Τα ιερά λειψανά του έγιναν ιερό θησάβρισμα της Σιμωνόπετρας, που δοξάστηκε, όπως και όλη η Εκκλησία, από την αγιασμένη βιωτή του. Σαν πολύτιμος θησαυρός, φυλάσσε

0: και ένα μικρό λείψανό του στο ιερό του ναό της Αναλήψεως στο μετόχι του Βύρονα. Είναι ένας πόνδυλος που η Σιμωνόπετρα θέλησε να στείλει σε έναν αρχιμανδρίτη, ο οποίος ευλαβεί το ιδιαίτερα τον Όσιο Ιερώνυμο. Δεν έφυγε ποτέ από την Ανάληψη, όπου καταρχάς μεταφέρθηκε, γιατί μόλις έφτασε εκεί μυρόβλησε. Εκεί το ήθελε ο Άγιος.
1: Κάνοντας εδώ, το έβαλα στο κελί, το άφησα. Το βράδυ όταν έκανε την προσευχή μου, πώς μου ήρθε να το ασπαστώ, να το προσκυνήσω. Το προσκυνώ, ευωδίαζε ο τόπος. Ξέρω τι θα πει ευωδία λειψάνου, είναι παραμύθι, είναι αλήθεια. Και μου ήρθε η σκέψη, κοίταξε, ευωδίασε στον τόπο που αναπαύθηκε η ψυχή του, γιατί την είχε αγαπήσει την Ανάληψη. Ενώ είχε πικραθεί ανθρώπινα από το μοναστήρι. Την άλλη μέρα το πρωί πάλι το ίδιο. Φωνάζω κάποιους από τους ανθρώπους που ήρθανε και τους λέω, για προσκυνήστε. Ευωδίαζε σ' όλους. Αυτό κράτησε για πολλούς μήνες. Μετά σιγά σιγά κάπως ησύχασε ο Άγιος.
0: Η Αθήνα του 1931 είχε ανάγκη από πνευματικά αναστήματα, σαν τον Όσιο Ιερώνυμο. Την εποχή εκείνη, η Εκκλησία δοκιμαζόταν από τον Δυτικό Ορθολογισμό, που είχε κερδίσει έδαφος στη χώρα. Συνακόλουθο ήταν ένα κλίμα ενάντια του μονοχισμού, ο οποίος είχε ήδη πληγεί δραματικά την εποχή των Βαβαρών με τη διάλυση των περισσότερων μοναστηριών. Ο Θεός όμως οικονόμησε να αναδυθούν τότε φωτισμένες μορφές, μορφές που δημιούργησαν πνευματικές οάσεις. Στην Αθήνα υπήρχε το μετόχι της Αναλήψεως και το εκκλησάκι του προφήτη Ελισαίου στην Πλάκα. Εκεί λειτουργούσε ο Παπανικόλας Πλανάς. Ο νεοφανής αυτός Άγιος ήταν φίλος του Οσίου Ιερωνύμου, ο οποίος συνδέονταν στενά και με άλλες πνευματικές μορφές της εποχής του.
2: Είχε έντονες σχέσεις με τον οσιακό το βίο Φιλόθεο Ζερβάκο. Είχε σχέσεις με έναν άλλο σημαντικό γέροντα της εποχής μας, τον Ιερώνυμο Υγιεινής, τον οποίον έκυρε μοναχό και του έδωσε το όνομά του. Είχε σχέσεις και με τον Άγιο Σάββα τον Ενκαλύμνο. Τι σημαίνει, γιατί είχαν σχέσεις αυτοί μεταξύ τους και τέτοιες έντονες σχέσεις? Γιατί είχαν τις ίδιες πνευματικές εμπειρίες.
0: Στενούς δεσμούς είχε επίσης με τον Άγιο Νεκτάριο και με το μαθητή αυτού, ο Φιλόχιο Μακρύ, τον νεοκαταταγμένο Άγιο της Πάτμου. Λέγεται ότι μία φορά που επισκέφθηκε τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, έφυγε κρυφά όταν εκείνος του ζήτησε να ευλογήσει τα κελιά της Μονής Αγίας Τριάδος.
3: «Ποιος ήμουν εγώ μπροστά σε έναν Άγιο», έλεγε αργότερα.
0: Κατά δική του παράκληση, ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση της Μονής Αγίας Τριάδος. Ήξερε ο Άγιος Νεκτάριος σε ποιον εμπιστευόταν τις μοναχές του, αφού ως Ιερώνυμος έκανε πάνω από 300 κουρές ευλαβών γυναικών. Για το λόγο αυτό οι Άγιοι Νεκτάριος και Ιερώνυμος θεωρούνται οι προτεργάτες της αναγέννησης του γυναικείου μοναχισμού στην Ελλάδα. Εξαιτίας του αντιμοναχικού κλίματος, πολλές κοπέλες απέκρυπταν ότι έλαβαν το μοναχικό σχήμα και φορούσαν λαϊκά ρούχα για να αποφευθούν φασαρίες από τις οικογένειές τους.
2: Εγώ γνώρισα μία θεία μου, τη θεία Βασιλική. Αυτή ήταν μία πολύ έτσι δυναμική γυναίκα. Το επάγγελμά της ήταν διευθύνουσα στο Ασκληπείο Βούλας εκείνη την εποχή. Και τη θυμάμαι πάντοτε με μαύρα ρούχα, με μαύρο μαντίλι και με μία συμπεριφορά η οποία έδειχνε ότι ακολουθούσε άλλο τρόπο ζωής. Δεν μας είχε πει τίποτα, κοιμήθηκε και οι συγγενείς λέγανε αυτή μάλλον είναι καλόγρια από τον πατέρα Ιερώνυμο.
0: Αμέτρητα είναι τα θαυμαστά γεγονότα που θυμούνται οι περίλικες της Αναλήψεως από τον Άγιό τους. Στις λειτουργίες του συχνά τον έβλεπαν εξαϊλωμένο, ιδίως στην προσκομιδή. Κάποια φορά βρέθηκε στο ναό μικρός Χρήστος, ο κατοπινός πατήρ φιλάρετος του μετοχίου της Αναλήψεως. Όσιος Ιερώνυμος προσκυνούσε τις εικόνες μέσα στο ιερό. Όταν έφτασε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, το παιδί τον άκουσε να μονολογεί.
4: «Όλες σας προσκυνώ εκείνη που είναι ο Χριστός, εκεί δεν φτάνω», ήταν κοντούλη. Και κατέβηκε ένα χέρι, το χέρι του Χριστού και το προσκύνησε. Αυτό το είδε, μου το είπε ο Χριστός, αδερφός.
0: Μια Κυριακή δεν μπορούσαν να μπουν στο ναό της Αναλήψεως, γιατί ο επίτροπος είχε ξεχάσει να φέρει τα κλειδιά.
5: Ναι, μετακλείδη ήταν μια Κυριακή πρωί και ήταν να ανοίξει το ναό. Ο επίτροπος ξέχασε τα κλειδιά στο σπίτι του και περίμενε τον Άγιο να δει για να του πει ότι είναι χουριά, τι θα κάνει. Και όταν είδε και το διηγήθηκε από την ιστορία, άνοιξε η πόρτα αυτόματα μόνη της.
0: Ένα βράδυ τον παρακάλεσε μια πιστή να τρέξει να κοινωνήσει το σύζυγό της. Οι γιατροί είχαν πει ότι ήταν ζήτημα ωρό να φύγει από τη ζωή. Ο Αμελής ενωρίτης είχε καιρό να εξομολογηθεί. Ο Άγιος έσπευσε και όταν τον κοινώνησε, του είπε:
6: «Τώρα, Μιχαλάκη, που έγινες, θα γίνεις καλά, άρχισε εσύ στην ανάληψη να σε κοινωνάω». Και πραγματικά έζησε άλλα 9 χρόνια. Οι δε γιατροί, όταν ερχόντουσαν ο ένας πίσω από τον άλλον, γιατί ερχόντουσαν συχνά στο σπίτι για να δουν την κατάσταση του παππού μου, μένανε ανοιχτό το στόμα, λέγανε: «Αυτό εδώ είναι θαύμα».
0: Πήγε μια φορά ένας απελπισμένος άνθρωπος, την ώρα που λειτουργούσε, και του λέει:
3: «Θα αυτοκτονήσω. Μου παίρνει η τράπεζα το σπίτι μου, γιατί δεν έχω να πληρώσω την τελευταία δόση». «Περίμενε να τελειώσει η λειτουργία και θα μιλήσουμε», του λέει ο Άγιος.
0: Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του ναού και μπαίνει αισθημένοντας ένας ναυτικός που έκανε νόημα στον Άγιο να βγει από το ιερό.
3: «Πάτερ, βιάζομαι πολύ, γιατί ήρθα χθες από το ταξίδι και αύριο το πρωί το καράβι μας αλπάρει. Δεν πρόλαβα να έρθω με άνεση να σου δώσω ένα τάμα που έκανα όταν σωθήκαμε από βέβαιο ναυάγιο».
7: Και βγάζει και του δίνει ένα φακελάκι με χρήματα, λέγοντας: «Κάντα ό,τι θέλεις, δώστα όπου θέλεις. Εμένα θα μου δώσεις την ευχή σου, γιατί πήρα τηλεφώνημα να κατεβώ στον Πειραιά, σαλπάρουμε». Βρέθηκε εμπόρευμα. Μόλις τελείωσε η λειτουργία, τα έδωσαν στον άνθρωπο, μετρήθηκαν τα χρήματα και ήταν όσα ακριβώς χρειαζόταν να δοθούν για να ξεχρεώσει το σπίτι του και να το κερδίσει.
0: Μεγάλη αγάπη είχε στα παιδιά. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, μια γιαγιά του πήγε φουρκισμένη τα εγγόνια της να τα μαλώσει, επειδή έφαγαν κρυφά λίγη ζάχαρη. Με πρόσωπο ηλαρό, ο Άγιος είπε στα έντρωμα παιδάκια:
7: «Ακούστε, παιδιά, τα καλά να τα δοκιμάζετε όλα. Τα κακά να τα αποφεύγετε». Τα παιδιά χαρά φιλήσανε το χέρι και έφευγαν. Η γιαγιά έφυγε προβληματισμένη. Τι είναι αυτά που είπε? Αλλά όταν πήγε στο σπίτι και είχε περάσει πολλή ώρα, ηρέμησε και είπε: «Δίκιο είχε, μαρε παιδάκια, ήταν στην πείνα, ήταν ζάχαρη έφαγε, δεν ήταν και τίποτα». Και ηρέμησε και το σπίτι ολόκληρο.
0: Το 1937 η Σιμωνόπετρα ζήτησε από τον Όσιο Ιερώνυμο να επιστρέψει εκεί ως ηγούμενος. Εν τω μεταξύ είχε αποδειχθεί η αθωότητά του. Αλλά ως καλός ποιμένας δεν θέλησε να τιμωρηθεί ως οικοφάντης. Αρνήθηκε με μια εξαιρετική επιστολή, ενδεικτική της αγάπης του για τη Σιμωνόπετρα, αλλά και της αξιοπρέπειάς του, γραμμένη με τα ωραιότατα ελληνικά που μιλούσε ο λιγογράμματος εκείνος άνθρωπος, αφήνοντας έκπληκτους τους λογίους της εποχής.
3: «Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αναμετρών ευσυνειδήτως διτάς δυνάμεις, συνορώ ανεπαρκής μάλλον», απάντησε. «Δεν απειθώ. Εάν αποδεχθώ και αναλάβω, θα εμπέσω εις περισσότερον κρίμα και έσω με καταγέλαστος».
0: Η λιχνία του ήταν ο λόφος του μετοχίου της Αναλήψεως, όπου μετέφερε το γνήσιο Άγιο Όρος. Καθιέρωσε εκεί το αγιορείτικο τυπικό με καθημερινές λειτουργίες και πολλές αγρυπνίες, κάνοντας την Ανάληψη ξεχωριστό τόπο εκκλησιασμού για όσους αναζητούσαν κάτι περισσότερο. Έγινε ο ίδιος όρος, Άγιος στο οποίο προσέρχονταν πλήθη πιστών, ανυποχώρητος ασκητής, και στην Αθήνα χάραζε με το παράδειγμά του την πορεία της πνευματικής ζωής τους. Η χάρη που μετέδωσε στα πνευματικοπαίδια του είναι σήμερα φανερή στους πιστούς και στους προσκυνητές της Ανάληψης.
8: Όλοι οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε και επηρεάζουμε. Εάν συνεπώς ζήσεις με έναν Άγιο, σίγουρα κάτι θα πάρεις. Ενώ δεν έζησα με τον Άγιο, ζω τα τέκνα του, τα εγγονά του, και βλέπω πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν να μας δώσουν και αυτοί. Συναναστράφηκαν με έναν Άγιο. και βλέπετε λόγω χάρη από αυτούς τους ανθρώπους παίρνουμε έτσι τη στάση ζωής, το βηματισμό τους για τα εκκλησιαστικά πράγματα. Και όταν λέω στάση ζωής εννοώ πως συμπεριφέρονται σε διάφορα περιστατικά, και τους βλέπετε εκεί δείχνουν ότι αυτοί έχουν πατήματα και η σχέση τους με τον Άγιο τους έδωσε κάτι διαφορετικό, πως υπομένουν, πως παρηγορούν άλλους, αλλά όχι έτσι επιφανειακά, γιατί το ζουν οι ίδιοι στις δυσκολίες τους, ξαναλέω, στα παθήματά τους, στα αρρώστια τους.
0: Όσο Ιερώνυμος εκοιμήθη τα Θεοφάνεια του 1957 σε ηλικία 86 ετών, είχε προλάβει να πιει αγιασμό και τελευταίες του λέξεις
3: «Ω μακαρία ταπείνωσης»
0: προείδε το τέλος του.
3: «Όταν πάψω να λειτουργώ θα πεθάνω», έλεγε.
0: Όπως και έγινε το διάστημα που ήταν βαριά ασθενής, έτοιμο θάνατο σχεδόν τον πήγαν σηκωτό στην Αίγινα. Τόση μεγάλη ήταν η επιθυμία του να προσκυνήσει την κάρα του Αγίου Νεκταρίου. Στην κηδεία του, το μετόχι της αναλήψεως κατακλείστηκε από αρχιερείς και κόσμο και απερίγραπτες σκηνές συγκίνησης θύμιζαν τελευτή Αγίου. Το σεπτό σκηνωμά του σηκώθηκε ψηλά και οδηγήθηκε με χειροαέρο γέφυρα ως τον τάφο του.
9: «Θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής από όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, άντρες και γυναίκες, έκλαιαν το σωτήρα τους, τον πνευματικό τους πατέρα, τον ευεργέτη τους, και ξηνοθούντο όλοι για να φτάσουν το Άγιο Λείψανο να ακουμπήσουν, να προσκυνήσουν».
0: Τα ίδια επαναλήφθηκαν στην ανακομιδή των Αγίων Λειψάνου του το 1965. Άνθρωποι έπεφταν μέσα στον τάφο του να πάρουν λίγο χώμα και ξυλαράκι από την κάσα του. Τρόμαξε ο Επίτροπος Ανάληψης να τα διαφυλάξει, κρύβοντάς τα ψηλά στο καμπαναριό. Η εορτή του Αγίου Ιερωνύμου του Σιμωνοπετρίτη καθορίστηκε την 9η Μαΐου. Τι ήταν εκείνο που περισσότερο αγάπησαν οι πιστοί επάνω του?
10: Νομίζω ότι είχε μέσα στην ψυχή του έλεος. Είχε αίσθηση ότι παίρνει έλεος από το Θεό και έπρεπε αυτός να το ανταποδώσει. Πώς ανταπέδωσε το έλεος? Με τη μεγάλη του συγχωρητικότητα, με τη μεγάλη του ελεημοσύνη στον φτωχό, στον άρρωστο, στον αμαρτωλό. Μια αγκαλιά για τον αμαρτωλό. Ο αμαρτωλός δεν το χωράει ο τόπος. Αυτό το μαλάκωμα της ψυχής που δείχνει ότι δέχεται το Θεό όχι ως παντοδύναμο, ως πάνσοφο, αλλά ως ελεήμονα, και αυτό το αντανακλά στον κόσμο, εγώ στη δική μου την ψυχή αισθάνομαι ότι είναι καμπυλωμένος, κυρτωμένος. Δεν είναι μια ευθεία δίσκαμπτη αυστηρότητος στην οποία ή χωράς ή δεν χωράς. Θεωρώ ότι κάπως έτσι ήταν. Ή περισσότεροι Άγιοι, αλλά και ο Άγιος Ιερώνυμος.

0: Ακούσαμε πολλά συγκινητικά, μοναδικά, πολύ ευλογημένα για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σιμώνο Πετρίτη, μαρτυρίες της Μαρίας Δημητροπούλου, του Απόστολου Δημητρακόπουλου, του Βασίλειου Μίτσιου, του Χρυσάφη Βαγενά, του Πάνου Αναγνωστόπουλου της Ευαγγελίας Αντίπα, του Αλεξάνδρας Πάνου, του Πατρός Αθανασίου Τσιαούση και του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρωτικής κυρίου Νικολάου. Και θα έχουμε ευθύς αμέσως την ευκαιρία, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε την επίσημη πράξη της Αγιοκατατάξεως στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Οσίου Ιερωνύμου, έτσι όπως εκφωνήθηκε κατά την επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως που έγινε την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρονα.
1: Πατριαρχική και συνοδική πράξη κατατάξεως εις την χωρίαν των Αγίων του μακαρίου ιερομονάχου και γέροντος Ιερωνύμου του Σιμωνοπετρίτου. Τους επόμων άραντας των του Κυρίου Σωτήριων Σταυρών και τρόπεων νίκης κατά του κοσμοκράτους του αιώνος τούτου λαμπρός εν στις αμένους, τότε άθλων της αρετής γενναίος εν αγωνισαμένους, ενωσιότητη μεν και αγιότητη διαπρέψαντας και το του βίου πέλαγος θεοφιλός διαπεράσαντας, αλλά δι και εν αυτό εν τη διακονία και αγάπη προς τον Θεόν και τον πλησίον, έργο και λόγο εαυτούς καταναλώσαντας, ζώντες δε και μετά την εκείσε αποδημίαν σημείς και θαύμασι παρά Θεού μαρτυρηθέντας, οσίες μνήμες, ύμνης εσαΐ εγκομείων τιμάν οι πάντες οφείλωμεν, ευλαβήστε δε και γερέριν φεδρός αυτούς εν ετησίες εορτές και συνάξεσιν, ως των της υπομονής και καρτερίας στέφανον Θεόθεν αναδυσαμένους. Εν γάρτη υπομονή ημών, κτίσαστε τας ψυχάς ημών, Χριστός φυσήν η αλήθεια. Συντάτην δε κατά το αρχαίον, κανονικόν και απαραίτητον της Εκκλησίας έθος, το χορό και καταλόγο των οσίως και ευκλεός υπό της Εκκλησίας, το ευαγές καρπουμένων μνημόσυνων και την τούτων προς Κύριον επικαλείστε ευπρόσδεκτον μεσητείαν. Επειδή τίνην τιού της εξόχης αρετές και κατορθώμαση διακέκριται και εν το βίο αυτού κατεδείχθη πολιτευόμενος ο εκ της περιοχής Κρίνης Μικράς Ασίας ορμόμενος και εν τη ιερά βασιλική πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγιονίμου Όρους επί 43 έτη εν καταβιώσας, τον μονήρι της πολυπόνου ασκήσεως βίων εν αυτή μετελθών και της ιεροσύνης την χάριν δεξάμενος, αείδημος ιερομόναχος ιερώνυμος, ακολούθως δε καθηγούμενος και γνήσιος ποιμήν της αδελφότητος αυτού χρηματίσας, ήτα δε και οικονόμος του εν Αθήνες καθημάς ιερού μετοχίου της εξονομασθήσης ως άνω ιεράς μονής, επωνόματι της Θείας Αναλήψεως διατελέσας, πνευματικός πατήρ και παρηγορητής εν ταπεινώση, εν κρατεία και πολλές αγαθοεργίες εν αυτό αναδειχθείς, διδάσκων και επιστηρίζων εκείσε συμπαθώς πλήθη προσερχομένων πιστών και εκ της όλης περιχώρου Αττικής γης και ευρύτερων, ένθα και εν ειρήνη τελειωθείς τη 6η Ιανουαρίου του 1957 σωτηρίου έτους, εν τη μεγάλη και δεσποτική των Θεοφανίων ημέρα, τη επομένη ετάφη, περιόδη αναφοράς αυτού προς την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίας, Εκκλησίαν διεξοδικός υπέβαλε και εβεβαιώσατο ο οσιολογιότατος καθηγούμενος της εν Αγίου Όρη ιεράς και σεβασμίας μονής Σίμωνος Πέτρας, αρχιμανδρίτης Κύριος Ελισέως και εις ειν αυτό εν Χριστώ αδελφοί, προς ενεγκών και πλήρη σχετικών φάκελων μεθικανού αριθμού εν υπογράφων επιστολών και αξιοπίστων μαρτυριών, ως και λοιπόν τεκμηρίων επιμαρτυρούντων αριδήλως και καταδεικνυόντων του Οσίου και Θεοφόρου τούτου Πατρός Ιερωνύμου των υψηλών βίων και τας ενθέους πράξης, ως ανδρός τα μάλιστα καταρετήν πολλούς υπερελάσσοντος και θείων δωρεών, δαψιλία χάριτος, ευπορίσαντος, τότε διορατικών και προορατικών χάρισμα εκ περιουσίας καταπλουτίσαντος και εν παντή την στενήν και επίπονων μοναχικήν τρίβων άχρη τέλους θεαρέστος βαδίσαντος, συνυποβάλλον και την αδιάσυστον πλέον αποβάσαν και διαμένουσαν πεποίθησιν και πίστην, ου μόνον παρά της εν το αγιονίμο όρη μοναστές, αλλά δι και παρά το χριστονίμο πληρώματι το κυκλούντι το καθημάς εν Αθήνες ως άνω ιερών της μονής μετόχιον της αναλήψεως και πολύ πέραν αυτού της κατοικούσιν εν το της Αττικής λεκανοπεδίο και εν Ελλάδη ευρύτερον ορθοδόξης χριστιανής περί της αγιότητος του οσίου τούτου ανδρός ως και την κοινήν απάντων επιθυμίαντε και παράκλησιν περί κατατάξεως αυτού εν τη χωρία των της Εκκλησίας Αγίων. Η μετριώτης ημών μετά των περί ημάς ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων των εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών εκ του υπό της ιεράς και σεβασμίας μονής ήμωνος πέτρας υποβληθέντος φακέλου και σχετικής άμα εκθέσεως της παροιμήν κανονικής επιτροπής εν βεβαιότητη γνώντες των Άγιων Βίων και την μακαρίαν και αγίαν τελευτήν του Οσίου Γέροντος Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου και συνοδικός διασκεψάμενη έγνομεν συνοδά της προημών Αγίης Πατράση το κοινό της Εκκλησίας έθι κατακολουθούντες την προσήκουσαν της θείης ανδράση να πονείμε αυτό τιμήν την εκ τούτου και των πιστών ωφέλιαν εν ταυτό προνοούμενη. Διό και θεσπίζομεν συνοδικός και διοριζόμεθα και εν Αγίω διακελευόμεθα πνεύματι όπως από του νυν και εις το εξής εις αιώνα των άπαντα ο Όσιος Γέρον Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης συναριθμείται της Οσίης και Αγίης της Εκκλησίας εν ετησίης ιεροτελεστίες παρά των πιστών τιμόμενος και ύμνης εγκομείων εσαΐ μετά πάσης ευλαβίας εν ορισμένη ευσίμω ημέρα γερερόμενος ήτι τη ενάτη του μηνός Μαΐου ημέρα ενή συνέφθασε και η ανακομιδή και πρώτη προσκύνηση του τιμίου αυτού λειψάνου μέχρι τερμά των αιώνων της Αγίας Μνήμης αυτού παρουδενός διασιωμένης ή κολλιωμένης στο σύνολον. Όθεν εις ένδειξην τούτου και βεβαίωσιν εγένετο και η παρούσα πατριαρχική ημών και συνοδική πράξης καταστρωθήσα μεν και υπογραφήσα εν τόδε το ιερό κώδικη της καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας εν ίσο δε και απαραλλάκτο αποσταλήσα τη ενάθωνη ιερά βασιλική πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή Σίμωνος Πέτρας καθώς και δι' αυτής το καθημάς ως άνω ιερό μετοχείο της Θείας Αναλήψεως εν βύρονη Αθηνών ένθα και ο τάφος του Αγίου τούτου ανδρός εύρυται και η τιμή και η μνήμη αυτού αϊθαλής και άσβεστος στηρείται προς επεκκλησίας ανάγνωσιν και κατάθεσιν ήτα εν της αρχής αυτών. Εν έτη σωτηρίο δυσχυλιοστό δεκάτο και ενάτο κατά μήνα Νοέμβριον 27 επινεμήσεως 13.

0: βραδινό Κυριακής 21 Νοεμβρίου 2021 στο σιμωνοπετρίτικο μετόχι της αναλήψεως στο Βύρονα. Τότε έγινε η επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερονύμου του Σιμωνοπετρίτου στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Ακούσαμε μόλις την πράξη έτσι όπως αναγνώστηκε εκείνη την βραδιά και στη συνέχεια θα ακούσουμε τα όσα είπε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, που ήταν παρόν στους εορτασμούς αυτούς στην λαμπρή Αγιοκατάταξη του Οσίου Ιερονύμου του Σιμωνοπετρίτου.
1: Ιερότατε Μητροπολίτα και Σαργενής Βύρονος και ημιτού κύριε Δανιήλ και λυπή εν Χριστώ αδελφοί ιεράρχε, Οσιολογιότατε Άγιε Καθηγούμενε, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί γερόντισα Νικοδήμη, εξοχότατε κύριε διοικητά του Αγίου Όρους, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, δοξάζομεν το Άγιον και υπερήμνητον όνομα του Ενδριάδη Θεού ημών, ότι κατηξίωσεν ημάς να επισκεφθόμεν τα εντάφθα αγαπητά του Κυρίου σκηνώματα, το ιερόν τούτο μετόχιον, της εν Αγίω Όρη Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Σίμωνος της Πέτρας. Χαίρομεν δε όλος ιδιαιτέρως, αναλογιζόμενοι ότι εν το μετοχείο τούτο διεικόνησαν την σωτηρίαν μυριάδων φιλοχρήστων ψυχών, ενάρετοι και υγειασμένοι πνευματικοί πατέρες, προεξάρχοντος εις την θεοειδή ταπεινοφροσύνην, την άκραν υπομονήν, την βαθίαν πίστην, την ακλόνητον ελπίδα και την κατά Θεόν αγάπην του εν Αγίης αναπαυωμένου γέροντος της αναλήψεως Οσίου Ιερονύμου του Σίμωνο Πετρίτου. Τούτου του Οσίου γέροντος έσχομεν την μεγάλην ευλογίαν να διακηρύξομεν επισήμως την αγιότητα δια πατριαρχικής και συνοδικής πράξεως εκδοθήσεις υπό της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ακριβώς προ 2 ετών. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιερώνυμος διήλθεν όλων των επίγειων βίων του εν ευλαβία, προσευχή, υπακοή, παρθενία ψυχίστε και σώματος, ακτιμοσύνη τελεία, εμπιστοσύνη απολύτω προς τον Κύριον και συνελώντι υπήν εμπάσαστες ευαγγελικές αρετές, διό και ο Θεός υπερεδόξασε την ζωήν και την έξοδον αυτού εκ του επικύρου και προσκέρου τούτου βίου και του έδωκε το χάρισμα να θαυματουργεί, να συγχωρεί, να ευεργετεί, να αναμένει την μετάνοιαν και την επιστροφήν των ανθρώπων, ακόμη και των εχθρικώς διακειμένων προς Αυτόν. Ο Άγιος Ιερώνυμος ανεδείχθη άχρη θανάτου επάξιος μαθητής του Κυρίου, λάτρης της Θεοτόκου και των Αγίων, την ζωήν των οποίων παιδιώθεν προσπαθούσε να μιμείται, συμμορφούμενος προς το υπόδειγμα Αυτόν. Εξαιρέτως ευλαβήτω των νεοφανή Άγιων των καιρών μας νεκτάριων πενταπόλεως, των οποίων εγνώρισεν εν ζωή, συνεδέθη πνευματικός με ταυτού και οικολούθη ως απλανή οδηγών εν διωδώ της ανεσπέρου του Θεού Βασιλείας. Ο Άγιος Ιερώνυμος είχε καλλιεργήσει εις μέγιστον βαθμόν την συνείδησή του επί τη βάση της ευαγγελικής διδασκαλίας, δι' αυτό και ακτινοβολούσε το άκτιστον φως της παρουσίας του Χριστού. Εις την Αγίαν προσωπικότητά του επιληθεύεται το πατερικόν λόγιον Χριστόν έχων οίκον των ένικων. Ως εκ τούτου εν διαγαθή καρδία του ομού μετά του Κυρίου της δόξης εχώρουν πάντες οι άνθρωποι, Άγιοι και αμαρτωλοί, πλούσιοι και πένιτες, ράθυμοι και νύφοντες, διότι ακριβώς η καρδία του εκ της χάριτος του παρακλήτου είχε πλατινθεί τόσον πολύ ώστε αγαπούσε τους πάντας και ανελίσκετο άνευ υπερβολής όλων των 24ωρων εις την εξομολόγηση των προς αυτών προσερχομένων πνευματικών τέκνων και εις την διακονία του πλησίων. Κατέστη τι ούτω τρόπος ο Τρισόλβιος Ιερώνυμος, χειραγωγός πολλών ψυχών εις την οδόν της μετανοίας, γενόμενος όλος φως και λαμπάς και ομένη εν το κόσμο και υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, αντικατοπτρίζων το τρισοφαές της υπερουσίου τριάδος φως, καθώς κατά τον όσιον Ιωάννη τον Σιναήτην, φως μεν μοναχής άγγελοι, φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική πολιτεία. Αυτήν την μοναδική πολιτεία μετεγκατέστησεν όσιος Ιερώνυμος εκ της σίμωνος πέτρας εντάφθα, όχι βεβαίως τοπικός, αλλά τροπικός. Τα των αθωνητών μοναστών ήθη μετεκένωσεν εκ του ιερού σχοινίσματος της κυρίας Θεοτόκου εδώ εις τον κόσμο. Τα σευσκιοφύλους αναδενδράδας της του μυροβλήτου Σίμωνος Μονής μετεφύτευσεν εις τα σπαρυφάς του ημιτού. Και ταύτα λέγοντες πατέρες και αδελφοί, ουδέν άλλο τι κηρύττωμεν ή ότι ο μοναχισμός είναι κυρίως τρόπος και ουχή τόπος, ως καταδεικνύει αδιαμφισβητήτως ο βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου, ώστις και εν το Αγιονύμου όρι και εκτός αυτού, εδώ παρά το κέντρο του κλινού άστεως παρέμεινεν υπόδειγμα μοναχού. Βεβαίως και ο τόπος λειτουργεί υποβοηθητικός, διότι συνήθως τα μοναστικά καθιδρύματα ευρίσκονται εις τόπους λίαν ησυχαστικούς και μεμακρυσμένους εκ των θορύβων και των μεριμνών του κόσμου, ως άλλωστε και το Άγιον Όρος, το οποίον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον περιβάλλει αείποτε με άπειρον στοργήν και φροντίδα, ως κανονικόν έδαφος και δικαιοδοσίαν αυτού. Και όχι μόνον δια το Άγιον Όρος μεριμνά και φροντίζει η Μεγάλη Εκκλησία, αλλά και δια πάντα τα μοναστικά καθιδρύματα και μετόχια, άτι να ευρίσκονται υπό την σκέπη αυτής εν Τουρκία, εν Ελλάδη, εν Γαλλία, εν Αμερική και αλλαχού. Οι σχέσεις άλλωστε Οικουμενικού Πατριαρχείου και Μοναχισμού είναι σχέσεις οντολογικής αλληλοπεριχωρήσεως και ιεροκανονικής συζυγίας. Αυτήν την ιεροκανονική συναρμογή Μεγάλης Εκκλησίας και Μοναχισμού υπηρέτησεν άνευ της παραμικράς αντιλογίας ο Όσιος Ιερώνυμος με απαράμιλον ταπείνωσιν και υποδειγματικήν υπακοήν, καθώς γνωστόν τη χάνη ότι η συμμόρφωση του Αγίου προς τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί της αλλαγής του ημερολογίου εστάθη μία εκ των αφορμών, ένα κατ' τον οποίον εξεδιώχθη εκ της μονής της μετανοίας του. Δυστυχέστατα, εις τους καιρούς μας, ακόμη και εντός του Αγίου Όρους, με ανυποστάτους δικαιολογίας και αιτιάσεις, ακούονται φωνές έτινες επιθυμούν την διασάλευση της κανονικής τάξεως της Εκκλησίας, φωνές έτινες αμφισβητούν τα όσια και παραδεδομένα, φωνές εοποίε ταράσουν των μακάριων ύπνων των απαιώνος εν υπακοή και ταπεινώσει έβαρε στις άντων το Θεό. Ο Πατριάρχης δεν θα εκφέρει λόγων κρίσεως κατουδενός. Κριτής ίσταται ο Όσιος Ιερώνυμος και ο βίος του. Ευλαβείς και αγαπητοί προσκυνητέ, άρχοντες και αρχόμενοι, εκφράζοντες δια μίαν ακόμη φοράν την ειλικρινή χαράν και ευφροσύνη μας δια την επίσκεψή μας εις τον Άγιον τούτων χώρων των ασκητικών αγώνων του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και εις τον τάφον αυτού, συγχαίρομεν τον Άγιον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, οσιολογιότατον Αρχιμαντρίτην Κύριον Ελισέων, των οικονόμων του ιερού τούτου μετοχίου φίλτα των πατέρα Νίλων και τους λοιπούς πατέρας και αδελφούς, καθώς και όλους ημάς τους ευλαβείς προσκυνητάς του εφήμως γνωστού και αξιοσεβάστου μοναστηριακού τούτου καθιδρύματος και ασπαζόμεθα με αδελφικήν αγάπην και τιμήν τον ιερότατον Μητροπολίτην και Θαργενής Βύρονος και ημιτού κύριον Δανιήλ εντός των ορίων της επαρχίας του οποίου ευρίσκεται το ιερόν τούτο σέβασμα. Εν τέλει επευχόμεθα, καθώς ο Οσιότατος Πατήρ ημών Ιερώνυμος εθεμελίωσε την ζωήν αυτού όχι απλώς επί την πέτραν εις την οποίαν οικοδομήθηκε η ιερά της μετανοίας αυτού μονή Σίμωνος Πέτρας, αλλά επί την πέτραν της πίστεως ή των ακρογωνιαίων λίθων Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ούτω και πάντες εμείς να οικοδομούμε την ζωή μας επί των Κύριων, ότι αυτό μέλει περί ημών. Η δε χάρις και το έλεος του ενδόξη αναληφθέντος αφημών εις τους ουρανούς Σωτήρος Χριστού, ήσαν με τα πάντων ημών αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω, δια πρεσβειών του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και πάντων των Αγίων. Αμήν.

0: Ακούσαμε μόλις τα όσα είχε πει κατά την τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερονύμου του Σιμώνου Πετρίτου στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Η τελετή αυτή είχε γίνει στον Εσπερινό της Κυριακής 21ης Νοεμβρίου 2021 στο Σιμώνου Πετρίτικο Μετόχι της Αναλήψεως του Βύρωνα και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα αυτό το ευλαβικό μας αφιέρωμα στον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Να έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του στη ζωή μας. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίου Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
4: Το Kedivim του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα Βυζαντινή Μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη. Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη Βυζαντινή Μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεϊκού, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεϊκού. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαπωτηνοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
13: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μοκύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από το τάφο καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο στην Θεία Λειτουργία που είναι το γεγονός με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, τη φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, η οποία μετά τη συνάντησή της με τον Χριστό έγινε Απόστολος και μαθήτρια του Χριστού και μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Και εδώ περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη το γεγονός της συνάντησής της με τον Χριστό. Είναι παρμένο από το 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και είναι οι στίχοι 5 έως και 42. Είναι μεγάλο το κείμενο. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε όσο μπορέσουμε. Λέγει λοιπόν, θα το διαβάσουμε μια φορά στο κείμενο. Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλη της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού. Ίνδε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί την πηγή. Ώρα ίνωση έχτη. Έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη ποιήν. Η γάρ μαθητέ αυτού απελληλήθασιν εις την πόλην ή να τροφάς αγοράσουσι. Λέγει ούν αυτό η γυνή Σαμαρίτης. Πόσοι Ιουδαίος όν παρεμού ποιήν ετής ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Ούγαρ συχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, η είδη στην δωρεάν του Θεού και τι σε στην ολέγον σι δώσ' μη ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ. Πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών, μη σημεί ζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ. Και αυτός εξ αυτού έπιε και η ύη αυτού και τα θρέμματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν. Ως δαν αν πει εκ του ύδατος σου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσεις τον αιώνα, αλλά το είδωρο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου η ζωή αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε δώσ' μη τούτον το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι θάδε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε. Απεκρίθη η γυνή και είπεν, ου και έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα νου και έχω, πέντε γαρ άνδρας έσχες και νυν ον έχεις ου και έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ηρίκας. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν τόρη τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι την Ιεροσολύμησε στην ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε πίστευσόμοι ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν τόρη τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Εμείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε, εμείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και νυν εστίν, ότι η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσουσιν το πατρί εμπνεύματι και αληθεία, και γάρο πατήρ τι ούτως ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γυνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος αναγγελεί μην πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Και επί τούτο ήρθαν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι με τα γυναικός ελάλη. Ουδείς μεν τι είπεν, τι ζητείς ή τι λαλείς με ταυτής. Αφήκενον την ινδρίαν αυτή η γυνή και απήρθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης, δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθανουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ ρώτων αυτών οι μαθητέ λέγοντες, ραβή φάγε. Ο δε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε.
Έλεγουν οι μαθητέ προς αλλήλους, μη τη σύνεν και αυτό φαγήν, λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν, ή να ποιώ το θέλημα του πέψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο. Ούχι μη λέγεται ότι έτη τετράμινος εστίν και ο θερισμός έρχεται, ιδού λέγω ημίν, επάρατε τες οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας, ότι λευκέ εσύ προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων, είναι και ο σπύρον ο μου χέρι και ο θερίζων. Εν γαρτού το λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλε εμάς θερίζην, ο ούχι μίσκο και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και εμείς εις τον κόπον αυτόν εις ελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης, πολλοί επίστευσαν εις αυτών των Σαμαριτών, δια των λόγων της γυναικός, μαρτυρούσις ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήρθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτών μήνε παραυτής, και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού, τίτε γυναικοί έλεγον ότι ουκέτη δια την συλλαλιάν πιστεύομεν. Αυτή γαρακικόαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Μεγάλο κείμενο. Κουραστήκετε. Ας σας το διαβάσω στα νέα ελληνικά. Κατ' εκείνον τον καιρόν ο Χριστός, ο Ιησούς, έρχεται σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει, «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα του απάντησε, «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε, «Αν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, τότε εσύ θα του ζητούσες την δωρεά του Θεού και εκείνος θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε, «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε, «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», του απάντησε η γυναίκα. Και ο Ιησούς της είπε, «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί σου τώρα ζει δεν είναι άντρας σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, βλέπω ότι είσαι εσύ προφήτης και οι προπάτορές μας ελάτρεψαν τον Θεό σε αυτόν τον βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος που πρέπει κανείς να τον λατρεύει». Τότε της λέει ο Ιησούς, «Πίστεψέ με γυναίκα, είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτόν τον βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρέψουν τον Πατέρα
με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύψει την αλήθεια. Γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια. Του λέει η γυναίκα, ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα. Εγώ είμαι, της λέει ο Ιησούς, εγώ που σου μιλώ αυτή τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν του είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της και πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές του τον παρακαλούσαν και του έλεγαν, «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Και οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους, «Μήπως του έφερε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε, «Δική μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω εις πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε, 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν όπου από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα για τον θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει παροιμία, άλλος σπέρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι εμόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε τον δικό του σκόπο». Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεσαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς ήδη τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Και εδώ τελείωσε και το κείμενο στα Νέα Ελληνικά. Είναι ένα μεγάλο ευαγγελικό ανάγνωσμα, το οποίο όπως όλα τα λόγια του Ευαγγελίου είναι απέραντο σε νοήματα και απίθμενο σε βάθος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να δούμε, ό,τι μπορέσουμε να βγάλουμε από αυτό το πηγάδι, το μεγάλο, το απίθμενο. Βλέπουμε τον Χριστό λοιπόν, όπως σας είπα και άλλη φορά, να πηγαίνει στην Σιχάρ, στη Σαμάρια, και εκεί να πηγαίνει να κάθεται στο πηγάδι του Ιακώβ, ο οποίος Ιακώβ ήταν ο Πατριάρχης των Εβραίων, που έζησε τουλάχιστον 1700 χρόνια περίπου και περισσότερον ίσως, δεν μπορούμε ακριβώς να υπολογίσουμε, πριν τον Χριστό. Και αυτός έβγαλε αυτό το πηγάδι και οι Σαμαρείτες το είχαν σαν έναν ευλογημένο τόπο, σαν έναν αγίασμα τροποντινά, και εκεί χρησιμοποιούσαν το πηγάδι για να παίρνουν νερό και για τα

καφετέρια και μπορεί εκεί να συναντήσουμε και κανένα γνωστό μας. Μπορεί και να πιάσουμε και την κουβέντα. Ο Χριστός όμως δεν έκαμε πράγματα τυχαία. Επήγαινε εκεί εγνώση του. Επήγαινε εκεί για να μιλήσει με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ήξερε εκ των προτέρων τι θα γινόταν. Και ο ίδιος τακτοποίησε τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί ήθελε να συναντήσει τη Σαμαρίτιδα και ήθελε να της πει όλα αυτά για να τη βοηθήσει να σωθεί. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί γεννάμε στην ψυχή μας και εμάς την επιθυμία να μας συναντήσει ο Χριστός και να μας σώσει. Και βέβαια αυτό δεν εξαρτάται τόσο από τον Χριστό, γιατί εκείνος θέλει να μας συναντήσει και θέλει να μας σώσει, αλλά εξαρτάται από τη δική μας διάθεση, δυστυχώς. Γιατί πολλές φορές, ενώ ο Θεός πάντοτε θέλει και όλους τους ανθρώπους θέλει να σώσει, εντούτοις εμείς λόγω της κακής μας διάθεσης, αυτό είναι για μας παιδιά κάτι που πρέπει να κινεί την ψυχή μας, έτσι, να κινεί την ψυχή μας και να καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές η δική μας ραθυμία, η δική μας ας πούμε προσκόλληση στα πάθη μας δεν μας αφήνει να δεν αφήνει τον Θεό να μας πλησιάσει. Κλείνουμε τα αυτιά μας και δεν θέλουμε. Και πολλές φορές ο άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει και είναι δεσμευμένος στα πάθη του, ξέρετε, ουσιαστικά δεν θέλει να φύγει από την αμαρτία. Μπορεί όταν του περνά ας πούμε το πάθος και η αιχμαλωσία να μετανοεί και να λέει συγγνώμη, θα το ξανακάμω, αλλά κατά βάθος δεν θέλει να φύγει από την αμαρτία. Αν δηλαδή βλέπαμε τον Χριστό μπροστά μας και μας έλεγε ας πούμε, ξέρεις, θέλει να σε ελευθερώσω από τον το πάθος που έχεις, θα του λέγαμε εντάξει, θέλουμε βέβαια, αλλά αρέσκει μας και το πάθος μας ας πούμε, δηλαδή μας αρέσουν τα πάθη μας, έχουν μέσα φιλιδονία, γι' αυτό λέγεται φιλιδονία. Ο άνθρωπος αγαπά ας πούμε την αμαρτία, κολλάει η καρδιά του στην αμαρτία. Εδώ έγκυται και η ασθένεια της αμαρτίας, ότι κλέβει την καρδιά μας αυτό το πράγμα και δύσκολα ξεφεύγει κανείς από την αμαρτία. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ευδελίχθηκε την αμαρτία, εκείνος ο άνθρωπος είναι έτοιμος να ζητήσει από τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής του να ελευθερωθεί, και ο Θεός σίγουρα θα τον ελευθερώσει. Το ότι δεν ελευθερωνόμαστε από τα πάθη και από συγκεκριμένα πάθη τα οποία μας ταλαιπωρούν είναι διότι αισθανόμαστε μίαν ειδονήν, μίαν ευχαρίστηση. Και δεν ομιλώ μόνο για τα σαρκικά πάθη, κάθε πάθος φέρνει στον άνθρωπο φιλιδονία και δυσκολευόμαστε να ξεκολλήσουμε. Ποιος θα ήθελε παραδείγματος χάρη να αποκτήσει από εμάς ταπείνωση? Λέμε όλοι θέλουμε ταπείνωση, αλλά όταν ήρθε η ώρα που να την αποκτήσουμε και να μας κάνουν οι άλλοι χώμα να μας πατήσουν, λίγο δύσκολο. Ο Χριστός λέγει λοιπόν εκεί κουράστηκε από την οδηπορία. Δεν κουράστηκε, ήθελε και κουράστηκε. Ήθελε να κουραστεί για να δείξει την ανθρώπινη φύση. Ήταν μεσημέρι, έκατσε εκεί στο πηγάδι και περίμενε να έρθει όπως τον κυνηγό που περιμένει το θύραμα. Περίμενε να έρθει αυτή η γυναίκα, επειδή ήξερε ότι αυτή η γυναίκα ήταν μια γυναίκα που δεν είχε καλή ζωή, διότι όπως το διαβάσαμε ήταν μια γυναίκα η οποία συνέζησε με πολλούς άνδρες παράνομα και με εκείνον που ζούσε ακόμα εκείνη τη στιγμή δεν ήταν νόμιμος άνδρας της, αλλά όμως εντούτοις είχε καλή διάθεση, είχε καλή διάθεση, και αυτή η καλή διάθεση είναι αυτή η οποία την έκαμε άξια να έρθει ο Χριστός να τη συναντήσει για να την ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και για να γίνει στη συνέχεια

0: Απόστολος του Χριστού και μάρτυρας του Χριστού και Αγία της Εκκλησίας μας. Κάθεσε λοιπόν εκεί στο πηγάδι, έρχεται αυτή να πάρει νερό όπως ήταν η συνήθεια, οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα και άρχισε ο Χριστός ένα διάλογο μαζί της. Έτσι, της λέει δώσ' μου να πιω νερό. Εκείνη του λέει, μα πώς εσύ, ενώ είσαι Ιουδαίος, ζητάς από μένα που με Σαμαρίτισσα να σου δώσω νερό. Ξέρετε παιδιά ότι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι δεν είχαν καμιά σχέση με μη Εβραίους και θεωρούσαν ότι εμολύνοντο όταν ας πούμε συνομιλούσαν ή συναναστρέφοντο μη Ιουδαίους. Γι' αυτό πολλοί που λένε καμιά φορά και σερβίρεται συχνά τώρα αυτό το φρούτο, βγαίνει κατά καιρούς, ότι μα δεν έχουμε πληροφορίες που ήταν ο Χριστός από 12 μέχρι 30, δεν λέει το Ευαγγέλιο. Λέγει βέβαια κάποιες αναφορές στο Ευαγγέλιο. Αλλά ξέρουμε ότι εάν ο Χριστός έφευγε από τα Ιεροσόλυμα, έφευγε από τους Εβραίους και πήγαινε σε μια άλλη χώρα, στα 18 του, στα 20, στα 25 του τέλος πάντων, κάποια στιγμή της ηλικίας του, τότε οι Ιουδαίοι δεν θα τον εδέχονταν. Επουδενή λόγο θα τον εδέχονταν τον Χριστόν πίσω. Ή τουλάχιστον θα του το έλεγαν ότι εσύ επίες και έμαθες άλλα πράγματα που δεν είναι της παράδοσης μας, που δεν είναι του λαού μας, που δεν είναι της θρησκείας μας. Αυτό το πράγμα ήταν έντονο στους Εβραίους, διότι και να άγγιζαν απλώς σε έναν ιδωλολάτρη, να πήγαινε σε ιδωλολάτρη να τους αγγίσει, έπρεπε μετά να πάνε να κάνουν μπάνιο οι Εβραίοι. Δεν ξέρω αν το κάνουν και σήμερα, αλλά έτσι έκαναν τότε. Δεν είχαν καμία σχέση με κανένα μη Εβραίο. Και βέβαια αυτή ήταν εντολή του Θεού και ο λόγος ήταν για να μην να αναμειγνύονται με τους ιδωλολάτρες και να χάσουν την πίστη τους. Λοιπόν, έτσι αυτή απόρρισε, πώς εσύ τολμάς να ζητάς από μένα που είμαι Σαμαρίτισσα, που δεν είμαι Εβραία, νερό να πιείς. Ούγαρ συγχρόντι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Δεν υπάρχει ας πούμε συμφιλίωση μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών. Και βλέπετε αρχίζει ένας διάλογος πολύ έτσι αριστοτεχνικός του Χριστού, που σιγά σιγά τη φέρνει με το μέρος του. Και λέει ο Χριστός της γυναίκας, εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού και αν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέγει να του δώσεις νερό να πιει, εσύ θα ζητούσες από αυτόν και θα σου έδινε το ζωντανό νερό. Και του λέγει η γυναίκα, εκείνη δεν καταλάβαινε, του λέει, μα Κύριε, εσύ ούτε δοχείον έχεις για να πάρεις νερό από το πηγάδι και το πηγάδι είναι βαθύ, πως θα έχεις το ζωντανό νερό, το τρεχούμενο νερό, το ζωντανό? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ που μας έδωκε το πηγάδι και ήπιαν και τα παιδιά του και η του και η δούλη του και τα ζώα του? Και τότε της λέει ο Χριστός, κάθε ένας ο οποίος πίνει από αυτόν το νερό του πηγαδιού πάλι θα διψάσει, όμως όποιος πιει από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το είδος το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος αλλωμένου που θα αναβλύζει η ζωή αιώνιων. Εδώ να σταθούμε λίγο παιδιά. Αυτός ο λόγος του Χριστού επαληθεύεται σε κάθε ψυχή ανθρώπου μέσα στο πέρασμα των αιώνων, σε κάθε ψυχή ανθρώπου ο οποίος ήπιαν από αυτόν το νερό. Διότι στο πέρασμα των αιώνων υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εγεύθηκαν, και μην νομίζετε ότι κανένα μπουκάλι θαυματουργών νερό, έτσι, αλλά τι εγεύθηκαν? Τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι που εγεύθηκαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αναγεννήθηκαν εν Χριστώ, ξαναγεννήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και όχι μόνο αισθάθηκαν πληρότητα, αλλά και αυτή η χάρη που είχαν μέσα τους έγινε τέτοια πηγή χάριτος που ξεχύλισε και έδινε και δίδει και χάρη και δύναμη και σε πλήθος άλλων ανθρώπων. Παράδειγμα παράδειγμα πρώτα οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν αγράμματοι και όμως παρά αυτήν την αγραμματοσύνη τους, εν τούτης έγιναν πάνσοφοι, όχι κοσμικά πάνσοφοι, αλλά κατά Θεόν πάνσοφοι, και έφεραν τον κόσμο κοντά στο Θεό. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι στο πέρασμα των αιώνων μέχρι τις μέρες μας, που δεν είχαν εξωτερικά προσόντα και προτερήματα κοσμικής σοφίας, και όμως με τη χάρη του Θεού πραγματικά οδήγησαν και οδηγούν χιλιάδες, αμέτρητες χιλιάδες ανθρώπους κοντά στο Θεό. Έτσι ο γέροντας Πορφύριος παραδείγματος χάρη, ο οποίος δεν τέλειωσε ούτε το δημοτικό, ούτε το δημοτικό. Και όμως αυτός ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας, και όταν ζούσε, πολύ δε περισσότερον όταν εκοιμήθηκε βρίσκεται ενώπιον του Θεού, με την χάρη του και με τις ευχές του και με τις πρεσβείες του και με τα λόγια του τα οποία μας άφησε και κατεγράφησα, και με τα βιώματά του και με τα άπειρα θαύματά του, έδωσε την απόδειξη ότι ο Χριστός ζει και σήμερα. Ο γέροντας Παΐσιος, ο οποίος ούτε και αυτός τέλειωσε το δημοτικό. Μάλιστα έλεγε κάποτε, που του έλεγε ένας ότι θέλει να σταματήσει το πανεπιστήμιο. Λέει, θέλω να σταματήσω το πανεπιστήμιο. Τέλειωσε το ρε παιδάκι μου, του λέει, το πανεπιστήμιο. Όχι, λέει, βαρέθηκα, δεν μου προσφέρει τίποτα, να το παρετήσω. Βρε, του λέει, μην το παρετήσεις. Διότι δεν είναι καλό πράγμα να σταματήσει το πανεπιστήμιο. Όχι, όχι, θα το σταματήσω. Του λέει, μην το σταματήσεις, διότι αν άκουγα και εγώ τη μάνα μου και δεν σταματούσε το δημοτικό, δεν σε έβαλα περισπομένη πάνω στο έψιλο. Αστειευόμενος βέβαια το λέει. Τι πράγμα, ήταν ένα ορθόγραφος. Αλλά αυτός ο ορθόγραφος άνθρωπος, έτσι πόσες αμέτρητες στρατιές ανθρώπων ωφέλησε. Και μέχρι σήμερα πόσα θαύματα έγιναν με τις ευχές του και με την δύναμη που του έδωσε ο Θεός λόγω της μεγάλης αγάπης που είχε προς τον Χριστό και την άσκηση που έκαμε. Και πράγματι εξεδίψασαν κοντά του αμέτρητα πλήθη ανθρώπων. Και βλέπετε μέχρι σήμερα διαβάζουν όλα αυτά τα βιβλία τα οποία εγγράφησαν και γράφονται με τα λόγια τα δικά του που κατεγράφησαν από τους ακροατές του, και όντως αμέτρητα πλήθη ανθρώπων ξεδιψούν, μεταφράστηκαν τα βιβλία του σε πάρα πολλές γλώσσες, χιλιάδες χιλιάδες βιβλία έχουν κυκλοφορήσει. Ένας άνθρωπος κατά κόσμον αγράμματος, ο οποίος δεν είχε απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως. Καμία κοσμική έτσι διάκριση. Τίποτα απολύτως. Και παρά τα αυτά, αυτός ο άνθρωπος έγινε φωστήρας της Οικουμένης. Λέμε πολλές φορές, παιδιά, ότι τελικά εκείνο που μας λείπει στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Εάν εξετάσουμε όλα, όλα, θα δούμε τελικά ο Χριστός μας λείπει. Και όπως έλεγε πάλι ο γέροντας Παΐσιος, κάμε λογοπαίγνια, όταν έχεις λείπει, ο Χριστός σου λείπει, έλεγε. Του έλεγαν, έχω λείπει. Όταν έχεις λείπει, ο Χριστός σου λείπει. Λοιπόν, αισθανόμαστε μέσα μας ανικανοποίητα πράγματα, ανικανοποίητα αισθήματα, αισθανόμαστε κούραση, αισθανόμαστε πράγματα δύσκολα, κάτι μας λείπει, κάτι μας φταίει, κάτι μας κουράζει, μας πιάνουν κάτι μελαγχολίες, θέλουμε να κλειστούμε στα δωμάτια μας, να είμαστε μόνοι μας κλεισμένοι εκεί μέσα, κάτι λείπει. Μετά και όλα αυτά τα πάθη που μας πνίγουν και μας ρεζιλεύουν και μας ταπεινώνουν και βάζουν τη ψυχή μας μέσα σε μια δυσκολία και αντιδράει η ψυχή μας, ας πούμε, μέσα στην εργασία της αμαρτίας, τελικά γιατί τα παθαίνουμε όλα αυτά? Γιατί η παρουσία του Χριστού μέσα μας είναι αδύνατη. Εάν ο Χριστός ήταν ζωντανός μέσα μας και αν είχαμε αυτό το ζωντανό νερό της παρουσίας του Χριστού στην καρδιά μας, τότε δεν θα διψούσαμε ποτέ. Δεν θα διψούσαμε. Θα είχαμε νερό άφθονο. Και όχι μόνο εμείς θα πίναμε, θα πίναν και όλοι όσοι είναι γύρω μας. Σήμερα τουλάχιστον όσοι διψούν είναι καλό σημάδι. Γιατί σήμερα έχουμε ένα άλλο φαινόμενο που μπορεί κανείς να πεινά και να διψά και να μην το αισθάνεται. Δηλαδή υπάρχει η πνευματική ανορεξία, έτσι όπως υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από την νόσο, αυτήν την περιβόητη νόσο που κυκλοφορεί σήμερα και κάνει θράψεις, που αυτήν την νόσο πραγματικά εγώ θα ευχόμουν να την είχα προσωπικά, αλλά δυστυχώς δεν με πιάσε εμένα, δεν με πιάνει εμένα αυτήν την νόσο της ανορεξίας. Ο Νάθαν, αν την είχαμε εμείς οι δυο, θα είμαστε σαν τους ασκητές τώρα εδώ. Δεν θα είμαστε 500 κιλά ο ένας. Λοιπόν, μας πιάνει εμάς, τι να κάνουμε. Πράγματι τους ζηλεύω όταν έρθουν, λέω, βρε, πες του Θεού να σου δώσει λίγη όρεξη από τη δική μου και να μου δώσει εμένα λίγη ανορεξία από τη δική σου, να πάνε τα κιλά μας, ας πούμε, ίσα ίσα. Δεν πειράζει. Καλύτερα έτσι που είμαστε χοντροί, καλύτερα να θα. Να μην νομίζω ότι είμαστε και άγιοι ασκητές και αυτά. Μας βλέπουν και μας περιφρονούν. Σου λέει αυτός ο χοντρός, εν Άγιος. Έχει χοντρό Άγιο, δεν έχει. Είδες κανέναν Άγιο χοντρό? Όχι. Λοιπόν, άρα διαγραφτήκαμε από την πρώτη στιγμή. Χοντρούς Αγίους δεν έχει. Λοιπόν, η πνευματική ανορεξία είναι ένα φαινόμενο σύγχρονο. Δηλαδή πιάνει τους ανθρώπους, και ειδικά νέους ανθρώπους, και δεν έχει όρεξη για τίποτε. Ούτε πεινά, ούτε διψά, ούτε θέλει, ούτε τον νοιάζει. Δεν έχει όρεξη καμιά. Αυτό είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Αυτή η πνευματική ανορεξία είναι μια φοβερή αρρώστια της ψυχής του ανθρώπου που παρουσιάζεται σε νεανικές ηλικίες, στις εποχές μας, στις μέρες μας, και βλέπεις ανθρώπους νεαρούς στο σώμα με ψυχές διαλυμένες και δεν ξέρει κανείς πραγματικά τι πρέπει να κάνει. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, τι πρέπει να κάνεις όταν οι ψυχές των άλλων ανθρώπων είναι νεκρές, δεν θέλει τίποτα. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο Θεός, ούτε η ζωή του, ούτε ο θάνατος, ούτε τα παρόντα, ούτε τα μέλλοντα, ούτε τίποτα. Του είναι παντελώς αδιάφορα όλα. Ούτε και ο εαυτός του. Βλέπεις καμιά φορά κάτι παιδιά, ας πούμε, που είναι και αχτένιστα. Λες, ρε παιδί μου, χτίζεις το κεφάλι σου, πώς το αντέχεις, ας πούμε. Πώς αντέχεις ένα κεφάλι αχτένιστο? Εσύ τρώει το κεφάλι σου. Εγώ πήγα και ρώτησα από αυτούς που έχουν κάτι κεφάλια έτσι. Λέω, γε μου, πώς αντέχεις το κεφάλι σου? Λέει, μου πόξω ή που μέσα? Λέει ο ένας. Λέω, πόξω προς τον παρόν. Μου λέει, ήταν ένα παιδί έτσι που δούλευε σε κάτι χτίσματα. Έχτιζε. Καλό παιδί, ας πούμε, πολύ καλό παιδί. Και είχε και ένα κεφάλι τόσο. Και το είχε μέσα σε μια σακούλα, δεν ξέρω τι το είχε, γιατί σου άδειζε. Και ήταν από αυτήν η μόδα που κάτι κάνουν τα μαλλιά τους και γίνονται σαν το αυτό. Σαν τυφλοκάτι έτσι. Πώς λέγονται αυτά? Ράστα. Τέλος πάντων. Ράστα. Βράστα. Από αυτά. Λέω, θα πάνω το ρωτήσω τώρα τούτο. Ήταν ένα πολύ καλό παιδάκι, πολύ καλό. Λέω, δούλευε στην εκκλησία, τα χτίστης. Πήγα εκεί κοντά του, λέω, ρε παιδί μου, πώς αντέχεις αυτά τα μαλλιά όλα? Πώς αντέχεις το κεφάλι σου? Και πράγματι μου λέει, πάτερ μου, πόξω από το κεφάλι μου, μέσα από το κεφάλι μου. Λέω, καλή η απάντηση. Μετά μου λέει, πέ μου τι θα κάνω και πάω το κάνω. Λέω, πίνε κόψε τα γεια, μην μπορώ να σε θωρώ. Επειδή να ξανάρτω, μπορώ να σε δω έτσι σχέδιο. Πίνε κόψε τα μαλλιά σου. Έκοψε τα πράγματι. Λέει, πήρε κεφαλή μου αέρα. Λέω, πόξω να πάρει αέρα. Διότι αν πάρει και από μέσα αέρα, για μένα έχω πρόβλημα. είναι το σπίτι εκείνο καθαρό, περιποιημένο, τακτοποιημένο, παστρικό, όμορφο. Έχει επίδραση μέσα σου. Μπαίνεις σε ένα σπίτι και βλέπεις ωραία χρώματα, ωραία πράγματα. Πράγματα εννοώ καθαρά, τακτοποιημένα. Δεν βλέπεις μια εγκατάληψη και έναν ανάθεμα μέσα στο σπίτι. Λες, εδώ κάτι συμβαίνει καλό. Εάν μπει σε ένα χώρο και ο χώρος εκείνος από μόνος του σε καταθλίβει και σε προκαλεί και σε κάνει να βγει ψυχή σου, και καλά να είσαι, θα αρρωστήσεις. Και δεν λέω βέβαια για αυτούς οι οποίοι έφτασαν σε μέτρα μεγάλα αρετής και περιφρονούν τα παρόντα πράγματα, που ήταν σαν τον Γέρο Χαράλαμπο, ας πούμε, στην Καψάλα, που για να πάει να τον έβρισε εκεί μέσα που ήταν, έπρεπε να άφησες κερί στον Άγιο Φανούριο να ανακαλύψεις που ήταν, που τα πράγματα που είχε, ή ο Γέρο Ηρωδίων, ο οποίος είχε όλα τα σκουπίδια της περιοχής, τα μάζευε στο κελί του. Του τενεκέδες, τα νάιλα, τα σακούλια, τα πορτοκάλια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν όλα μέσα στο κελί του. Γιατί, πες και εσύ. Γιατί. Λοιπόν, όταν επήναν δεις, εγώ την πρώτη φορά που πήγα, είπαμε ότι ήταν σαλός, ήταν διαχρηστός σαλός. Λοιπόν, επήγα να το δω, είπα μου εκεί κάποιοι γείτονες, πρόσεχε, διότι μπορείς να υποδεχτεί με πολλά άγριον τρόπο. Επήγαινα σιγά σιγά, σε μια στιγμή πετάσσεται που δίπλα μου ένα πορτοκάλι, πήγαινε κατευθείαν. Ήταν το πρώτο μου καλωσόρισμα. Έσυρε με ένα πορτοκάλι σαπημένο και ξεπρόβαλε ο Γιώργος Ηρωδίων, φορώντας στο κεφάλι του αντισκούφα μια κλάτσα. Μια κλάτσα που το πόδι της ήταν με κρέμι με τον ποδά και φόρεσε στο κεφάλι. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία μας. Λοιπόν, αφού γλίτωσα το πορτοκάλι, έκατσαν εκεί, είτε ήμουν είτε δεν ήμουν, το ίδιο του κάμνε. Το ρωτούσα, άλλα τον άλλον έλεγε. Αλλά μέσα σε εκείνα τα άλλα τον άλλον έλεγε και αυτά τα λόγια του Θεού. Λοιπόν, αυτός το έκαμνε βέβαια, γιατί είχε άκρα περιφρόνηση που τα παρόντα. Δεν τον επήραζε. Όμως, αν αυτόν το κάμνα εγώ, ή το κάμω εγώ, να πάθω σίγουρα να αρρωστήσω. Δεν μπορεί να αντέξεις, ας πούμε, αυτήν την κατάσταση. Διότι δεν έχουμε αυτά τα μέτρα. Οπότε είναι καλό, παιδιά, ο άνθρωπος να τακτοποιεί όλα όσα είναι γύρω του και όλα όσα είναι πάνω του, και να τακτοποιεί και τα εσωτερικά της ψυχής του. Γιατί εάν περιοριστεί μόνο στα έξω, που είναι απαραίτητα, που είναι χρήσιμα και πρέπει να τα κάνει, και δεν μπει μέσα του, τότε θα κουραστεί και θα πει ότι θα καταλάβει ότι πάλι δεν βρήκε αυτό που ήθελε. Εάν όμως τακτοποιηθεί εσωτερικά και τακτοποιηθεί και εξωτερικά, τότε όντως θα είναι σαν παράδεισος. Σας είπα πολλές φορές, παιδιά, ότι έτσι από την προσωπική μου πείρα, και συγγνώμη που λέω από τα προσωπικά μου, αλλά τι να σας πω, από πού να τα πω κι εγώ. Ας πούμε, θυμούμαι το κελί του Γέροντα Παΐσιου, που ήταν ένα κελί πάμφτωχο, δεν έχω δει φτωχότερο κελί από εκείνο, που μια σπόντα πας στον τοίχο για να κρεμβάλει, πρέπει να το σκεφτεί πολλές φορές. Ούτε μια σπόντα πάνω στον τοίχο δεν έβαλε. Δεν χρειάζεται. Παύτοχος, τελείως φτωχός. Αλλά το κελάκι του εκεί που έμενε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και ιδιαίτερα άστραφτε, να πούμε, από την καθαριότητα. Αλλά ήταν περιποιημένο, ήταν τακτοποιημένο. Είχε και μια μυρωδιά χαρακτηριστική. Είχε ένα καθισματάκι στη γωνιά και ένα ξύλο που βάλε πά στα γόνατα του και έγραφε πά στο ξύλο εκείνο, το γραφείο του. Το οποίο όταν τέλειωνε να γράφει, το έστεινε όρθιο. Και το κρεβάτι το έκαμε μόνος του, το οποίο ήταν σαν φέρετρο. Ένα πράγμα ξύλινο και έτσι. Και ήταν κάτω κάτι κάτω, έβαλε κάτι παλιό. Πράγματα τα οποία χρησιμοποιούσαν να κάνουν σαμάρια στα ζώα στο Άγιον Όρος. Και έτσι ήταν το κελί του. Κατάμαυρο, γιατί άναβε συνέχεια κεριά, και συνέχεια άναβε και τη σόμπα του, γιατί ήταν, είχε μόνο μισό πνεύμονα και δυσκολεύονταν πάρα πολύ λόγω του βαρετού χειμώνα που είχε πάντα στο Άγιον Όρος. Αλλά αυτό το κελί και αυτός ο χώρος εκεί, ο πανφτωχός που καθόταν εκεί και δεν είχε τίποτα, αφού και εικόνες, κάτι παλιοεικόνες χάρτινες ξεθοριασμένες που είχε εκεί έτσι κατά σειρά και ένα τα κεράκια του εκεί. Και όμως αυτός ο χώρος νομίζω δεν βρήκα ακόμα παλάτι που να είναι εισάξιο με εκείνον τον χώρο. Επήγα και στα παλάτια της Τσαρίνας εκεί στη Ρωσία, που πώς το λένε εκείνη, στο Κρεμλίνο, ναι, που έχει κάτι παλάτια που ήταν και μας ξενάγησα, δεν ξέρω, θα έχετε πάει φαντάζομαι. Και πήγα στο κρεβατοκάμαρα της αυτοκράτηρας. Αναγία μου, λέω, αν με κλείσουν μια νύχτα εμένα εδώ μέσα, να φύγει η ψυχή μου. Είχε κρεβάτι, δωμάτιο ειδικό με το κρεβάτι της και δωμάτιο δίπλα που μόλις ξυπνήσει έπρεπε να πάει να κάτσει με αφιρονούν της. Ξέρω εγώ, να συνέρθει που τον ύπνο. Και μετά να πάει παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω, ώστε να φτάσει στο δωμάτιο που είσαι να προγευματίσει, δηλαδή ολόκληρη υπόθεση. Λέω, καημένε, και μετά να ζεις με αυτήν την ταλαιπωρία και σε σκοτώσουν κιόλας. Πού είναι το κελί του γέροντα, ας πούμε, που ήταν πάμφτωχο, αλλά ήταν βασιλικό παλάτι. Και λέω, πού είναι το σπήλαιο της Βιθλέμ, που ήταν ένα σπήλαιο με ζώα και όμως εγεννήθηκε ο βασιλιάς του κόσμου εκεί και της κτήσης όλης. Και μπορεί οι βασιλιάδες του κόσμου που φτάνουν μέχρι τα μεσούρανα, οι δόξες τους και οι τιμές τους, την άλλη ώρα να χαθούν και να μην υπάρχουν. Γιατί, παιδιά, τελικά εκείνο που έχουμε ανάγκη είναι το Θεό μέσα μας. Αυτός που έχει το Θεό μέσα στην καρδιά του δεν έχει άλλες ανάγκες. Τα άλλα τα χρησιμοποιεί απλώς. Εάν έχει, καλώς, τα χρησιμοποιεί. Είτε χρήματα είναι, είτε δόξα είναι, είτε δύναμη είναι, είτε γνώσεις είναι. Είναι οτιδήποτε κι αν είναι, τα χρησιμοποιεί. Εάν δεν τα έχει όμως, δεν του αφαιρείται τίποτα. Δεν αισθάνεται καμιά έλλειψη γιατί δεν τα έχει. Γιατί έχει μέσα του όχι μόνο να υπάρχει αν ο ίδιος, όχι μόνο αυτά που έχει μέσα του του αρκούν του ιδίου. Όπως λέμε να πάμε να αγοράσουμε τρόφιμα άμα και γίνει ο πόλεμος. Λέει, και άμα γίνει πόλεμος, εμείς να πάμε να βγάλουμε λία-λία γάλατα, λία-λία τυριά να τρώμε μόνοι μας, άμα και δίμα σου γείτονα και το κόμμα του Τζετσίνου. Δεν είναι μόνο λοιπόν για τον εαυτό μας, αλλά όπως λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, θα γίνει πηγή ύδατος αλλωμένου εις γενεώνιο. Όπως ένα πηγάδι που βγάζει νερό πολύ και ξεχυλά και πάει και πίνει ο κόσμος όλος, έτσι γίνεται η καρδιά του ανθρώπου ο οποίος έχει το Χριστό μέσα του. Και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία παρουσιάζονται στις μέρες μας και όλη εκείνη η ανορεξία που παρουσιάζεται στις μέρες μας μπορεί να θεραπευθεί εάν ο άνθρωπος αρχίσει σιγά σιγά να κινείται λίγο, να κάνει ένα-δυο βηματάκια, να κάνει εκείνο το ελάχιστο που μπορεί, να αρχίσει από τα απλά πράγματα, από τα ελάχιστα, και να προχωρήσει στα σοβαρότερα, έστω επικαλούμενος των Θεών. Κάποτε ένας άνθρωπος είπε ότι εδιαλύθηκα τελείως, δεν μπορώ να κάνω τίποτα πλέον. Και πράγματι ο καημένος εδιέλυσε τον εαυτόν του. Έκαμε τόσα λάθη, έκαμε τόσες αμαρτίες, ήπιαν τόσα πράγματα, γεύτηκαν τόσα πράγματα που πορτοποιήθηκε. Και όντως ήταν ένας πορτός, ένα πράγμα που δεν έβρισκε άκρα. Όπως ένα πράγμα το οποίο είναι γεμάτο πληγές που πάνω σκάτω και δεν ξέρεις πού να αντίξεις να μην πονέσει. Και του είπε ένας άνθρωπος του Θεού, εντάξει, σίγουρα επορτοποιήθηκες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ό,τι υπάρχει και ό,τι μπορούσες να κάνεις, το έκαμες. Δεν ξέρω αν έχει πράγμα που δεν το έκαμες, ας σου μείνει τίποτα να κάνεις ακόμα. Όμως έχεις ελπίδα. Τι ελπίδα έχω? Καμιά ελπίδα δεν έχω. Όχι, έχεις ελπίδα. Λέγει η Γραφή, λέγει το Ευαγγέλιο, λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και έστε πας όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού, έτσι όπως είσαι. Πες ότι είσαι ένας πορτοποιημένος, γεμάτος γάζες, ξέρω εγώ, μες στην εντατική, διασωληνωμένος και δεν έχεις τίποτα. Έχεις όμως το μυαλό σου, κάτι δουλεύει μέσα σου, κάτι μπορείς να αρθρώσεις, να πεις μια λέξη. Επικαλού το όνομα του Θεού, να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού. Αυτό και μόνο θα σε σώσει. Εάν το επικαλείσαι βέβαια με πίστη, με ελπίδα, με αγάπη, με ταπείνωση και με μετάνοια. Εάν επικαλούμαστε τον Θεό, παιδιά, ο Θεός δεν θα μας αποφύγει, δεν θα μας απορρίψει. Ο Θεός δεν απορρίπτει κανέναν. Κάθε ένας που ζητά τον Θεό θα τον βρει. Και όταν το βρει τον Θεό, τότε πράγματι θα γίνει η καρδιά του ένα πηγάδι που θα αναβλύζει νερό και θα είναι πάντα ξεδιψασμένος και θα είναι πάντα δροσερός και χαρούμενος και κοντά του θα ξεδιψούν όλοι οι άλλοι. Ενώ αντίθετα, από όποιον λείπει ο Χριστός, η καρδιά του είναι όπως το ξερό το πηγάδι που έχει βάθος και μέσα έχει σκορπιούς, έχει φίδια, έχει ποντίκια, έχει χίλια πράγματα, αλλά νερό δεν έχει. Και όποιος πάει να πιάσει κάτι θα δηλητηριαστεί και θα φαρμακωθεί και θα μείνει εκεί στον τόπο. Τι κάνουμε λοιπόν? Επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Αρχίζουμε από αυτό. Να θεραπεύσει την ανορεξία μας. Ότι δεν έχουμε καμιά όρεξη ούτε να πιούμε ούτε να φάμε. Ούτε αισθανόμαστε ότι διψούμε, ούτε αισθανόμαστε ότι πεινούμε. Αλλά αυτό είναι θάνατος. Μας έμεινε μόνο αυτή η δυνατότητα να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού, αυτός θα σωθεί. Αυτός θα γευθεί τη χάρη του Θεού, γιατί βέβαια εννοείται ότι επικαλείται το όνομα του Θεού με πίστη που γεννάται από την ταπείνωση και την αίσθηση της μετάνοιας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί κανένας να απελπιστεί. Δεν μπορεί κανένας να απελπιστεί. Ό,τι και αν έχει κάνει, ό,τι και αν έχει γίνει, όσες αμαρτίες και αν διέπραξε, όσο και αν έχει διαλύσει τον εαυτόν του εις τα εξώ συνετέθη, ο Θεός έχει την δύναμη να τον ξανασυναρμολογήσει, να τον αναστήσει, να τον κάνει καλύτερον από ό,τι ήταν προηγουμένως, και όχι μόνον έτσι, αλλά να τον κάνει και εις ωφέλεια των αδελφών του. Βλέπετε και αυτή η γυναίκα, η οποία ήταν και αυτή ταλέπορη, μετά έγινε Απόστολος και έγινε μάρτυρας και έγινε σόφρον η φωτεινή Σαμαρίτητα, την οποία προσκυνούμε ως Αγία στην Εκκλησία, γιατί από την ώρα που συνάντησε τον Χριστό άλλαξε τη ζωή της ολόκληρη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 12.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελέφτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Τόπι, τόπι μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
3: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
4: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παναγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Χριστοφόρου, πανηγυρίζει αύριο Σάββατο ο Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου Δραπετσόνα, στο παρεκκλήσιο του οποίου τιμάται από ονόματι του Αγίου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Χριστοφόρου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως έως στις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τεθούν σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης από τις 12 έως στις 23 Μαΐου και η τη μία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται χρησιμοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελεί τη θεία λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Σήμερα, Παρασκευή, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών, κύριος Φιλόθεος, για τον Άγιο Παΐσιο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Αύριο Σάββατο, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί Αναστάσιμος Εσπερινός και στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Γενάδιος Βατοπεδινός για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την Τρίτη, 12 Μαΐου, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική υποδοχή της Τιμίας Χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ, στα πρόπυλα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός. Την Τιμία Χείρια θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης κύριο Χρυσόστομο, στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί δοξολογία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Η Εφαίστειος Ιερά Εικόνα της Παναγίας Άξιονεστή από το Πρωτάτο του Αγίου Όρου στήθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου έως αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διοργανώνουν Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, Μάρτης της Δόξης του Θεού και Οδηγός εν Πνεύματι. Το Διεθνές αυτό Θεολογικό Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από σήμερα έως τις 10 Μαΐου. Η επίσημη έναρξη θα γίνει στο Christmas Theater Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου σήμερα Παρασκευή στις 5 το απόγευμα, ενώ οι εργασίες του συμποσίου στις 9 και 10 Μαΐου στο Wyndham Grand Hotel Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου θα τιμηθεί στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, που θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίου έως στις 10 Μαΐου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Πανηχίδα Μνημοσύνου του Μακαριστού Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου ως ακολούθως. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 το απόγευμα θα προβληθεί ντοκιματέρ για το βίο του Αγίου. Οι ιερές Αγρυπνίες τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στις 9 και 10 Μαΐου, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, εορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης Φωτεινή, η Σαμαρίτιδα και εις Απόστολος, με την ευκαιρία πανηγυρίζουν ιεροί ναοί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινής Ημιτού, από τον ιερών ακολουθιών θα προστεί αρχιερέας Αγίας Φωτεινής Ηλισσού, που βρίσκεται όπισθεν των στήλων του Ολυμπίου Διός, και στις ιερές ακολουθίες θα προστεί αρχιερέας, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο της Αγίας. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν το Ιερό Απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στην Παναγία Παντάνασα. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των εις Αποστόλων, πανηγυρίζει τη Δευτέρα το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γεστριάδους Πειραιός. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γεστριάδους Πειραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο. Αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα το γενικό θέμα είναι Αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Την Κυριακή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γεστριάδους Πειραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα το Άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι θα φιλεξονήσει την ετήσια εορταστική εκδήλωση της πρωτοβουλίας Αγαπώ την Οικογένεια και θα υποδεχθεί οικογένειες. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Αγαπώ την Οικογένεια σε συνεργασία με την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και άλλες Μητροπόλεις και πολυτεκνικές οργανώσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και στην Κυριακή το πρωί. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Εαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
9: Γεωφως.
10: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
9: Γεωφως.
10: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
9: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
10: Τηλέφωνο 210-5560-398.
9: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
10: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
11: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
13: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
5: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον εφευρικό ιερό ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
14: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία, καλό μεσημέρι φίλοι μας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε μια συζήτηση που αφορά χιλιάδες ανθρώπους γύρω μας, αλλά και ένα κόσμο που συχνά μένει αθέατος, τη ζωή με τον διαβήτη. Μαζί μας είναι ο κύριος Βασίλης Σωτηριάδης σήμερα, διαβητικός τύπου 1 με αντλία ισουλίνης, ένας άνθρωπος που δεν μιλά θεωρητικά, αλλά εκ πείρας. Ένας ασθενής που ζει καθημερινά με το διαβήτη και χρησιμοποιεί αντλία ισουλίνης, αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες της ιατρικής τεχνολογίας. Πόσο αλλάζει η ζωή με το διαβήτη, τι σημαίνει να έχεις δίπλα σου μια αντλία ή έναν αισθητήρα, πού βρισκόμαστε σήμερα και πού πηγαίνουμε και τελικά είναι μόνο μια ασθένεια ή ένας διαφορετικός τρόπος ζωής που σε καλεί να μάθεις τον εαυτό σου αλλιώς. Με τη βοήθεια της εμπειρίας του φιλοξενούμενού μας θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε όχι μόνο τα πρακτικά ζητήματα αλλά και τις ανθρώπινες διαστάσεις, τη διατροφή, την καθημερινότητα, την αποδοχή αλλά και τις προκλήσεις όπως το κοινωνικό στίγμα ή ακόμη και το bullying, ιδιαίτερα στους νεότερους. Πριν ξεκινήσουμε να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, Προθεωρία Βυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης, μόλις κυκλοφόρησε φίλοι μας, ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο μάθησης της Βυζαντινής Ψαλτικής για παιδιά ηλικίας από 7 ετών από τον πατέρα Νεκτάριο Μπόκο και τη Στεφανία Καρίδη. Με πρωτότυπο και καινοτόμο τρόπο, οι μικρές ηλικίες αλλά και οι αρχάροι μπορούν να εισαχθούν στη βυζαντινή μουσική μέσα από ενότητες, τραγούδια, ασκήσεις και φύλλα εργασιών που βοηθούν στην εμπέδωση αλλά και έναν πλούσιο μουσικό δίσκο με μορφή QR. Το βιβλίο εικονογραφεί πανέμορφα η Αγγελική Δελεχά, Προθεωρία Βυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης. Βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Πριν περάσουμε στη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Σωτηριάδη, να πούμε ένα θερμό ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, που με ιδιαίτερη φροντίδα στηρίζει την εκπομπή, δίνοντας χώρο στις φωνές να ακουστούν καθαρά και ουσιαστικά, καθώς και στη Φίβη Κωνσταντέλου, που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και επικοινωνεί μαζί σας στα 210-41-18-602 και 640. Καλωσορίζουμε τον κύριο Σωτηριάδη. Καλώς ήρθατε, κύριο Σωτηριάδη, στην εκπομπή μας.
2: Χριστός Ανέστη και από πένα. Καλώς σας βρήκα. Για άλλη μια φορά.
1: Για άλλη μια φορά είχαμε μιλήσει ξανά για όλα αυτά που θα μας πείτε και φαντάζομαι υπάρχουν και νεότερα τώρα, γιατί εξελίσσεται η επιστήμη, έτσι δεν είναι?
2: Εξελίσσεται βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτή την ραγδαία εξέλιξη πρέπει να συμπορευόμαστε και εμείς ως διαβητικοί και να προχωράμε και να εξελισσόμαστε και εμείς ήδη. Καταρχάς από την σκέψη μας, από το τρόπο μας και από την αλλαγή της συνήθειας που είχαμε μάθει τόσο καιρό με τις ενέσεις.
1: Ναι, πράγματι. Κύριε Σωτηριάδη, πώς είναι, έτσι για να ξεκινήσουμε, η ζωή με τον διαβήτη και πού βοηθάει η αντλία ινσουλίνης? Να πούμε στους ακρατές που τώρα άνοιξαν, μιλάμε με τον κύριο Σωτηριάδη, ο οποίος είναι διαβητικός τύπου 1 με αντλία ινσουλίνης. Σας ακούμε.
2: Είναι μια γλυκιά ζωή, γι' αυτό και πάντα όταν ξεκινάμε την εκπαίδευσή μας μας λένε οι γλυκοί άνθρωποι, τα γλυκά παιδιά. Έτσι. Γιατί λόγω του διαβήτη, λόγω του ζαχαρόδη διαβήτη, είμαστε πιο γλυκοαίματοι, έτσι να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτή την εισαγωγικά ασθένεια Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα καταρχάς για την υγεία μας και να μάθουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για αυτήν. Η ζωή με τον διαβήτη είναι μια συνήθεια, θα έλεγα, που μας κάνει να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι καταρχάς ως άνθρωποι. Είναι μια καθημερινότητα η οποία όμως έχει τους δικούς της ρυθμούς. Και έτσι προχωράμε και είναι κάτι διαφορετικό μεν για τους άλλους, για μας όμως είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες. Η προσοχή μας προς τον ζαχαρόδη διαβήτη και η προσοχή μας στο να μην ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Όμως ανθρώπινα, όχι με τον πέλεκι πάνω από το κεφάλι μας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Έτσι είναι, γιατί οτιδήποτε υπερβαίνει, ας πούμε, το μέτρο καταντά και επικίνδυνο στο τέλος.
2: Πάνω μέτρο άριστον.
1: Βέβαια, βέβαια. Κύριε Σωτηριάδη, ποια είναι η εξέλιξη σήμερα με τις αντλίες και γενικά στον διαβήτη?
2: Η εξέλιξη με τις αντλίες.
1: Καταρχάς, πριν πούμε για την εξέλιξη, να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι είναι αυτό, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν, δεν έχουν ακούσει, ας πούμε, γι' αυτό. Τι είναι η αντλία?
2: Κάποιοι την ονομάζουν ένα τεχνητό πάγκρεας. Γιατί το πρόβλημα με την ισουλίνη, το πρόβλημα με τον ζαχαρόδη διαβήτη είναι ότι υπάρχει έλλειψη ισουλίνης. Την ισουλίνη την παράγει το πάγκρεας. Οπότε λοιπόν η αντλία ισουλίνης είναι ένα είδος τεχνητού πάγκρεας. Εξωτερικά όμως είναι μια πολύ μικρή συσκευή, είναι λίγο μεγαλύτερη από ένα σπιρτόκουτο, η οποία δίνει την απαραίτητη ισουλίνη που χρειαζόμαστε καθημερινά σε ένα βασικό ρυθμό, είτε αν χρειαστεί, όταν χρειαστεί να δώσουμε την ισουλίνη αυτή όταν κάνουμε να φάμε ή να κάνουμε ένα μικρό σνακ. Τη δίνουμε εμείς την εντολή τι θα κάνει. Όμως η εξέλιξη είναι τέτοια.

0: Αυτό όμως είναι αφορά την Αγγλία. Μάλιστα. Και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή, θα μας δώσει ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον αισθητήρα. Τι είναι ο αισθητήρας.
1: Βεβαίως. Ναι, θα το πούμε. Υπάρχει η διατροφή τώρα. Παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του διαβήτη.
0: Είναι η αρχή. Μαθαίνουμε καταρχάς το πώς δουλεύει το φαγητό. Τι είναι ο υδατάνθρακας, τι είναι τα λίπη. Όλα αυτά καταλήγουν λοιπόν με την μάθηση να μπορούμε να ξέρουμε ο υδατάνθρακας τι σημαίνει λοιπόν για την άνοδο του ζάχαρου ή την κάθοδο. Ανάλογα το τι συμβαίνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το μαθαίνουμε σιγά σιγά στην πορεία με τις βασικές αρχές. Είναι σαν να πηγαίνουμε ένα μικρό μίνι σχολείο, ταχύρυθμο όμως, το οποίο εμείς δίνουμε τους υδατάνθρακες στην Αγγλία και αυτό κάνει με ένα αλγόριθμο μέσα το πόσο πρέπει να ρίξει ινσουλίνη. Άρα λοιπόν η διατροφή είναι σημαντικό, για όλους μας είναι σημαντικό, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε. Είναι καλύτερη η πρόληψη από το να φτάσουμε στο σημείο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε ένα ρυθμό το οποίο είναι τα πλαστικά, είναι έτοιμα και αυτό σύμφωνα με μελέτες είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είτε στο διαβήτη, είτε στη χοληστερίνη, είτε στη γλυκερίδια, είτε σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας με το φαγητό. Δυστυχώς η μεσογειακή διατροφή έχει χαθεί, προσπαθεί να ξαναπανέλθει, αλλά οι ρυθμοί είναι τέτοιοι που λέμε ας φάμε τώρα κάτι. Αυτό το κάτι όμως κάτι σημαίνει.
1: Ακριβώς. Είναι για όλο τον κόσμο αυτό, έτσι.
0: Μπορεί... Για όλο τον κόσμο.
1: Ναι, για όλο τον κόσμο. Μπορεί δηλαδή να προκαλέσει διαβήτη. Δηλαδή η κακή διατροφή μπορεί να προκαλέσει.
0: Ναι, στην Αμερική είναι, σύμφωνα με τις μελέτες που έχει γίνει, έχει μία αύξηση από το 1970-75-80 περίπου στο 60-70%. Το θέμα του διαβήτη που προέρχεται από αυτά, από την πλαστική διατροφή, από όλα τα συσκευασμένα που τρώμε καθημερινά και εμείς, γιατί ακολουθούμε μία μόδα και αυτό έχει την τάση να ανεβαίνει συνέχεια το πόσοι διαβητικοί υπάρχουν ανά χρόνο. Ανεβαίνει συνέχεια, συνέχεια. Και δυστυχώς μπαίνει στο DNA μας. Και δυστυχώς μπαίνει στα παιδιά μας. Και δυστυχώς μπαίνει στα έμβρια. Και δυστυχώς στα μωρά μας γεννιούνται κάποια με διαβήτη. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό η Αγγλία ισουλίνης. Γιατί αυτό το παιδί θα μάθει να ζει με την Αγγλία ισουλίνης και δεν θα στερείται τίποτα. Θυμάμαι όταν το πήγα εγώ για να βάλω την αντλία για να μάθω τι είναι αυτό, είχε ένα παιδάκι 8 μηνών, ένα μωρό. Και βάζανε την αντλία. Και εγώ στεναχωρήθηκα, δάκρυσα. Και μου είπε η κοπέλα εκεί στην εταιρεία που έβαλα τελικά την αντλία, μη στεναχωριέστε, γιατί αυτό το παιδί θα μάθει να ζει με την αντλία και θα μπορεί να τρώει το παγωτό που μέχρι τώρα κάποια άλλα παιδιά το είχαν σε στέρηση.
1: Δηλαδή με την αντλία μπορεί κανείς να φάει κανονικά ή πάλι με μέτρο όμως, έτσι.
0: Μπορεί να φάει κανονικά, το μέτρο το ορίζουμε εμείς, είναι οι συνθήκες, είναι ο διαβητικός, εάν αθλείται, εάν πολλά, αλλά
1: θέλει
0: μπορεί
1: προσοχή,
0: να φάει τα πάντα.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι, βέβαια, αλλά με προσοχή. Όχι όμως την προσοχή που ήμασταν πριν. Δηλαδή που δεν μπορούσαμε να φάμε το παγωτό, που δεν μπορούσαμε να φάμε μια κουταλιά γλυκό, δεν μπορούσαμε όλα αυτά. Βέβαια υπήρχε μια εσφαλμένη άποψη το τελικά τι κάνει και τι δεν κάνει. Πια όμως έχουμε

0: καθορίσει το τι κάνει και τι δεν κάνει πιο σωστά και μπορούμε με μεγαλύτερη ελευθερία. Και επαναλαμβάνω, θα γίνω λίγο βαρετός στη συζήτησή μας, ότι η Αγγλία όχι μόνο σώζει τη ζωή μας στη διάρκεια, στο να ανεβάσει το πόσο χρόνια θα ζήσει ένας διαβητικός, αλλά και την ποιότητα της ζωής του. Η ποιότητα της ζωής αναφερόμαστε μέσα και αυτό, ότι θα φάμε μαζί σε ένα σημείο και δεν θα κοιτάζω και δεν θα μπορώ να φάω.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή θα διαφωτίσει πάρα πολύ και εμάς που δεν γνωρίζουμε, αλλά και τους ανθρώπους που ίσως γνωρίζουν και έχουν πολύ ανάγκη να δουν και άλλα. Τώρα υπάρχει ενημέρωση στους νέους, κύριε Σωτηριάδη?
0: Και ναι και όχι. Mm-hmm. Δυστυχώς προσπαθούμε και οι ομάδες των διαβητικών να ενημερώσουν ειδικά τους νέους. Προσπαθούν οι εταιρείες για δικούς τους λόγους, αλλά θα πάρουμε το καλό κομμάτι, ότι προσπαθούν να τους ενημερώσουν με διάφορους τρόπους και δυστυχώς, ενώ μέσα στο δίκτυο της κοινωνικής ενημέρωσης, στο ίντερνετ, ο κάθε νέος κάθε μέρα μπορεί να χαλάει 5, 6, 7, 8, 10 ώρες από τη ζωή του, σε αυτό το κομμάτι κάνει το περιβόητο scroll, δηλαδή δεν σταματάει να δει τι είναι, ενώ ο ίδιος μπορεί να είναι διαβητικός, δεν θα σταματήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί η ενημέρωση μέχρι πρότινος ήταν κάτι σαν παγωμένη ημέρα, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι να του κεντρήσει το ενδιαφέρον. Τώρα όμως βλέπουμε ότι βγαίνουν διαβητικοί οι οποίοι είτε ήταν αθλητές, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην μόδα, είτε είναι ηθοποιοί, είτε οτιδήποτε, και μιλάνε γι' αυτό. Και τώρα αρχίζουν λοιπόν και τους κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει μία διαδικασία οι νέοι να μπαίνουν σε αυτό το συσταγωγικά παιχνίδι και να μπουν λοιπόν στην Αγγλία ή στην ενημέρωση ή στον αισθητήρα ή στο κάτι καλύτερο. Μα είναι αμαρτία να κρατάνε στο τηλέφωνό τους, στο χέρι τους ένα τηλέφωνο που και από εκεί μπορούν να δουν ανα πάσα στιγμή που βρίσκεται το ζάχαρό τους.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δηλαδή είναι τόσο, έχουν γίνει τόσο απλά έτσι, τα πράγματα με όλο αυτό το ψηφιακό τρόπο που δουλεύει η Αγγλία, ο αισθητήρας, που ρίχνει μια ματιά και ξέρεις να πας στην στιγμή που βρίσκεσαι. Ξέρεις τι θα σου συμβεί την αμέσως επόμενη ώρα όσον αφορά το διάγραμμα του διαβήτη.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, πράγματι, και νομίζω ότι είναι πολύ καλό που μιλάμε για αυτά τα πράγματα και πρέπει ο κόσμος να μιλάει. Τώρα είχαμε πει στην αρχή για τον αισθητήρα και έχω απορία, κύριε Σωτηριάδη. Τι είναι ο αισθητήρας της Αγγλίας?
0: Ο αισθητήρας είναι η αντικατάσταση του τρυπήματος που κάναμε συνέχεια στο δάχτυλό μας. Νομίζω ότι το έχετε δει περισσότεροι, ή ακόμα και αν κάποιος έχει περάσει ή νοσηλευτεί από ένα νοσοκομείο, του τρυπάνε για το δάχτυλο ή να πάρουν λίγο αίμα για να δουν λοιπόν πόσο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή το ζάχαρό του. Αυτό το πράγμα το κάνει ο αισθητήρας. Δηλαδή είναι ένα πραγματάκι, ένα μικρό σαν ένα νόμισμα του ενός ευρώ, του ευρώ, και το οποίο μπαίνει στο μπράτσο, μπαίνει στο πόδι, μπαίνει στη γυλιά, μπαίνει όπου θέλει, το βάζεις μόνος σου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου για να το κάνεις, εκτός αν το βάλεις σε κάποιο σημείο το οποίο δεν το βλέπεις, δεν φτάνει το χέρι σου, για αν θέλεις να το έχεις πιο κρυφό, το οποίο μετράει συνέχεια, ανά 5 λεπτά μετράει και σου δίνει είτε στην Αγγλία, εάν μιλάει με την Αγγλία, είτε στο κινητό σου το που βρίσκεσαι. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό, το να ξέρεις που βρίσκεσαι πριν αθληθείς, πριν βγεις έξω, πριν κοιμηθείς, και θα δούμε Τώρα πια σε βιντεάκια που βγαίνουν για την τον αισθητήρα, ότι όλη την ειδική είχαμε το θέμα για το βράδυ. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε όταν πριν κοιμηθούμε, αν το βράδυ κάνουμε πουλικαιμία. Αυτό λοιπόν ο αισθητήρας αυτό κάνει. Βλέπει συνέχεια και όταν βλέπει ότι είσαι χαμηλά, αρχίζει και δίνει σήμα και χτυπάει, αν είσαι δεμένο με την αντλία, η αντλία. Ή το κινητό σου, χτυπάει στο κινητό σου. Ακόμα όμως περισσότερο χτυπάει στο τηλέφωνο του γονέα όταν αναφερόμαστε για παιδιά. Δηλαδή ότι το παιδί μας στο διπλανό δωμάτιο ή όπου είναι, μα όπου είναι, ναι, δεν πέφτει το ζάχαρό του. Και πρέπει κάτι να γίνει εκείνη τη στιγμή. Άσε που πια τώρα ο αισθητήρας όταν μιλάει με την αντλία δεν σου επιτρέπει πλέον να κάνεις υπουγλυκαιμίες, παρά μόνο εάν το πρωτόκολλο που υπάρχει είσαι ότι το αγνοήσεις. Δηλαδή είσαι χαμηλά και αποφασίσεις να δεις διατρέξιμο. Τότε σταματάει να ρίχνει η αντλία η σουλήνη, αλλά άμα είσαι και θερμίδες, αυτό σημαίνει ότι θα έχεις υπουγλυκαιμία.
1: Οπότε θέλει προσοχή, είναι δική σου ευθύνη πλέον.
0: Είναι δική σου ευθύνη, αλλά μπαίνει έτσι μέσα στο μυαλό μας, στο λογισμικό του εγκεφάλου μας, που προσαρμοζόμαστε με αυτό, συμβιώνουμε με αυτό και αποφεύγονται οι υπογλυκαιμίες. Οι υπογλυκαιμίες, κατά πάρα πολλούς γιατρούς, τι είναι, όταν συμβαίνουν μεγάλες υπογλυκαιμίες, είναι μικρά εγκεφαλικά. Δηλαδή αφήνουν το στίμα τους στον εγκέφαλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα τόσο η υπεργλυκαιμία, που θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον, όσο η υπογλυκαιμία, που ξαφνικά πέθηκε από τους άνθρωπους και λες τι είναι, και θυμάστε, λέγαμε δώσε μια πορτοκαλάδα. Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή διακοπή, ότι να ξέρετε ότι όποιος διαβητικός πέσει κάτω, δώστε του κάτι σε υγρή μορφή υλικό.
1: Αυτό πρέπει να το έχουμε, ναι.
0: Ναι, μην του δώσετε, εάν πέσει κάτω καραμέλα, θα πνιγεί. Θέλει σιγά σιγά κάτι, πορτοκαλάδα είναι αυτό, ό,τι και να είναι, θέλει σιγά σιγά για να μπορέσει ο οργανισμός να απορροφήσει γρηγορότερα ζάχαρη. Γιατί ο εγκέφαλος θα έρχεται μόνο με ζάχαρη.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε πάρα πολύ ή όταν δώσουμε εξετάσεις, νιώθουμε μια κούραση και θέλουμε αμέσως να φάμε σοκολάτα.
1: Έτσι. Μάλιστα. Ποια είναι τώρα η αποδοχή από τους διαβητικούς την αντλία?
0: Η αποδοχή είναι, βρίσκονται σε μια φάση όπου οι περισσότεροι μάλλον δεν θέλουν να δοκιμάσουν, γιατί έχουν μάθει πια στον τρόπο της ένεσης. Όμως εάν δοκιμάσουν, και ευτυχώς οι εταιρείες όπως η δική μου, στην εταιρεία που βρίσκομαι εγώ, στη δίνει για κάποιες μέρες, 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά, δωρεάν να δοκιμάσεις, τότε θα καταλάβεις τι λάθος έχεις κάνει μέχρι στιγμής. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Είσαι ένας άλλος άνθρωπος, ένας ελεύθερος άνθρωπος. Ελευθερία. Αυτό είναι σημαντικό για το διαβητικό, αυτή η ελευθερία. Οπότε λοιπόν η αποδοχή βρίσκεται στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε, στην ενημέρωση. Εάν δεν ενημερωθούν σωστά, δεν θα μπορούν να αποδεχθούν όλο αυτό. Όμως βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπαίνουν στην αποδοχή, δοκιμάζουν και προχωράνε. Και είναι το λεγόμενο φαινόμενο του μυρμηγκίου. Δηλαδή το ένα μυρμήγκι ενημερώνει το άλλο και σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία να δοκιμάσουμε και αυτοί. Σιγά σιγά, δειλά δειλά. Όπως γίνεται.
1: Γίνεται και αυτό είναι παρηγορητικό. Πόσο αλλάζει, κύριε Σωτηριάδη, την καθημερινότητα ενός ανθρώπου η αντλία ενσουλίνης?
0: Άλδη, είναι όπως αλλάζει εκείνη τη στιγμή που ένας άνθρωπος παίρνει τη Θεία Κοινωνία. Νιώθει καθαρός. Νιώθει ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος. Να αλλάζει εντελώς. Μίλησα πριν για την ελευθερία. Σε ελευθερώνει, σε απελευθερώνει από όλο αυτό το βαλιτσάκι που κουβαλάς, που πρέπει να έχεις τον πάγο μαζί σου, πρέπει να έχεις το ένα το άλλο, τις βελόνες. Είσαι ελεύθερος. Αλλάζει τα πάντα στη ζωή σου, αλλάζει τους δημούς στη ζωή σου, αλλάζει τη συναστροφή με τους ανθρώπους σου, αλλάζει σχεδόν τα πάντα.
1: Έτσι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, η τεχνολογία, φοβερό. Πόσοι φορούν αντλία?
0: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση είμαστε γύρω στους 7.000 περίπου. Υπάρχουν 4-5 εταιρείες οι οποίες έχουν αντλία και αισθητήρα, γιατί το ένα πηγαίνει μαζί με το άλλο, ή μπορεί να φοράς μόνο τον αισθητήρα και να συνεχίζει να κάνεις ενέσεις, γιατί ο αισθητήρας σου λέει που βρίσκεσαι αν δεν θες να μπεις στην αντλία. Είμαστε περίπου γύρω σε 7.000 με αντλία. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, ο οποίος υπάρχει μια εταιρεία που είναι πλοηγός στο θέμα της αντλίας. Και οι υπόλοιποι μοιράζονται το κομμάτι. Όμως εγώ αυτό που θα πω είναι, βάλτε αντλία, ας είναι η αντλία από το Μεξικό, ας είναι η αντλία από όποια χώρα μπορεί να φανταστεί η οποία είναι ασήμαντη, ας είναι η αντλία λιγότερο δυνατή, όμως βάλτε αντλία.
1: Μιλάμε για αυτούς που έχουν το διαβήτη τύπου 1 πάντοτε, έτσι.
0: Διαβήτη τύπου 1. Προσπαθούν οι διαβητικοί, μάλλον οι ομάδες, να βάλουν στο παιχνίδι και τους ανθρώπους που έχουν τύπου 2 και πια είναι ισουλοεξαρτώμενοι. Ο τύπου 1 είναι ο ισουλοεξαρτώμενος και οι τύπου 2 συνήθως είναι στις μεγαλύτερες ηλικίες που είναι με χάπια, αλλά μπορεί να καταλήγουν με ισουλίνη. Ναι. Είναι για τους τύπου 1 καθαρά, αλλά προσπαθούμε να βάλουμε και τους τύπου 2 κάποιους, όσοι μπορούν να μπουν μέσα.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Εν τέλει, τι είναι αυτό που προσφέρει η αντλία?
0: Είναι το ποτήρι κρύο νερό το καλοκαίρι, η δροσιά του και η ζεστασιά ενός υπέροχου αφεψίματος το χειμώνα. Είναι μια προσφορά η οποία έχει ανιδιοτέλεια, δηλαδή σου προσφέρει τη ζωή σου ξανά από την αρχή, να τη ζήσεις όπως επιθυμείς, να κάνεις το άθλημα που ήθελες να κάνεις. Υπήρχαν ορειβάτες που δεν μπορούσαν να κάνουν να ανεβούν σε ένα βουνό που ήταν η λατρεία τους. Τώρα μπορούν να το κάνουν. Οι ποδηλάτες, οι κολυμβητές ή οτιδήποτε είναι αυτοί. Και νομίζω ανοίξατε την εκπομπή με κάποιο βιβλίο που αφορά την ψαλτική, σωστά?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Σκεφτείτε λοιπόν ένα ψάλτη ο οποίος μπορεί να είναι 2 ώρες, 3 ώρες σε μία λειτουργία, θα πρέπει να έχει το μυαλό του που βρίσκεται το ζάχαρό του. Αυτό ο αισθητήρας και η αντλία του το δίνει. Οπότε λοιπόν ο ψάλτης μπορεί ξανά να ανέβει και να ψάλει αυτό που εκείνος μέσα από την ψυχή του θέλει, δηλαδή είναι η αγάπη του που είναι ψαλτική.
1: Μας δίνει με τα παραδείγματα, δηλαδή μας κατατοπίζετε πάρα πολύ και καταλαβαίνουμε τι θα είχατε και εσείς και οι υπόλοιποι διαβητικοί τύπου 1, τι δυσκολίες θα υπήρχαν στη ζωή σας. πολύ σημαντικά που μας τα λέτε.
0: Και δεν είναι η εξέλιξη μόνο στο διαβήτη. Η ιατρική έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα σε πάρα πολλά κομμάτια τα τελευταία 30-35 χρόνια. Ένα απλό παράδειγμα που δεν είναι στην δική μου αρμοδιότητα. Σκεφτείτε λοιπόν τα τεχνητά μέλη.
1: Ναι. Ακριβώς, τα τεχνητά μέλη που μπορεί κανείς να περπατήσει, να ακούσει, να δει.
0: Αυτό.
1: Ναι, να δει. Οι νέοι ακολουθούν την εξέλιξη αυτή της αντλίας.
0: Την ακολουθούν. Όμως σε αυτό το κομμάτι δυστυχώς η παιδεία μας ως άνθρωποι δεν είναι και πολύ καλή. Δηλαδή την ακολουθούν ειδικά το χειμώνα. Γιατί το χειμώνα? Γιατί είναι ντυμένη. Δεν είναι αεράτη καλοκαιρινή πιθανότατα για να μην φανεί το πάντς που μπορούν να φοράνε στο χέρι τους, που είναι ο αισθητήρας. Είναι το bullying που γίνεται τριγύρω μας και είμαστε αθέατοι θεατές. Βλέπουμε, μπορεί να χαστογελάσουμε, και αυτό είναι προς μίμηση στα παιδιά μας. Δηλαδή μετά τα παιδιά μας μιμούνται εμάς. Λέμε, μα τι φοράει το στο χέρι του? Τι φοράει στο χέρι του? Δηλαδή, μα είναι δυνατόν? Ζούμε σε μια εποχή που τουλάχιστον το 40% κάνουν τατουάζ επάνω τους και σκέφτονται αν θα φορέσουν τη ζωή. Ασύλληπτο.
1: Έτσι. Δηλαδή υπάρχει αρνητικός, έτσι, σχολιασμός σε κάποιον που φοράει αντλία ή αισθητήρα?
0: Βεβαίως, από μακρά, αλλά ξέρετε, έχουμε ίσως εμείς η διαβητική λίγο τη μύγα, οπότε καταλαβαίνουμε τα βλέμματα τι γίνεται, και υπάρχει αυτό το αρνητικό τύπου σχόλιο. Όμως δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Δεν είναι ανθρώπινο, δεν είναι σωστό. Όχι μόνο για τους διαβητικούς, για όλους. Όσοι, π.χ. κάποιος βγάζει το τεχνητικό του χέρι για να μπει μέσα στη θάλασσα. Γιατί κανένα δεν σκέφτεται ότι μπορεί να συμβεί
1: στον ίδιο. Ακριβώς.
0: Είναι παραδείγματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά δίπλα μας. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτός ο βομβαρδισμός που γίνεται μέσα από τις ταινίες, που κάποιος κάνει το χέρι του και λες, εντάξει, δεν έχει τίποτα. Δεν είναι έτσι όμως. Καθόλου. Πρέπει να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο, στον όποιον άνθρωπο είναι δίπλα μας, είτε τον ξέρουμε είτε δεν τον ξέρουμε, και το αν φοράει ένα πάντς δεν αλλάζει κάτι στο χαρακτήρα του. Δεν αλλάζει κάτι στον άνθρωπο. Δεν αλλάζει κάτι στην οντότητα. Τίποτα δεν αλλάζει.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος τι να πω τώρα, ξέρω εγώ, οδηγούσε ένα τάγκς, τι θα άλλαζε στον άνθρωπο? Ο ίδιος άνθρωπος οδηγάει ένα τάγκς, ένα αεροπλάνο και ένα τρένο. Τι αλλάζει? Δεν αλλάζει κάτι. Επειδή φοράει ένα πάντς το οποίο του λέει, λοιπόν, ζήσε ελεύθερα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχουν δεδομένα. Δεδομένα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν. Θεωρούμε την υγεία μας δεδομένη. Δεν είναι.
1: Έτσι είναι αυτονόητα, ας πούμε, ότι είμαστε υγιείς. Και μία μέρα μπορεί να μην είμαστε πια. Και τότε θα καταλάβουμε καλά τι σημαίνει.
0: Ναι. Και δυστυχώς δεν παρακολουθούμε τα σημάδια. Εντάξει, θα περάσει. Δεν περνάμε.
1: Έτσι. Ποια είναι η γνώμη σας τώρα, κύριε Σωτηριάδη, μετά από τόσα χρόνια με διαβήτη, για τον αισθητήρα, την αντλία και γενικά την ασθένεια?
0: Θα το πάμε λίγο ανάποδα. Η ασθένεια πέρασε ως διαβήτης πέρασε πολλά στάδια για να, με διάφορες ονομασίες. τον τελευταίο καιρό θεωρούμε ότι ο ζαχαρός διαβήτης είναι αυτοάνοσο. Υπάρχει στο DNA σε κάποιους ανθρώπους και εμφανίζεται, όμως σε κάποιους όπως εγώ το έκανα από μόνος μου, δηλαδή από την υπερκόπωση, από την κακή διατροφή, από έγινε αυτό. Θα μπορούσα να μου είχε έρθει ένα εγκεφαλικό, θα μπορούσα να έχω πάθει μια καρδιακή ανεπάρκεια, μπορούσα να πάθει ένα έφραγμα, θα μπορούσα να πάθει πολλά πράγματα. Ο ύψιστος αποφάσισε λοιπόν ότι να πάθω αυτό. Και σχέδιο όμως. Για ποιο λόγο? Για να μιλάμε τώρα και να λέμε στους υπόλοιπους διαβητικούς, κάντε κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε λοιπόν περάσαμε τα ονόματα του διαβήτη, λέγαμε παλιά το σάχαρο, είναι ο σαχαρότης διαβήτης, είναι. Καταλήξαμε λοιπόν τώρα να λέμε ότι είναι αυτοάνοσο. Εκεί. Η εξέλιξη τώρα. Είμαστε λίγο πίσω στην Ελλάδα, μπροστά σε άλλα πράγματα. Παραδόξως και ευτυχώς και ευχαριστούμε όλοι οι διαβητικοί. Η αντιλία, όπως και στη θύρας, διατίθεται δωρεάν από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή πληρώνει ο ΕΟΠΗ όλο αυτό το πακέτο.
1: Πολύ καλό.
0: Ενώ σε άλλες χώρες μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, αλλά μπορεί να συμβαίνει άλλα πράγματα πολύ καλύτερα. Όμως η εξέλιξη είναι αλματώδες. Και θα δούμε στην πορεία σε 4-5 χρόνια αντλίες που ούτε καταλαβαίνεις τι είναι αυτό, όπως θα δούμε αυτοκόλλητα τα οποία θα δουλεύουν ως αντλία, ως κάτι. Εγώ το λέω μαγικό. Είναι μαγικό. Όλη αυτή η εξέλιξη. Τώρα υπάρχουν ρολόγια τα οποία σου λένε πού βρίσκεται το αίμα σου, πού βρίσκεσαι. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που προσπαθούν να βάλουν μέσα κοντά στο πάγκρεας και ενεργοποιούν το πάγκρεας και να μπορεί να ρίχνει ινσουλίνη το πάγκρεας που δεν δούλευε ή με εξωτερική ινσουλίνη. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται.
1: Βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Σουδριάδη για όσα πολύτιμα μάθαμε σήμερα και οι ακροατές μας είναι ενθουσιασμένοι με αυτά που ακούνε, γιατί πήραν θάρρος, ας πούμε, και για όσους έχουν γνωστούς τους, ας πούμε, και θέλουν να το μεταφέρουν από ό,τι μας λένε στα τηλέφωνα. Να είστε πάντα καλά.
0: Θα σας κάνω μια μικρή διακοπή και θα πω λοιπόν ως γονέας, ως πατέρας, βοηθήστε τα παιδιά μας να μπουν σε αυτό το κομμάτι. Δώστε τους την ελευθερία να μπουν σε αυτό το κομμάτι. Και μην είστε έντρομοι, μην είστε φοβισμένοι το τι είναι αυτό. Κάντε το. Σας το λέω, σας το υπογράφω, παίρνω όλη την ευθύνη των λόγων μου. Κάντε το. Μην αφήνετε ειδικά τα παιδιά μας χωρίς τον αισθητήρα και την αντλία. Κάντε το.
1: Έτσι θα συμφωνήσουμε και εμείς με τον κύριο Σωτηριάδη, και κλείνοντας αυτή τη συζήτηση μένει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από τις πληροφορίες. Η συνείδηση ότι ο διαβήτης δεν ορίζει τον άνθρωπο, όπως μας είπε και ο κύριος Σωτηριάδης, αλλά τον καλεί σε μια διαρκή σχέση ευθύνης, γνώσης και προσαρμογής. Η τεχνολογία, είτε μέσα από την αντλία, είτε μέσα από τον αισθητήρα, δεν είναι απλά ένα βοήθημα, είναι ένα εργαλείο ελευθερίας που δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταυτόχρονα, η συζήτηση για την αποδοχή, ιδίως στους νέους, μας θυμίζει ότι η ενημέρωση και η κατανόηση είναι το πιο ισχυρό αντίδοτο απέναντι στο φόβο και την προκατάληψη. Θερμές ευχαριστίες και πάλι στον κύριο Σωτηριάδη για τη μαρτυρία και την ειλικρινιά του, και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας τον Τάσο Δοσγιάκα, που με την αθόρυβη παρουσία του δίνει μορφή και ρυθμό σε αυτή τη συνομιλία, κρατώντας ζωντανή την ποιότητα του λόγου που μοιραστήκαμε σήμερα. Να προτείνουμε το βιβλίο, κλείνοντας, «Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε», η αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Σαλαμίνας Κύπρου, με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, έναν τετραπληγικό αδελφό μας, τον οποίο στήριξε και ευεργέτησε ο γέροντας. Ένα συγκινητικό παράδειγμα προσφοράς, παρηγοριάς και ελπίδας σε μια όμορφη έκδοση που περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, πατρικές νουθεσίες του γέροντα Γαβρίλ και χειρόγραφά του. Προλογίζει ο σεναριογράφος Γιώργος Τσιάκας. «Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: www.fillias.gr.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 από φόρο στο νότιο βοηκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 23 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Στη Θράκη και στη Μακεδονία το μεσημέρι περιμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 υποφόρους στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 29 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεϊκού, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεϊκού. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαποτινοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
2: Ώρα Ελλάδος, 1.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανθρώπου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή λοιπόν για το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα και για 55 λεπτά θα είμαστε και σήμερα κοντά σας. Στα μικρόφωνα του σταθμού είναι ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, διευθυντής του περιοδικού, ο Γιώργος Ανανιάδης, αρχισυντάκτης και δύο μέλη πάλι της Συντακτικής Επιτροπής, ο Χρήστος Καπαγγερίδης και ο Γιώργος Μπάρλας. Τον έχω φροντίζει ο Παναγιώτης Γιαννής, τον οποίο και ευχαριστούμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, 210-4118-602 και 210-4118-640, τα τηλέφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Σήμερα θα συζητήσουμε με αφορμή το τεύχος 386 του Μαρτίου 2026, που έχει αφιέρωμα με τίτλο «Η Θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς και ποικίλους λόγους, οπότε μπορείτε να το βρείτε στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Το τεύχος κοστίζει 5 ευρώ, η συνδρομή όμως η ετήσια, που είναι συμφέρουσα από κάθε άποψη, κοστίζει 35 ευρώ και μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές, θα το θέλαμε πάρα πολύ, στο τηλέφωνο που θα επαναλάβω, 210-46-21-440. Στα περιεχόμενα του αφιερώματος για τη θεολογία του Οσίου Πορφυρίου θα βρούμε κείμενα όπως «Η θεολογία του Αγίου Πορφυρίου πίσω από τους λόγους και την ποιμαντική του», του πατρός Γεωργίου Εξάρχου, «Ο Αγίος Πορφύριος κατά την υπτική θεωρία», του Δημήτρη Ιωάννου, «Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, ο Ιαματικός Παιδαγωγός», του Γεωργίου Κρουσταλάκη, «Άγιος Πορφύριος, η ποιμαντική φροντίδα για τον πλησίον και η αγιότητα ως απάντηση στον μετανθρωπισμό και την τεχνητή νοημοσύνη», του πατρός Χριστοφόρου Χρόνη, «Ο Άγιος Πορφύριος και η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας», του πατρός Μεθοδίου Κρητικού, «Η αγάπη ως θεμέλιο και προορισμός της εν Χριστώ ζωής», του πατρός Θεμιστοκλή Στόικου, «Ο Άγιος Πορφύριος ως εμπειρικός θεολόγος», του πατρός Γεωργίου Δρομπαράκη, και «Η θεολογία των χαρισμάτων», του πατρός Μιλτιάδη Ζέρβα. Όπως κάθε τεύχος πλησιώνεται το αφιέρωμα και από άλλα άρθρα θεολογικά και πνευματικού περιεχομένου. Αναζητήστε λοιπόν το τεύχος αυτό. Εμείς θα κουβεντιάσουμε για το αφιέρωμά του στη θεολογία του Οσίου Πορφυρίου. Ο Οσίος Πορφύριος είναι πολύ αγαπητός και στους ακρόατες της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι και ο προστάτης μας εδώ στο ραδιόφωνο, γιατί όχι και στο περιοδικό. Επομένως με χαρά θα μιλήσουμε για τον Οσίο Πορφύριο. Πάντως ήθιστε να ενδιαφερόμαστε περισσότερο ή να ακούμε συχνότερα για τον Οσίο Πορφύριο, για τα χαρίσματά του ή για τα θαύματα τα οποία κάνει. Πίσω από αυτά όμως και ακριβώς πάνω σε αυτά στέκεται η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου, για την οποία έχουν γραφτεί αυτά τα κείμενα που δημοσιεύονται εδώ στο τεύχος αυτό. Γιατί είναι απαραίτητη η θεολογία και δεν αρκούμαστε, ας πούμε, σε αυτά που μοιάζουν πιο χρήσιμα, πιο εντυπωσιακά, τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου ή οποιοδήποτε άλλο Αγίου και τα θαύματά του?
2: Ναι, Γιώργο, είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Υπάρχει πολλές φορές στους ανθρώπους ένας διχασμός ανάμεσα στη ζωή και στο λόγο, ανάμεσα στο βίωμα και στην πίστη. Και αυτό το ζήτημα, ενώ μοιάζει αρκετά μπερδεμένο, τι έχει προτεραιότητα, ο λόγος ή το βίωμα, νομίζω στα πρόσωπα των Αγίων είναι απαντημένο. Εκεί που υπάρχει βίωμα υπάρχει και λόγος, και εκεί υπάρχει λόγος υπάρχει και μια ζωή τέτοια η οποία αξίζει να περιγραφεί, αξίζει να υποθεί. Με αυτή την έννοια ο Άγιος Πορφύριος και οι περισσότεροι Άγιοι δεν έχουν τον τίτλο του θεολόγου με την αυστηρή έννοια που σήμερα αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Ο Άγιος δεν τελείωσε μια θεολογική σχολή, δεν έκανε κάποια μεταπτυχιακά και διδακτορικά, δεν είχε τίτλους, όμως είχε τι που τον καθιστά αληθινά θεολόγου. Είχε μια ζωντανή σχέση με το Θεό, άκουγε το Θεό, άκουγε τη φωνή του Θεού και είχε ακριβώς και αυτή την αγάπη για τον άνθρωπο, ώστε αυτή η εμπειρία Θεού που είχε μέσα στην ψυχή του να είναι κάτι το οποίο τον ανάγκαζε να ζήσει και να μιλήσει. Να ζήσει και να μιλήσει για τα αδέρφια του, να ζήσει να μιλήσει για να κινήσει αυτή την αγάπη, για να μεταφέρει αυτή την αγάπη, για να παρηγορήσει τους ανθρώπους, για να θεραπεύσει τους ανθρώπους, για να καθοδηγήσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, όπως πολύ όμορφα λέει ο πατήρ Γιώργης Οδρομπαράκης σε ένα από τα κείμενα που φιλοξενούμε, είναι ένας εμπειρικός θεολόγος. Ένας θεολόγος ο οποίος ξεκινά από το βίωμα και φτάνει στο λόγο.
1: Ωραία. Πριν πούμε πολύ περισσότερα για αυτά, ακούσουμε, να διαβάσουμε μάλλον το εισαγωγικό που είναι ένα κείμενο του Οσίου Πορφυρίου σχετικό με το θέμα. Γιατί παρότι ήταν, ας πούμε, με τα σημερινά δεδομένα μάλλον αγράμματος και όχι σπουδαγμένος σίγουρα, ωστόσο διάβαζε. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου. Σας το είπα πολλές φορές. Να δοθείτε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, των ψαλμών, των πατερικών κειμένων. Να επιδοθείτε στη μελέτη με έρωτα θείο. Να ψάχνετε να βρείτε στο λεξικό την κάθε λέξη και να επιδίδεστε στη σωστή και καθαρή και με νόημα ανάγνωση με τον Ι και με το Σίγμα. Να ερευνάτε πόσες φορές λέει η Αγία Γραφή μια λέξη, για παράδειγμα τη λέξη απλότητα, και πόσες την άλλη, φως Χριστού θα πλημμυρίσει την ψυχή σας. Έτσι θα πραγματοποιηθεί αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Αυτό το φως είναι το άκτιστο φως του Χριστού. Άμα αποκτήσουμε αυτό το φως, θα γνωρίσουμε την αλήθεια. Και αλήθεια είναι ο Θεός. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτόν είναι όλα γνωστά, φωτεινά. Ο κόσμος είναι έργο Θεού. Ο Θεός είναι φως ο ίδιος. Είναι φως διότι γνωρίζει τον εαυτό του. Εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, γι' αυτό είμαστε στο σκότος. Όταν αφήσουμε το φως να μας διαποτίσει, τότε έχουμε κοινωνία με το Θεό. Αν αυτό δεν γίνει, τότε έχουμε άλλα φώτα, χίλια φώτα, αλλά δεν έχουμε το φως. Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί του, ο Χριστός μας κάνει φωτεινούς. Το φως το μέγα το προσφέρει στον καθένα μας. Μακάρι να το δεχόμαστε. Τότε αποκτούμε και πίστη πιο βαθιά, και συμβαίνει αυτό που λέει το κείμενο της Σοφίας Σολομώντος, εμφανίζεται της μη απιστούσιν αυτό. Σε αυτούς που δυσπιστούν, αμφιβάλλουν και αμφισβητούν και τα σκέφτονται μόνο με τη λογική και δεν είναι ανοιχτοί στο Θεό, ο Θεός δεν εμφανίζεται. Σε κλειδωμένες ψυχές ο Θεός δεν εισέρχεται, δεν εκβιάζει, δεν παραβιάζει. Αντίθετα, σε αυτούς που έχουν πίστη απλή, χωρίς διακυμάνσεις, ο Θεός εμφανίζεται και χαρίζει το άκτιστο φως του. Το δίνει πλούσια και στην εδώ ζωή και πολύ περισσότερο στην άλλη. Μην νομίζετε όμως ότι όλοι εδώ βλέπουν το ίδιο καθαρά το φως της αλήθειας. Καθένας το βλέπει ανάλογα με την ψυχή του, με το πνεύμα του, με τη μόρφωσή του, με την ψυχική του κατάσταση. Καταλάβατε? Βλέπουν για παράδειγμα πολύ μία εικόνα, όμως δεν έχουν όλοι όσοι τη βλέπουν τα ίδια συναισθήματα. Έτσι είναι και το θείο φως. Το αληθινό φως δεν λάμπει σε όλες τις ανθρώπινες καρδιές το ίδιο. δηλαδή το ίδιο λάμπει ο ήλιος ο φυσικός. Αλλά στο σπίτι, που είναι μαύρα τα τζάμια του, λίγο περνάνε από εκεί οι ακτίνες. Καταλάβατε? Γι' αυτό λέω. Το ίδιο γίνεται με το άκτιστο φως. Είναι μαύρα τα τζάμια μας. Δεν είναι καθαρή η καρδιά μας. Δεν το επιτρέπει η μαυρίλα να περάσει. Ακόμα και στους Αγίους μας και στους προφήτες συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και αυτοί ακόμη, ανάλογα με την καθαρότητά τους, αισθάνονταν το φως των θείων. Δεν είναι αυτά σωστά με τη θεολογία?

0: Λοιπόν, λέει να δοθείτε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, των ψαλμών, των πατερικών κειμένων, αλλά με έρωτα θείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, φαίνεται ότι όσοι ως Πορφύριος, από όσα γνωρίζουμε, αυτό τον θείο έρωτα τον είχε ως χάρισμα από το Θεό από αρκετά μικρή ηλικία. Εμείς που δεν έχουμε αυτόν τον θείο έρωτα, μπορεί να τον μπερδέψουμε με αυτό που αναφέρατε, πατέρα Μιλτιάδη, προηγουμένως, ως βίωμα. Το βίωμα δεν είναι πάντοτε θείος έρωτας. Μπορεί να είναι κάποιο συνέστημα που να μας παραπέμπει σε ένα έδαφος το οποίο δεν είναι πάντοτε σταθερό. Έτσι, και να λέμε έχουμε βιώματα, αλλά χωρίς τη θεολογία το έδαφος εξακολουθεί να είναι σταθερό. Έτσι.
1: Αυτό είναι, νομίζω αυτή είναι η απάντηση, Γιώργο, ότι ο Άγιος Πορφύριος και οι Άγιοι βέβαια δεν θέτουν ζήτημα όταν ξεκινούν να γνωρίσουν το Θεό και να πλησιάσουν το Θεό, δεν θέτουν ζήτημα μέσα τους τι να διαλέξω, την πίστη μου, να διαλέξω το λόγο μου, να διαλέξω τη γνώση, να διαλέξω την ελευθερία. Δεν τίθεται τέτοια θέματα. Ο Άγιος λέει ναι στο Θεό κατευθείαν. Αυτό το ναι στο Θεό ξεκινάει προς το θείο έρωτα. Αυτή η κατάφαση, αυτή η παράδοση ουσιαστικά, όπως ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά της μητέρας, στην αγκαλιά του πατέρα του, αφήνεται εκεί τώρα. Από εκεί και πέρα ξεκινάει και η γνώση και η θεολογία και ο λόγος και, και ο αγώνας και η αγωνία και η προσπάθεια και η πτώση, για να μην το ξεχνάμε αυτό, κανείς δεν ήταν χωρίς πτώση, κανείς δεν ήταν χωρίς αμαρτία. Όλοι οι άνθρωποι πέρασαν από αυτό και εξαιτίας ακριβώς της χάρης του Θεού, εξαιτίας αυτής της κατάφασης τους προς το Θεό, εξαιτίας δηλαδή στην ουσία της ανύψωσης του χεριού, όπως βλέπουμε στην εικόνα της Αναστάσεως. Υψώνει τα χέρια ο Αδάμ και ο Χριστός τον πιάνει από τον καρπό και τον τραβάει, τον ανασταίνει. Άρα λοιπόν δεν έθεταν ζήτημα οι Άγιοι έτσι μεθοδολογικό, θα λέγαμε. Από την άλλη μεριά όμως, και εδώ αυτό που διάβασε προηγουμένως και λέει όσος Πορφύριος, να δοθείτε στη μελέτη της γραφής, των ψαλμών, των πατρικών κειμένων, στην ουσία είναι αυτό ξεκίνημα μετά την διάθεση για παράδοση στα χέρια του Θεού, είναι το ξεκίνημα της μελέτης, δηλαδή το ξεκίνημα της μετοχής στο λόγο, να μπει μέσα στο λόγο του Θεού, να μπει μέσα στο λόγο των πατέρων, και εκεί αναζητά και την πορεία και το φως και τη χάρη του Θεού και και τη μεθοδικότητα και την διαδικασία που θα πορευθεί ως πιστός, που θα πορευθεί ως τέκνο του Θεού.
0: Ωραία, εμείς σήμερα που δεν ζούμε στην αγροτική, ας πούμε, κοινωνία της παραδοσής μας, έχουμε πάρα πολλά βιβλία και θεολογικά, αναρρύθμιτα θα λέγαμε, πάρα πολλούς τίτλους, και επομένως διαβάζουμε. Πώς αυτό το διάβασμα και η μελέτη θεολογικών κειμένων, πατερικών ή άλλων, μπορεί να οδηγήσει σε μια υγιή πίστη? Πώς θα καταλάβουμε δηλαδή ότι όντως πιστεύουμε διαβάζοντας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο και τα βιβλία του Οσίου Πορφυρίου, ό,τι έχει πει εν πάση περιπτώσει, ή κάποιο άλλο Αγίου, ασφαλώς θα χαρίζεις με αυτά ως χριστιανός που διαβάζεις, και μπορεί να μείνεις εκεί. Δηλαδή η εμπειρία η δική σου να είναι τελείως ξένη προς αυτά τα οποία διαβάζεις, τα οποία σε ευχαριστούν καταρχάς, και μπορεί να μπερδευτείς ότι αφού σε ευχαριστούν και σου αρέσει να διαβάζεις, και καλά κάνεις βέβαια, όλοι το ίδιο κάνουμε, αυτό αρκεί. Δηλαδή πώς γίνεται η μετάβαση από τη μελέτη της θεολογίας σε αυτό που ονομάσαμε αληθινό βίωμα, εμπειρία, που ο Όσιος Πορφύριος όμως το είχε χωρίς να χρειαστεί να διαβάζει?
2: Ναι, νομίζω, Γιώργο, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο ίδιος. Το κείμενο που διάβασε είναι του Αγίου Πορφυρίου, είναι μια δική του έτσι προσέγγιση στα πράγματα, και τόνισες ακριβώς, νομίζω, το κλειδί. Είναι ο τρόπος που διαβάζεις, είναι αυτός ο θείος έρωτας. Όταν μιλάμε για θείο έρωτα, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι ο Θεός είναι ερωτευμένος μαζί μας. Σημαίνει ότι ο Θεός μας αγαπάει. Σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να αποκαλυφθεί σε μας. Ο Θεός θέλει να μας φωτίσει. Και, είναι, και η δεύτερη ανάγνωση του θείερωτα είναι ότι εμείς θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον έρωτα, να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη, θέλουμε να φωτιστούμε. Και είναι εντυπωσιακό ότι ο Άγιος Πορφύριος, όπως είπαμε, που δεν έχει τελειώσει θεολογικές, που δεν ξέρει φιλοσοφία, που δεν αρχίζει και αναπτύσσει λόγο στο κείμενο που διάβασες περί ακτής του φωτός και περί θείων ενεργειών. Δηλαδή αυτά που μας είπα ο Γρηγόρης Παλαμάς, αυτά που μας είπαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Όμως πώς μπορεί και τα λέει αυτά? Μα ακριβώς γιατί σε αυτό που διαβάζει μπορεί και ακούει τη φωνή του Θεού. Και αυτό ισχύει νομίζω και για το κάθε τι που έχει μια εκκλησιαστικότητα. Δηλαδή και ένα σημερινό βιβλίο μπορεί να είναι ο λόγος εκφραστικός στα σχήματα της σκέψης και της εκφοράς, της γραφής μάλλον, ενός προσώπου. Μέσα σε αυτά όμως μπορεί ο Θεός να μιλά. Μπορεί ο Θεός να συνεχίσει να αποκαλύπτεται. Μπορεί ο Θεός να συνεχίζει να φωτίζει. Και όταν ο άνθρωπος αναζητά στις λέξεις και στα νοήματα ακριβώς αυτό το φωτισμό, ακριβώς το λόγο του Θεού, όταν είναι ανοιχτός αυτό το λόγο του Θεού, τότε η συνάντηση είναι δεδομένη. Τότε είναι δεδομένο ότι θα ακούσει κανείς αυτό που χρειάζεται η ψυχή του, θα ακούσει αυτό που είναι αληθινό. Το ότι μπορεί κανείς να ξεγελαστεί και να αναζητά όχι τα του Θεού, αλλά αυτά που τον δικαιώνουν, αυτά που τον ευχαριστούν, αυτά που τον αφήνουν στην ησυχία του, αυτά που δεν τον κάνουν να αλλάζει και να μεταμορφώνεται και να αλλάζει και τη ζωή του και το βίωμά του, είναι ένας πειρασμός και πάντα θα υπάρχει αυτός ο πειρασμός. Αλλά όμως είναι η εμπειρία και νομίζω και η ζωντανή σχέση με την Εκκλησία και μια πνευματική καθοδήγηση μέσα από πρόσωπα, μέσα από ένα πνευματικό, μέσα από τους άλλους χριστιανούς γύρω μας, που μπορεί να μας βοηθήσει στο να παραμένουμε ενωμένοι με την αλήθεια και με το σώμα του Χριστού.
1: Να προσθέσω και το εξής. Αυτό που λέμε ότι ο Άγιος Πορφύριος δεν είχε σπουδάσει, που έτσι ακριβώς είναι στην πραγματικότητα. Από την άλλη όμως, ας μην λησμονούμε ποτέ, γιατί κάνουμε μια πάθηση, γιατί στην εποχή μας λίγο αυτό είναι πιο εύκολο, όπως είπες, υπάρχουν πολλά βιβλία που αναφέρονται στους πατέρες, στη γραφή κτλ. Εκεί ίσως λίγο χρειάζονται, αλλά χάνεται το κέντρο. Το κέντρο είναι αυτά που λέει ακριβώς ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Πορφύριος βεβαίως και τα έχει διαβάσει. Βεβαίως και είχε διαβάσει το Λόγο του Θεού. Είχε διαβάσει τη Γραφή, είχε διαβάσει τους Ψαλμούς, τα πατερικά κείμενα και βεβαίως το Λόγο της Εκκλησίας στις ακολουθίες της. Γιατί και εκεί κι αν υπάρχει η θεολογία πρωτίστως, οπότε εντρυφώντας αυτά, σε αυτό το λόγο και σε αυτά τα νοήματα και σε αυτή την έκφραση της πίστεως, ήταν πολύ σπουδαγμένος ο Άγιος Πορφύριος. Αυτό νομίζω δεν πρέπει να το παραβλέπουμε μεταφέροντας έτσι την εικόνα στα βιβλία ή στις σπουδές ή σε κάτι άλλο. Αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα. Αυτά είναι, εδώ μέσα βρίσκονται τα κεντρικά νοήματα, εδώ μέσα βρίσκονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις και οι ξανά ερωτήσεις και ξανά οι απαντήσεις, μέσα σε αυτά ακριβώς που αναφέρει στο πρώτο και το λέει πολύ ωραία. Σας το είπα πολλές φορές να δοθείτε στη μελέτη κλπ.
0: Ωραία. Ο Όσιος Πορφύριος πίστευε και πριν διαβάσει, φαντάζομαι. Δηλαδή τι προηγείται?
1: Έχει σημασία.
0: Η μελέτη, όχι, μπορεί να έχει κάποια σημασία, όχι για τον Άγιο Πορφύριο πια, για μας. Λοιπόν, είπα ήδη κάνα δύο φορές ότι είχε το χάρισμα από το Θεό από πολύ μικρή ηλικία και το θείο έρωτα. Εμείς που δεν το έχουμε λοιπόν αυτό, προηγείται η πίστη ή η μελέτη παύλα γνώση? Αυτά τα δύο αλληλοπεριέχονται. Είναι η ερώτηση για τον εκατομμύριο αυτό, η απάντηση.
2: Ναι. Αν προηγείται η πίστη ή η γνώση, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε στους Αγίους είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να φτάσεις στο Θεό.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν μέσα από ερωτήματα και μέσα από τη μελέτη, η οποία τους άνοιξε στην πίστη. ίσως είναι αυτοί που αυτοί μοιάζουν περισσότερο με το Θωμά, δηλαδή θέλουν να ψηλαφίσουν τις πληγές και έτσι να ανοιχτούν στη γνώση. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ανοίχτηκαν τόσο έτσι καρδιακά και τόσο αληθινά στην αγάπη του Θεού, που δεν ήταν η μελέτη που προηγήθηκε. Εδώ ανήκει ο Άγιος Πορφύριος. Εδώ το εντυπωσιακό σαν Άγιο Πορφύριο είναι το εξής, ότι ενώ ξεκινά έτσι, ανακαλύπτει κάτι που είναι πολύ σημαντικό νομίζω στη σκέψη του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι από αυτά που είναι τόσο χαρακτηριστικά ώστε να μιλάμε για τη θεολογία του Αγίου Πορφυρίου, παρότι δεν τα έχει πει, δεν είναι ο πρώτος που τα έχει πει. Αλλά όμως τα πει στην εποχή μας με έναν τρόπο που πραγματικά είναι πολύ δικός του. Δηλαδή, ο Άγιος Πορφύριος, έχοντας, το αναφέρει και ο πατήρ Γεώργιος Έξαρχος αυτό, στο όμορφο κείμενό του, ότι ο Άγιος Πορφύριος, έχοντας στο νου του ακριβώς την πατερική σκέψη περί καλού και κακού και περί φωτός και σκοταδιού, και ότι αυτό που αληθινά είναι υπαρκτό είναι το φως, είναι το αγαθό, είναι ο Θεός, και ότι στην ουσία είναι μείον το κακό, έχοντας όλα αυτά μέσα στην ψυχή του, έρχεται να μιλήσει στους ανθρώπους της εποχής του και ειδικά στις μοναχές που έτσι καθοδηγούσε, έρχεται να τους πει ότι μην προσπαθείτε να πολεμήσετε τα πάθη σας με έναν άμεσο αγώνα,

0: το πονηρό, το πάθος, το κακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Άγιος φτάνει στη μελέτη με έναν πρακτικό τρόπο που είναι τελικά σωτήριος, δεν είναι ακαδημαϊκός, δεν είναι κάτι το οποίο ας πούμε διάβασε παιδάκι μου για να γίνεις άνθρωπος που λέγαμε, ξέρω εγώ. Ναι. Είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και πάρα πολύ έτσι πνευματικό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που τονίζει ο πατήρ Μιλτιάδης και να συμπληρώσω σε αυτό, όπως το αναφέρει και στο κείμενο που φιλοξενεί το περιοδικό του Πρεσβυτέρου Γεωργίου Έξαρχου, ότι όλα αυτά που περιέγραψε μόλις τώρα ο πατήρ Μιλτιάδης, με τον τρόπο του Αγίου Πορφυρίου γίνονται απλά, απαλά, χωρίς άγχος. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, στον πνευματικό χώρο ότι βάζουμε στόχους, θέλουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα και τα κάνουμε με έναν ψυχαναγκαστικό τρόπο. Ο τρόπος όμως του Αγίου Πορφυρίου είναι απλός, νυπτικός, χωρίς πίεση, με μικρούς στόχους. Κάθε φορά πετυχαίνουμε και κάτι περισσότερο. Και όπως γράφουμε στο κείμενο, η πνευματική ζωή για αυτόν δεν χρειάζεται νευρικές εντάσεις και ψυχαναγκασμούς. Χρειάζεται απλότητα, χωρίς περίπλοκες τεχνικές. Απαλότητα, χωρίς βία στην ψυχή και απαλλαγή από το άγχος, με εμπιστοσύνη στον χρόνο της χάριτος. Άνθρωπος που αγωνίζεται με άγχος μοιάζει με ασθενή που τραντάζει συνεχώς το θερμόμετρο για να φανεί πιο γρήγορα η θεραπεία. Η ησυχία ως τρόπος ζωής δεν έχει γι' αυτόν γεωγραφικά όρια. Μπορεί κανείς να είναι σε ερημικό κελί και να κουβαλά θόρυβο εσωτερικό, και άλλος να είναι στην Ομόνια και όμως να έχει έσω σιωπή. Και θυμόμαστε όλοι ότι για πόσα χρόνια ο Άγιος Πορφύριος δεν υπηρέτησε στο εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου στην Πολυκλινική Αθηνών.
2: Στην Ομόνια.
1: Στην Ομόνια, ακριβώς. Δηλαδή μέσα στο κέντρο, μέσα θα έλεγε κάποιος σε έναν χώρο με θορύβους, με κίνηση, και όμως μέσα σε αυτό το χώρο μπόρεσε να αποκτήσει αυτή την εσωτερική ησυχία. Είναι ίσως και για μας μια παρηγοριά και μια ελπίδα για τον σύγχρονο άνθρωπο που πραγματικά κινείται και ζει μέσα σε με τόσες οχλήσεις, τόσους πειρασμούς, τόσους θορύβους, ότι τελικά μπορούμε και μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον
2: να έχουμε έτσι, την ησυχία.
1: Ακριβώς, να έχουμε ένα τέτοιο πνευματικό αγώνα.
2: Να μην έχουμε το άγχος. Και αυτή η λέξη που ανέφερες, Χρήστο, ψυχαναγκασμός στην πνευματική ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι, θρησκευόμενοι, χριστιανοί δηλαδή, που μπορεί να κάνουν μια ακολουθία, όπως είπε ο πατήρ Μιλτιάδης, από την παρακλητική, από ένα προσευχητάριο. Και αν παραλείψουν κατά λάθος ένα Κύριε Ελέησον ή έναν ύμνο, αισθάνονται ενοχές ότι η προσευχή τους είναι ελλιπής, ότι ο Θεός δεν θα ανταποκριθεί. Ή επίσης, όσοι παρακολουθούν είτε από βιβλίο είτε από το κινητό τους πια τον όρθρο στην Κυριακάτικη Λειτουργία, πάλι εκεί αν ο ψάλτης, σε συνεννόηση με τον ιερέα φαντάζομαι, αφήσει μερικά τροπάρια, αισθάνονται οι ίδιοι, το έχω αντιμετωπίσει αυτό δηλαδή, ότι η λειτουργία δεν είναι πλήρης. Έτσι, η συμμετοχή μου κάπου χωλαίνει και ψυχαναγκάζονται, δηλαδή νιώθουν άσχημα. Αυτό εννοεί μάλλον ο Άγιος Πορφυρίος. Και αυτό τέλος πάντων. Πατέρα Μιλτιάδη, κάτι θέλετε να πείτε?
0: Ήθελα να πω ότι με αφορμή αυτό που είπε ο Χρήστος για την διακονία του Αγίου Πορφυρίου στην Πολυκλινική Αθηνών, ότι ίσως εκεί τα χρόνια αυτά ο Άγιος Πορφύριος φωτίστηκε και σε μια άλλη διάσταση που αναφέρει ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Κουσταλάκης, στο ότι την ποιματική του έννοια την είδε ως μία άλλη μορφή ιατρικής. Πράγμα το οποίο το συναντάμε στους πατέρες της Εκκλησίας και νομίζω ότι είναι βαθιά θεολογική προσέγγιση. Πολλές φορές τη σωτηρία την αντιλαμβανόμαστε με όρους δικανικούς, με όρους νομικούς. Υπάρχει και αυτή η διάσταση, θα έλεγα, μέσα στην προσέγγιση, ας πούμε, που έχουμε και στη γραφή και στους πατέρες. Αλλά υπάρχει εξίσου συχνά και αυτή η άλλη διάσταση του να βλέπουμε την αμαρτία ως ασθένεια. Του να βλέπουν οι πατέρες την αμαρτία ως ασθένεια. Και τελικά η όλη προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για μετάνοια, και αυτό σχετίζεται πολύ και με το μυστήριο της εξομολογήσεως, να είναι μια προσπάθεια θεραπευτική. Να είναι μια προσπάθεια, να μην είναι μια δίκη του ανθρώπου για να δικαιωθεί ή να καταδικαστεί, αλλά να είναι μια προσπάθεια να θεραπευτεί η πληγωμένη ψυχή του ανθρώπου και το πληγωμένο βίωμά του και, και η πληγωμένη ζωή του. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν όπως

0: Και οι περισσότεροι σύγχρονοι Άγιοι διακρίθηκαν ακριβώς γι' αυτό, για το ότι δίπλα τους βρήκανε θεραπεία και παρηγοριά πάρα πολύ πονεμένοι άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι που η ψυχή τους, μερικές φορές και το σώμα τους, γιατί έχουμε και πολλές περιπτώσεις θαυμαστών θεραπείων ασθενειών από τον Άγιο Πορφύριο, αλλά όμως και πέρα από αυτό έχουμε την πληγωμένη ψυχή. Και υπήρξαν άνθρωποι λοιπόν που θεραπεύτηκαν. Αυτή λοιπόν είναι, θα έλεγα, μια άλλη διάσταση της θεολογίας του Αγίου Πορφυρίου, ότι βλέπει το λόγο που ο λόγος που εκφέρει στους ανθρώπους είναι ένας λόγος που καλείται να θεραπεύσει, και είναι πολύ συνειδητό αυτό για εκείνον.
1: Και αυτό μπορεί να αγγίξει πραγματικά το σημερινό άνθρωπο που υποφέρει, όπως είπαμε και προηγουμένως, Χρήστο, από πολλά και διάφορα. Και για να πω και κάτι σε σχέση με το προηγούμενο, ο σημερινός άνθρωπος θα ήθελε ή δυνατόν να μην κάνει κάποιο κόπο για να πιστέψει στο Θεό, αλλά να γνωρίσει το Θεό με κάποιον πιο σύντομο δρόμο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό στις περισσότερες φορές δεν γίνεται. Χρειάζεται δηλαδή κάποιος αγώνας, χρειάζεται η μελέτη λοιπόν κλπ. Εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε στη σημερινή εποχή, πιστεύω, περισσότερο από όλα, είναι η ελπίδα ότι υπάρχει Θεός. Να μην το αποκλείσουμε δηλαδή, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ασχολούνται καθόλου με το θέμα αυτό. Είναι σαν ο Θεός να είναι πραγματικά ανύπαρκτος και σαν ερώτηση μέσα τους. Οπότε αν δουν κάπως αλλιώς το ζήτημα αυτό και έχουν ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει Θεός, τότε μπορεί και να μελετήσουν και να προσευχηθούν και να φτάσουν στη γνώση. Έτσι, το λέω αυτό γιατί είπαμε ότι ο Όσιος Πορφύριος είχε από μικρός το χάρισμα αυτό της γνώσης του Θεού. Για τους περισσότερους από εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Επομένως πρέπει να αρχίσουμε ελπίζοντας ότι ο Θεός υπάρχει και να κάνουμε πράγματα όπως αυτός που ελπίζει κάνει πράγματα για να φτάσει στο Θεό. Αν δεν ελπίζεις, δεν κάνεις τίποτα, ούτε μελετάς σε κανένα τομέα, δηλαδή όχι μόνο στα του Θεού και στην παρούσα ζωή.
2: Εγώ να κάνω μια μικρή έτσι, δική μου παρατήρηση σε αυτά που λέει ο Άγιος Πορφύριος, αυτό που είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, ότι νομίζω ότι ο Άγιος δεν έβλεπε απέναντί του τον κάθε άνθρωπο σαν αμαρτωλό. Σε μεγάλη αντίθεση με εμάς τους χριστιανούς που βλέπουμε τον άλλον, βλέπουμε τα αμαρτία του, αυτός είναι αμαρτωλός, αυτό έκανε μια αμαρτία, έκανε ένα κακό πράγμα ή η ηθική του είναι στραβή. Ο Άγιος Πορφύριος αυτό που έβλεπε, επειδή ακριβώς είχε και το χάρισμά του, έβλεπε το μέρος της, αυτό που τον ενδιέφερε, τα βλέπω όλα, αλλά το μέρος, το καθαρό μέρος της ψυχής του ανθρώπου που ήθελε να πάει προς το Θεό, που έτεινε προς το Θεό. Αυτό νομίζω ότι τον ενδιέφερε, γι' αυτό λέει και για περί απαλότητος και λέει ένα πολύ ωραίο, το έλεγε ο ίδιος, προσευχή σου απαλά. Δεν υπάρχει πιο ωραία φράση. Εγώ νομίζω δεν έχω ακούσει πιο ωραία φράση. Προσευχή σου απαλά. Οπότε έβλεπε το καθαρό μέρος της ψυχής, το καθαρό μέρος του ανθρώπου, αυτό που μπορούσε να ενεργοποιηθεί περισσότερο για να κερδιθεί και η αμαρτία και η πτώση και όλα. Εκεί λοιπόν είναι στην ουσία σαν. Και αυτό είναι η θεολογία του, για να το κλείσω αυτό, νομίζω αυτή είναι η θεολογία του, είναι σαν να φεύγει το παιδί μακριά από τον πατέρα του και να του φωνάζεις ότι έχει απομακρυνθεί και κοίταξε τι γίνεται. Αυτή είναι η θεολογία. Νομίζω σχηματικά, πολύ έτσι απλοϊκά, αυτό έκανε ο Άγιος Πορφύριος.
1: Ωραία, αφού έβλεπε λοιπόν το καθαρό μέρος του ανθρώπου που πάντα υπάρχει σε όλους, αναφέρεται μέσα στο βιβλίο και το περιστατικό που επισκέφθηκε, νομίζω, στα Θεοφάνεια έναν οίκο ανοχή στο κέντρο της Αθήνας και συμβούλευσε με πολύ απαλό τρόπο και αγαπητικό τις γυναίκες αυτές, οι οποίες έμεναν απορριμμένες εντελώς, βλέποντας έναν ιερέα να τους μιλάει με έναν τρόπο αγαπητικό, χωρίς να δικαιώνει την αμαρτία, αλλά δικαίωνε τον όλο άνθρωπο αυτό που έβλεπε ο Άγιος Πορφύριος, και ήταν η μόνη περίπτωση να βοηθήσει αυτές τις γυναίκες. Εμείς όμως, όπως είπες Γιώργο και λίγο πριν, κοιτάμε συνεχώς τα λάθη τα οποία κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, και δεν χρειάζεται να είναι έτσι πολύ βαρύγδουπες αμαρτίες για να αυτοδικαιωθούμε. Δηλαδή, αν ο Άγιος Πορφύριος μπήκε σε ένα τέτοιο χώρο και είδε το καλό που υπάρχει, Μπορούμε εμείς να δούμε το καλό σε λιγότερο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών άσχημους χώρους, αλλά το αποφεύγουμε. Έτσι, κοιτάμε μόνο το δύσκολο του άλλου ανθρώπου, αυτό που μας ενοχλεί.
3: Μα το καλό δεν το βλέπε μόνο σε άσχημους χώρους. Εδώ στο κείμενό του ο πρωτοπρεσβύτερος Χριστόφορος Χρόνης, που φιλοξενεί στο αφιέρωμα, λέει ότι το καλό το έβρισκε ακόμα και στην Οδύνη και στον πόνο. Δηλαδή, σε όσους έρχονταν σε εκείνο να ζητήσουν κάποια βοήθεια και του κατέθεταν τα προβλήματά τους, εκείνος έβλεπε στο βάθος της ψυχής και προσπαθούσε να τους βοηθήσει να μην αποφύγουν, δηλαδή να συμφιλειωθούν με αυτόν τον πόνο και την Οδύνη και μέσα από αυτό να μπορέσουν να έρθουν στη μετάνοια και μέσα της παρουσίας του Χριστού να βρουν μια γαλήνη, μια θεραπεία εσωτερική, όχι αποφεύγοντάς τον, αλλά αντιμετωπίζοντας τον πόνο και την Οδύνη.
1: Λοιπόν, φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Μιλάμε για το τεύχος 386, Μάρτιος του 2026, του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία, η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου. Τα τηλέφωνα του ραδιοφώνου μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Το τηλέφωνο του περιοδικού για περισσότερες πληροφορίες, για να προμηθευτείτε όσοι δεν το είχατε κάνει το Μάρτιο το τεύχος αυτό ή οποιοδήποτε άλλο επιθυμείτε και υπάρχει, 210-46-21-440. Στη συνέχεια θα μου επιτρέψετε, πατέρα Μιλτιάδη, να διαβάσω και το δικό σας κείμενο με τίτλο «Η θεολογία των χαρισμάτων», με αφορμή βέβαια τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου για τα οποία ήδη έγινε λόγος. «Η θεολογία των χαρισμάτων» του πρωτοπρεσβυτέρου Μιλτιάδη Ζέρβα. Μαρτυρίες προσώπων διαβάζω που συναντήθηκαν κάποτε με τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Πρόσωπα στα οποία ο Άγιος απεκάλυψε και γιατρέψε πληγές του παρελθόντος, πρόσωπα στα οποία ο Όσιος προείδε και φανέρωσε πειρασμούς του μέλλοντος, πρόσωπα με τα οποία ο πατέρας της Εκκλησίας διαλέχθηκε αισθανόμενος τους κρυμμένους λογισμούς και τους φόβους τους. Συγκινούν και εκπλήσουν τον αναγνώστη το πλήθος των θαυμαστών συναντήσεων του Οσίου Πορφυρίου με τους αναγκεμένους ανθρώπους. Και ταυτόχρονα απορία και δέος γεννιέται μπροστά στα μεγάλα χαρίσματα που ο γέροντας είχε δεχθεί από το Θεό. Περί του προορατικού και του διορατικού χαρίσματος πολλά διαβάζουμε στους βίους των Αγίων και στα νηπτικά κείμενα. Δεν είναι ξένα και άγνωστα όλα αυτά στην εμπειρία της Εκκλησίας. Όμως στην περίπτωση του ταπεινού Πορφυρίου, η εγκύτητα χρονική και τοπική των προσώπων και των γεγονότων αγγίζουν δυναμικά την ψυχή μας. Ίσως γιατί έχουμε αληθινή ανάγκη να δούμε το τι συμβαίνει εντός μας, να παραδεχθούμε τα λάθη μας, να προετοιμαστούμε για αυτά που θα έρθουν. Ίσως πάλι γιατί είμαστε πολύ μπερδεμένοι και φοβισμένοι, αναζητώντας μανιωδώς εύκολες απαντήσεις και εγγυημένες προβλέψεις για τη ζωή μας. Αυτή η αδυναμία πολλών από εμάς έχει δώσει χώρο σε ανθρώπους, πεπλανημένους ή και πονηρούς στις μέρες μας, να προφητεύουν ακατάπαυστα κυρίως από τον άμβονα του YouTube και του TikTok, μιλώντας συνεχώς για δυνάκες συμφορές, για ασθένειες και πολέμους, για κατάρες και τιμωρίες. Και αν έχουν δίκιο, κι αν και εκείνοι έχουν λάβει χαρίσματα όμοια με του Οσίου Πορφυρίου, πώς μπορεί κανείς να διακρίνει το ψέμα από την αλήθεια στα λεγόμενα αυτών των ανθρώπων? Στα ερωτήματα αυτά έχουμε την εξαιρετική ευλογία να λαμβάνουμε απαντήσεις από τον ίδιο τον Όσιο Πορφύριο. Στο βιβλίο «Βίος και Λόγοι» αποτυπώνεται η αγάπη, ο τρόπος, η σκέψη, το βίωμα, θα τολμούσαμε να πούμε η θεολογική βάση του Οσίου Πορφυρίου, μέσα από δικές του αφηγήσεις και συμβουλές, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε τούτο το έργο σχεδόν κατά λέξη. Τούτο οφείλεται σε δύο αδελφές της Μονής, οι οποίες έζησαν κοντά στον Όσιο για 3 δεκαετίες και είχαν την ευλογία να κρατούν σημειώσεις και να μαγνητοφωνούν κάποιες φορές τον Άγιο. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει ένα κεφάλαιο με τίτλο «Λόγος περί του διορατικού χαρίσματος», στο οποίο ο Άγιος με κάποιο δισταγμό, αλλά ταυτόχρονα και με χαρά και ενθουσιασμό, μοιράζεται σε πρόσωπα πολύ οικεία τα δώρα που έχει λάβει από το Θεό. Μιλάμε απλότητα, με λόγο καρδιακό, χωρίς καμιά αίσθηση ανωτερότητας ή προβολής για τα χαρίσματα που του είχαν δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο μας παραδίδει κάποια πολύ σημαντικά κριτήρια για να μπορούμε να αξιολογούμε ποια χαρίσματα προέρχονται από το Θεό και ποια αποτελούν πανουργίες του πονηρού.
4: Ο Όσιος Πορφύριος δίνει στον πνευματικό αγώνα ένα σαφή προσανατολισμό. Ό,τι και αν πράττει, ό,τι και αν λέει, αποσκοπούν στην αγάπη του Χριστού. Σε αυτή τη σχέση, ο Όσιος δεν ζητά, δεν επιδιώκει, δεν εκβιάζει τίποτα. Δεν περιμένει σημεία, δεν επιθυμεί χαρίσματα. Του φτάνει να αγαπά τον Χριστό, του αρκεί να δέχεται την αγάπη του. Λέει χαρακτηριστικά: διαρκώς να ατενίζετε προς το άνω, προς το Χριστό. Να εξοικειώνεστε με το Χριστό, να εργάζεστε με το Χριστό. Να ζείτε με το Χριστό, να αναπνέετε με το Χριστό. Να πονάτε με το Χριστό, να χαίρεστε με το Χριστό. Να είναι το παν για σας ο Χριστός. Η σχέση με το Χριστό είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο καλό. Και ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο ό,τι έχει ανάγκη για να γίνει καλός. Έτσι αισθάνεται Όσιος Πορφύριος τα όσα έρχονταν στη ζωή του. Έτσι κατανόησε ακόμα και τις ασθένειές του. Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές του λέω: Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το σταυρό του Χριστού με υπομονή. Είδατε τη γλώσσα μου πώς είναι. Έχει μεγαλώσει, δεν είναι όπως ήταν. Είναι και αυτό από τον καρκίνο που έχω στο κεφάλι. Και όσο πάω θα γίνομαι χειρότερα. Θα μεγαλώσει κι άλλο, θα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου, την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που μιλά ο Άγιος για την ασθένεια, αναφέρεται και για τα χαρίσματα, και εκείνα αποτελούν δώρα του Θεού που αποσκοπούν να θεραπεύσουν πρώτα την προσωπική του αδυναμία. Το χάρισμα μου το έδωσε ο Θεός για να γίνω καλός. Εγώ δεν επιδίωξα ποτέ χαρίσματα, μόνο την αγάπη του Χριστού, τίποτα άλλο. Στην αναζήτηση της αγάπης του Χριστού από τον Όσιο Πορφύριο, ο Χριστός ανταποκρίνεται με τα χαρίσματα. Σκοπός είναι να γίνει ο ίδιος καλύτερος, αλλά και οι πονεμένοι αδελφοί. Το χάρισμα τελικά του Οσίου είναι αποτέλεσμα της αγαπητικής σχέσης με τον Χριστό. Υπάρχει μια ενότητα μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου που επιτρέπει στον άνθρωπο να δει τα πράγματα κατά το μέτρο της δυναμεώς του με τον τρόπο του Θεού. Αναφέρει ο Όσιος: ο Θεός εν την παντοδυναμία του και παγνωσία του γνωρίζει τα πάντα και τα μέλλοντα να συμβούν, αλλά δεν είναι εκείνος υπαίτιος για το κακό. Προγνωρίζει, αλλά δεν προορίζει. Για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του. Τα όσα αποκαλύπτει ο Όσιος έχει απόλυτη συνέστηση πως δεν είναι δικά του. Και εγώ, ο καημένος από την αγάπη μου, σας λέω μερικά από όσα μου αποκαλύπτει ο Θεός. Έχω όμως πολύ βαθιά τη συνέστηση στην καρδιά μου ότι άλλος τα λέει. Αυτό το πιστεύω πολύ, γιατί βλέπω κάτι αμέσως και αμέσως μετά αισθάνομαι τις αδυναμίες μου πάρα πολύ, διότι δεν είναι ούτε από αγιοσύνη, ούτε από τίποτα άλλο, αλλά από την αγάπη του Θεού προς εμένα, που θέλει να γίνω καλός. Ακούσαμε στο απόσπασμα αυτό τον Άγιο να ομολογεί πως βλέπει κάποια πράγματα με τη χάρη του Θεού. Τι όμως συνέβαινε όταν ο Όσιος Πορφύριος έβλεπε κάτι? Εκεί που με επισκέπτεται η χάρη του Θεού, εκεί που κοιτάζω και διαβάζω την ψυχή του άλλου δια της Θείας Χάριτος, τη στιγμή εκείνη η Θεία Χάρις φέρνει μέσα μου έναν ενθουσιασμό. Με τον ενθουσιασμό εκδηλώνεται η Θεία Χάρις, που φέρνει ένα είδος φιλικότητος, οικειότητος, αδελφικότητος, ενώσεως. Μετά από αυτή την ένωση έρχεται μεγάλη χαρά, τόση χαρά που πάει να σπάσει η καρδιά μου. Ακούγεται κάπως παράδοξο. Ο Όσιος βλέπει στην ψυχή του ανθρώπου που τον πλησιάζει και συναντιέται με τον πόνο του συχνά και με την αμαρτία του. Η θέα αυτή θα μπορούσε να φέρει στεναχωρά αισθήματα ή ακόμα και επικριτικά. Στον Όσιο Πορφύριο όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, γιατί βλέπει με τα μάτια του Θεού, μετέχει της Θείας Αγάπης, ενώνεται με τον άνθρωπο που στέκει απέναντί του, συνδέεται φιλικά, αισθάνεται οικειότητα, τον αναγνωρίζει ως μικρό αδελφό και χαίρεται για την επιστροφή στον πατέρα, χαίρεται πολύ, ενθουσιάζεται, πάλεται η καρδιά του από αγάπη. Και όμως στην κατάσταση αυτή της αποκάλυψης του περιεχομένου της ψυχής του άλλου έπεται η σιωπή. Φοβάμαι όμως να εκδηλωθώ. Βλέπω αλλά δεν μιλάω, έστω και αν μου το βεβαιώνει η Χάρις ότι αυτά είναι αληθινά. Ο Όσιος σιωπά μπροστά στο μυστήριο του κάθε ανθρώπου. Στέκεται με δέος και σεβασμό. Λαμβάνει υπόψη του το πόσο ανοιχτός μπορεί να είναι εκείνος που στέκεται μπροστά του. Και όταν καμιά φορά βλέπω ότι κάποιος πάει για καταστροφή στη ζωή του, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Του το δείχνω λίγο, δεν καταλαβαίνει. Δεν πρέπει να επεμβώ ισχυρά και να περιορίσω την ελευθερία του. Η ελευθερία του άλλου δεσμεύει τον Άγιο, γι' αυτό δεν μιλά σε εκείνους που δεν επιθυμούν να ακούσουν, σε εκείνους που δεν θέλουν να δουν την αλήθεια. Δεν αποκρίνεται όμως ούτε και σε εκείνους που εκβιάζουν απαντήσεις, που ρωτούν επίμονα και πιεστικά. Δεν ζητώ ποτέ από το Θεό να μου φανερώσει κάτι, γιατί δεν μου αρέσει να τον ρωτάω. Νομίζω ότι αυτό είναι αντίθετο προς το θέλημά του, ότι δεν είναι ευγενικό και ότι το χειρότερο τον εκβιάζω. Λέω όμως, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, με παρακλητικό τρόπο και έπειτα αφήνομαι στο Χριστό. Ό,τι θέλει εκείνος, ό,τι φανερώσει ο ίδιος. Πότε όμως ο Όσιος αποκαλύπτει αυτά που βλέπει στο συνομιλητή του? Όταν με πληροφορήσει η χάρης να μιλήσω, τότε μιλάω. Λέω μερικά πράγματα που ο Θεός φωτίζει να πω από την αγάπη μου για όλους, για να αισθανθεί ο κόσμος το αγκάλιασμα που κάνει ο Χριστός σε όλους μας. Σκοπός μου είναι να βοηθηθούν οι χριστιανοί και να σωθούν ευρισκόμενοι σε κοινωνία αγάπης με τον Χριστό. Προϋπόθεση της Αποκάλυψης είναι η πληροφορία. Ο Χριστός επιτρέπει, παροτρύνει, ενισχύει τον Άγιο να μιλήσει και να φανερώσει κάποια από όσα εκείνος βλέπει. Και ο σκοπός αυτής της προσωπικής αποκάλυψης δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από τη σωτηρία του βασανιζόμενου ανθρώπου. Ο Άγιος δεν βάζει τον αμαρτωλό στη θέση του, δεν τον δικάζει, δεν τον επιπλήττει, δεν τον τιμωρεί, αλλά του φανερώνει την αγάπη του Θεού. Τον βεβαιώνει πως ο Χριστός τον αγαπά και του υποδεικνύει τι μπορεί να στέκεται ανάμεσα σε εκείνον και το λυτρωτή. Του φανερώνει ποια επιλογή και ποια αμαρτία πληγώνουν τη ζωή του και την ύπαρξή του. Μπορεί να του δώσει και κάποιο κανόνα ή επιτίμιο ως τρόπο θεραπείας και αποκατάστασης. Μα όλα αυτά συντελούνται με μια πνευματική ανοιχτωσιά, με ενθουσιασμό και χαρά, η οποία αναπαύει και φωτίζει τον ταλέπορο άνθρωπο. Συχνά, μα όχι πάντα, ο Όσιος Πορφύριος συμβούλευε παροτρύνοντας ή αποτρέποντας τους ανθρώπους σε κάποια θέματα σχέσεων, συζυγίας, παιδιών, υγείας, επαγγέλματος. Και τούτη η πρακτική πρέπει να κατανοηθεί με το κριτήριο της σωτηρίας. Λοιπόν, η θεολογία των χαρισμάτων, πατέρα Μελτιάδη. Ο Όσιος Πορφύριος είχε πολλά χαρίσματα. Υπάρχουν όμως και άλλου είδους χαρίσματα που διατείνονται ή έχουν άλλοι άνθρωποι. Και θα θέλαμε έτσι λίγο και με δικά σας λόγια προφορικά αυτή τη φορά να μας τονίσετε αυτό που λέτε και στο άρθρο, τη διαφορά μεταξύ των αληθινών χαρισμάτων και αυτών που παρουσιάζονται σαν χαρίσματα.
0: Ναι. Στο κείμενο αυτό, όπως ακούσατε, υπάρχουν εκτεταμένα αποσπάσματα από τα λόγια του ίδιου του Αγίου Πορφυρίου και κρίναμε ότι χρειαζόταν και ένα τέτοιο κείμενο, γιατί υπάρχουν πολλοί σήμερα, είμαστε μια εποχή δύσκολη και μπερδεμένη, αλήθεια είναι, με πολλούς φόβους, και όταν υπάρχουν έτσι φόβοι, και πότε δεν υπήρχαν φόβοι στην ψυχή των ανθρώπων δηλαδή, δημιουργείται μια ανάγκη, θα το πω, στην καλύτερη περίπτωση, παρηγοριάς. Αλλά αν η παρηγοριά δεν στηρίζεται σε κάτι αληθινό, τότε ταΐζει τους φόβους μας. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πολύ έντονα σήμερα, με πολλούς που έρχονται να χρησιμοποιήσουν τα λόγια των Αγίων Γεροντάδων των σύγχρονων και του Αγίου Πορφυρίου, για να στηρίξουν δικές τους θεωρίες προφητικές. Θα έρθει, θα γίνει την τάδε του μηνός ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θα πεινάσουμε, οι Τούρκοι θα κάνουν αυτό και οι άλλοι θα κάνουν εκείνο. Κόβουν και ράβουν πολλά από όσα οι Άγιοι είπαν σε συγκεκριμένες συνθήκες σε συγκεκριμένους ανθρώπους, για να μας πείσουν ότι έχουν δίκιο σε διάφορα, έτσι, σε διάφορα πιστεύω δικά τους και θεωρίες. Όποιος νομίζω διαβάζει αυτό το κείμενο καταλαβαίνει ότι το προορατικό χάρισμα των Αγίων, το προορατικό χάρισμα του Αγίου Πορφυρίου υπηρέτησε τη σωτηρία των ανθρώπων της εποχής του και ίσως και των ανθρώπων και μετά την εποχή τη δική του. Είναι η χάρη του Θεού και η δύναμη του Θεού που έρχεται να μεταμορφώσει τον κόσμο. Κάθε τι που αποκαλύπτεται είναι μια πληροφορία εσωτερική προς τον Άγιο, η οποία του δίνει χαρά, δεν δημιουργεί φόβο και ταραχή, αλλά του δίνει χαρά, και αυτή η χαρά παράγει ζωή, αυτή η χαρά παράγει υγεία, αυτή η χαρά τελικά κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε ένα διέξοδο να δει προοπτικές. Όλα αυτά λοιπόν κρίνουμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που σήμερα βιώνουμε σε βιντεάκια, σε μέσα έτσι διάφορα, και δυστυχώς τα ονόματα των Αγίων αναφέρονται και νομίζω ότι αυτό καλό δεν είναι. Αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα έργα του και τις επιλογές του. Νομίζω πάντως ότι ο Άγιος Πορφύριος με τα λόγια του και με τις αποκαλύψεις που έκανε σε συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένους ανθρώπους, στήριξε τους ανθρώπους και θεράπησε τους ανθρώπους και δεν τάισε τους φόβους του.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο φόβος μπορεί πολύ άνετα να σύρει τους ανθρώπους υπό την εξουσία αυτού που τους φοβίζει. Και χρησιμοποιήθηκε και στο χριστιανισμό αυτό από ανθρώπους οι οποίοι τρόμαζαν τους άλλους, όχι για καλό πάντως. Έτσι το παρουσίαζαν ως καλό. Ένας φόβος μπορεί να λειτουργήσει θετικά βέβαια, αλλά εξαρτάται και το κίνητρο αυτού του οποίου παρέχει, προξένει, προκαλεί το φόβο στον άλλον. Χρήστο, θες να πεις κάτι σημαντικό, νομίζω, για τον Άγιο Πορφύριο?
3: Μια σκέψη, ήθελα να καταθέσω ότι νομίζω ότι ο Άγιος Πορφύριος είναι ίσως ο Άγιος που ταιριάζει πάρα πολύ με την εποχή την οποία ζούμε. Μια εποχή όπου επικρατεί πολύ ένταση, τοξικότητα, έντονοι διάλογοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι έχουν λύσεις μαγικές, τα ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος έρχεται ακριβώς με την πραότητά του, την υφαλιότητά του, την εσωτερική ησυχία που έχει, ακριβώς να καταθέσει το αντίθετο, ότι δεν χρειάζεται ίσως πολλές φορές ακόμα και σιωπή και μια εσωτερική προσευχή μπορεί να δώσει απαντήσεις. Και μου ήρθε στο μυαλό ένα κείμενο που είχα διαβάσει σε έναν αφιερωματικό τόμο για τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος δίνοντας συμβουλές στον πατέρα Ειρηναίο Μπούλοβιτς με αφορμή τον γέροντά του, τον Άγιο Ιουστίνο, ο οποίος ζούσε σε ένα καθεστώς βέβαια πολύ διαφορετικό από εμάς, αρκετά αντιεκκλησιαστικό, και δεχόταν πολύ συχνά προκλήσεις, τις οποίες εκείνος βέβαια θεωρούσε ότι έπρεπε να τις αντιμετωπίζει με ένα φλογερό, έτσι, με μια συμπεριφορά αρκετά, πώς να το πούμε, στενάρη, ακριβώς για να δώσει μια μαρτυρία θετική, έτσι. Ωστόσο εκείνος συμβούλευε τον πατέρα Ειρηναίο ότι ίσως πολλές φορές δεν χρειάζεται να δώσεις τέτοια μάχη. Δηλαδή ο άλλος, βλέποντάς ειρηνικό πράο, μπορεί να μεταμεληθεί και να έρθει σε αυτόν και να έρθει σε μια μετάνοια. Αυτός ήταν ο τρόπος του Αγίου Πορφυρίου, και νομίζω ότι λείπει στις μέρες μας πάρα πολύ, ότι ακόμα και σε περιβάλλοντα χριστιανικά και όπως είπες Γιώργο, δεν χρειάζεται πάντα να δίνουμε εμείς την μαρτυρία. Αν μας δοθεί ο λόγος, θα πούμε τη γνώμη μας, θα την καταθέσουμε με πραότητα, με νυφαλιότητα, και την τελική απάντηση θα την δώσει ο ίδιος ο Χριστός, στον οποίο άλλωστε πίστευε και λάτρευε τόσο πολύ ο Άγιος Πορφύριος.
1: Ναι, η νυφαλιότητα του Αγίου προκύπτει ακριβώς από την πίστη του. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να φωνάζει ή να επιτίθεται στους άλλους, γιατί η επίθεση και η οργή εναντίον ενός άλλου, τον οποίο εμείς κρίνουμε δεν ξέρω εγώ πώς, ως μη χριστιανό ή λιγότερο χριστιανό από εμάς, προδίδει και ότι εμείς δεν πολύ πιστεύουμε και στην ουσία φωνάζουμε στον εαυτό μας και όχι στον άλλον.
0: Μου επιτρέπετε όμως κάτι, και ίσως να κλείνουμε με αυτό. Υπάρχει μια διήγηση που δείχνει αυτό ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι και πολλοί τρόποι και στους Αγίους. Κάποτε ο Άγιος Πορφύριος μπήκε με δύο πνευματικά του παιδιά μέσα σε ένα ταξί. Και άρχισε λοιπόν ο ταξιτζής, είδε τώρα δύο γυναίκες και ένα παπά, άρχισε λοιπόν αυτά που πολλοί άνθρωποι αγαπούν να λένε για τους ιερείς. Και οι ιερείς που είναι έτσι και οι ιερείς που είναι αλλιώς και το ένα και το άλλο, το χόντρενε, έβλεπε ότι ήταν αυτή την υφαλιότητα και την υπηρετότητα του Αγίου και νόμιζε ότι τον έπαιρνε. Ξαφνικά λοιπόν ο Άγιος του λέει, είπες αυτά που ήθελες, να πω τώρα εγώ κάτι. Και άρχισε λοιπόν να διηγείται μια ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, στην Κρήτη, για κάποιον ο οποίος σκότωσε το γείτονά του για να του πάρει το κτήμα του και τον έχει θάψει στο τάδε σημείο και στον το έχει αυτό και το έχει. Λοιπόν, αυτός ο κάποιος είναι ταξιτζής. Αλλά προσέξτε κάτι. Η κατάληξη δεν ήταν το σου ανοίγω την ψυχή και στην ξεριζώνω για να χαθείς. Αλλά η κατάληξη ήταν ότι σταμάτα αυτό που κάνεις, πήγαινε να βρεις κάπου να εξομολογηθείς Και τελικά βλέπει κανείς ότι μέσα από όλο αυτό οικοδομείται πάλι η σωτηρία αυτού του ανθρώπου. Αλλά όμως ο τρόπος δεν ήταν, ήταν χειρουργικός. Δεν ήταν ήπιος, δεν ήταν υφάλιος. Ήταν χειρουργικός. Γι' αυτό θέλω να πω ότι πραγματικά αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι οι Άγιοι βλέπανε κάθε άνθρωπο που είχαν απέναντί τους και λέγανε αυτό που είχε ακριβώς ανάγκη για τη σωτηρία του. Και πολλές φορές αυτό μπορεί να ήταν νυφάλιο, άλλες φορές μπορεί να έχει άλλη ένταση, άλλες φορές μπορεί να έχει άλλη.
1: Πάντα αγαπητικό όμως.
0: Πάντα όμως ήταν αγαπητικό, λοιπόν, ήταν για τη σωτηρία του.
4: Λίγο πριν τελειώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, φίλοι ακροατές, αλλάζουμε λίγο το κλίμα για κάτι το οποίο θεωρούμε απαραίτητο να γνωρίσετε. Έχουμε στο τηλέφωνο τον αγαπητό φίλο Δημήτρη Μεταλλινό, γιο του μακαριστού ιερέα και καθηγητού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα λάβει χώρα την Κυριακή, εκδήλωση που μας αφορά όλους τους χριστιανούς και Έλληνες. Στις 11 Μαΐου είναι η ημέρα ίδρυσης της Κωνσταντινουπόλεως και για όλα όσα έχουν να κάνουμε την εκδήλωση μια αφορμή αυτή την ημέρα, θα ακούσουμε τώρα τον Δημήτρη Μεταλλινό, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αγαπητέ Δημήτρη, χαίρετε, σε ακούμε.
5: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μπάρλα για τα καλά του λόγια και να πούμε ότι το Λουρίδιο Ίδρυμα Μνήμες της Πόλης που ίδρυσε ο ομότιμος καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών Ορέστης Λουρίδης και τον διαδέχτηκε για μια εικοσαετία περίπου ως πρόεδρος ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής και Κοσμήτορας αείμνησος πατέρας Γιώργος Μεταλλινός, ο δάσκαλός μας, και σήμερα τα τελευταία εξαετία έχουμε ως πρόεδρο την πρεσβυτέρα Βαρβάρα Καλογεροπούλου Μεταλλινού. Έχει θεσπίσει να κάνει οπωσδήποτε μια εκδήλωση κάθε Μάιο, τιμώντας την 11η Μαΐου. 11η Μαΐου του 330, όταν και ιδρύθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο η βασιλεύουσα πόλη, η Κωνσταντινούπολη, που αργότερα ονομάστηκε πρώτα Νέα Ρώμη και μετά ονομάστηκε Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη και ως Κωνσταντινούπολη είναι γνωστή και σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό τιμούμε την 11η Μαΐου και συγκεκριμένα την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου στις 8 η ώρα το απόγευμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γεωργίου και Κατερίνης Χατζικόνστα που βρίσκεται απέναντι από το Golden Bowl στην Λεωφόρο Κηφισίας, θα γίνει μια συναυλία με το θεματικό έργο «Απλά μαθήματα ελληνικής πατριογνωσίας» του μουσικολόγου και συνθέτη Περικλή Παπαδόπουλου, με τραγούδια σύγχρονης ιστορικής μνήμης «Τιμής και ελπίδα». Σε αυτή την συναυλία συμμετέχουν η χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Κερκύρας και η παιδική νεανική χοροδία «Μουσική Συντροφιά Περιστερίου». Είναι πολύ σημαντικό διότι σε αυτά τα απλά μαθήματα ελληνικής πατριογνωσίας, όπως λέγεται ο πλήρης τίτλος του έργου που θα παρουσιάσει ο κύριος Παπαδόπουλος, η μουσική και οι δύο χοροδίες που προαναφέραμε, τιμούμε την ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως, την ίδρυση της Νέας Ρώμης Κωνσταντινουπόλεως πριν από 1700 χρόνια περίπου, το 330, και ενθυμούμεθα ότι αυτή η πόλη ανήκει στους προγόνους μας και οι αλώσεις, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την 29η Μαΐου, μιλάμε και επί 12η Απριλίου του 1204, οι αλώσεις είναι σταθμοί, οι οποίες αλλάζουν προσωρινά, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, κάποιο καθεστώς, αλλά για 1700 χρόνια αυτή η πόλη ανήκει στη Ρωμιοσύνη, ανήκει στον Ελληνισμό. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 10 Μαΐου, και 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο του Ιδρύματος Χατζικόνστα, Λεωφόρου Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Golden Hall, θα παρουσιάσει το Λουρίδιο Ίδρυμα Μνήμες της Πόλης τη συναυλία με θεματικό έργο «Απλά μαθήματα ελληνικής πατριογνωσίας» του κυρίου Περικλή Παπαδόπουλου.
4: Μόλις προλαβαίνω να σας θυμίσω ότι μιλήσαμε για το τεύχος 386 Μάρτιος του 2026, η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, ζητήστε το 210-46-21-440 και μιας και θα πάρετε να ζητήσετε το περιοδικό, γραφτείτε και συνδρομητές. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, χαίρετε.
6: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
7: Ελλάδος 2.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεϊκού. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαποτηνοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
7: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.

0: Καλώς σαν τα μόνο μου φίλες και φίλοι ακροατές, και σήμερα κοντά σας εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τσίλιο στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-41-18-640 δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας για την επικοινωνία μας και ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας προτείνετε, να μοιραστείτε μαζί μας, σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα πολύ σπουδαίο και πάντα επίκαιρο θέμα, αφορά στην εφηβική κατάθλιψη, ένα σοβαρό θέμα ψυχικής υγείας που εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, με ευερεθιστότητα, με κοινωνική απόσυρση, με χαμηλή επίδοση στο σχολείο, με ένα αίσθημα ματαιότητας ή μια απλή θλίψη. Επηρεάζει, σύμφωνα με τους ειδικούς, το 10 έως 20% των εφήβων, απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και ψυχολογική υποστήριξη για την αποφυγή συμπεριφορών που μπορεί να είναι καταστροφικές ή και χρόνιες. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα συνοδοιπόρος μας είναι η πολύ αγαπητή, η κυρία Ολυμπία Ποντίκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, νομικός και θεολόγος, για να συμπορευτούμε και να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα. Κυρία Ποντίκη, σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά είσαστε μαζί μας για να μας διαφωτίσετε σε ένα θέμα που έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε πριν από λίγο καιρό και αφορά στην κατάθλιψη. Είχαμε πει κάποια πράγματα για τους ενήλικες όσον αφορά στην κατάθλιψη των ενηλίκων. Τώρα όμως θέλω να επικεντρωθούμε στη σημερινή μας εκπομπή στην εφηβική κατάθλιψη, να μιλήσουμε περισσότερο για τους εφήβους, γιατί είναι πάντοτε στην επικαιρότητα αυτό το θέμα και θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε. Καλώς ορίσατε λοιπόν και σήμερα.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Πώς εκδηλώνεται, τι είναι καταρχάς η κατάθλιψη και πώς εκδηλώνεται? Να μιλήσουμε συγκεκριμένα για την εφηβική κατάθλιψη, πότε θα πρέπει να ανησυχούν οι γονείς και πότε δεν θα πρέπει να συγχαίουμε το θέμα της κατάθλιψης με μία φάση της εφηβείας, με μία μελαγχολία. Εκεί ακριβώς πρέπει να εντοπίσουμε τις διαφορές και το σημείο στο οποίο πρέπει να επέμβουν οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι οικοί γενικά.
1: Να ξεκινήσουμε από το να ορίσουμε αρχικά τι είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη ξεκινάει από μία, θα λέγαμε, απώλεια ενδιαφέροντος και αισθήματος ευχαρίστησης. Το άτομο και το ενήλικο άτομο, αλλά και οι έφηβοι, και μετά θα πούμε περισσότερα για τους εφήβους, στην πραγματικότητα σιγά σιγά αρχίζει να χάνει το ενδιαφέρον του για τη ζωή, για τις δραστηριότητες που πριν το ευχαριστούσαν, και πολλές φορές έτσι κλείνεται στον εαυτό του, απομονώνεται, δεν θέλει ούτε πάρα πολλές συζητήσεις, ούτε παρέα. Μάλιστα, αυτή η απώλεια του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης συνδυάζεται με ένα αίσθημα αναξιότητας, με μία ανεξήγητη συναισθηματική και σωματική κούραση, αλλά και με ένα αίσθημα ενοχής. Έτσι λοιπόν, αρχίζει και επικρατεί η θλίψη, η μελαγχολία καθημερινά στη ζωή του ατόμου, αποσύρεται από κοινωνικές, από διαπροσωπικές σχέσεις, και το άτομο, ιδιαίτερα αν δεν πάρει γρήγορα τη βοήθεια του ειδικού, νιώθει ότι στην πραγματικότητα μένει μόνο και αβοήθητο, βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, ώσπου σταδιακά περιέρχεται και σε μία απελπισία. Ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι διαχωρισμοί. Θα ήταν καλό να πούμε και κάποιες μορφές κατάθλιψης. Υπάρχει η μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή, όπου υπάρχουν έντονα συμπτώματα που υπάρχουν καθημερινά για ένα διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων και συνοδεύονται από αλλαγή στην προηγούμενη λειτουργικότητα του ατόμου. Υπάρχει άτυπη κατάθλιψη, όπου εκεί πέρα συναντάμε μια συναισθηματική αντίδραση σε ένα θετικό συμβάν, ωστόσο χαρακτηρίζεται από μια υπερευαισθησία η άτυπη κατάθλιψη στην κοινωνική κριτική και την απόρριψη, με αύξηση βάρους, υπερυπνία και κυρίως βαριά άκρα. Υπάρχει η λεγόμενη δυσθυμία, η επίμονη καταθλιπτική διαταραχή, όπου εδώ συναντούμε μια καταθλιπτική διάθεση που διαρκεί τουλάχιστον 2 χρόνια. Υπάρχουν πολλά και άλλες κατηγορίες, η εποχιακή κατάθλιψη που ξεκινά τους χειμερινούς μήνες και επηρεάζει περίπου το 2% του πληθυσμού και οφείλεται στην αλλαγή της θερμοκρασίας και στη μειωμένη ηλιοφάνεια. Υπάρχει επιλόχιος κατάθλιψη, ψυχοσική κατάθλιψη, πολλά είδη κατάθλιψης. Αν όμως εμείς θέλουμε έτσι να το εξειδικεύσουμε στην κατάθλιψη των εφήβων, τότε παρατηρούμε ότι στα παιδιά μας, εκεί που ήταν κάπως κοινωνικά, έκαναν τις δραστηριότητές τους, πήγαιναν στο σχολείο με χαρά, με ευχαρίστηση, παρατηρούμε ότι το παιδί μας απομονώνεται όλο και περισσότερο ο έφηβος, δεν θέλει πολλές κουβέντες ούτε με εμάς τους γονείς, πιθανόν ούτε και με τα αδέρφια του, ούτε και με τις παρέες, αποφεύγει πολλές φορές να φάει και μαζί μας, να καθίσει στο σαλόνι, να πούμε μία κουβέντα όλοι μαζί, να βγούμε μία βόλτα ως οικογένεια. Κλείνεται στον εαυτό του, αλλάζει και το θέμα της διατροφής. Μπορεί να μην τρώει, να μην έχει ιδιαίτερη όρεξη ή να καταναλώνει υπερβολικές ποσότητες φαγητού. Παρατηρούμε έτσι μία έντονη νευρικότητα στον έφηβο, έτσι μία πολλές φορές ένταση άνευ λόγου και αιτίας, μας λένε οι γονείς, τα περιστατικά, δηλαδή μπορεί, ενώ περνάμε μια ευχάριστη οικογενειακή στιγμή, τουλάχιστον έτσι νομίζουμε εμείς ως γονείς, ο έφηβος να παρουσιάσει έτσι μια φοβερή αντίδραση, μια έκρηξη, να επιρρύπτει ευθύνες, εσύ φταίς, δεν είμαι καλά, με πνίγεις, και μπορεί ο γονιός, ξέρετε, να μην έχει πει και τίποτε. Και πολλές φορές αναρωτιούνται και οι ίδιοι γονείς και λένε, μα ποια είναι η αιτία, δεν προκράλεσα τώρα εγώ το παιδί μου σε κάτι. Και πολλές φορές έτσι έχουν τεράστια δυσκολία οι έφηβοι να ανοιχτούν, να μιλήσουν γι' αυτό. Επιμένουν οι γονείς, αισθάνεσαι κάτι, πώς νιώθεις, πώς είσαι, μίλησέ μου. Και βλέπουμε πολλές φορές ένα τείχος από την πλευρά του έφηβου, όπου ο έφηβος λέει δεν θέλω να σου μιλήσω, δεν με καταλαβαίνεις. Και παρατηρούμε έτσι και μια κλινική εικόνα, ένα πρόσωπο σχήθρωπο, κουρασμένο, μπορεί να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, να γίνεται έτσι φασαρία ιδιαίτερα, το βλέπουμε αυτό για το ίντερνετ, άσε το ίντερνετ ανοιχτό όλη τη νύχτα, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν με καταλαβαίνετε. Και υπέρχεται έτσι μια μόνιμη αναστάτωση, που στην αρχή μπορεί οι γονείς να μην αντιλαμβάνονται, να μην εντοπίζουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, αλλά σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά και αναζητούν βοήθεια.
0: Ως αιτίες και παράγοντες κινδύνου, τι θα μπορούσαμε να πούμε, κυρία Ποντίκη?
1: Θα σας πω, στους εφήβους λίγο οι αιτίες και οι παράγοντες κινδύνου είναι διαφορετικοί. Η πρώτη αιτία, ξέρετε, είναι οι παρέες και οι διαπροσωπικές σχέσεις του εφήβου. Πολλές φορές τα περισσότερα περιστατικά που βλέπουμε με κατάθλιψη στους εφήβους έχουν να κάνουν και με τις παρέες τους. Πολλά από αυτά τα παιδιά που παρουσιάζουν κατάθλιψη έχουν πέσει θύματα bullying, έχουν πέσει θύματα κακοποίησης εντός του σχολικού περιβάλλοντος, σωματικής, συναισθηματικής ή και σεξουαλικής κακοποίησης, και δεν μπόρεσαν να το εκφράσουν αυτό ούτε στο σχολικό περιβάλλον, στους καθηγητές. Ίσως φοβούνται πολλές φορές και την ντροπή, αισθάνονται ότι οι ίδιοι κάπως προκάλεσαν αυτό το γεγονός, γιατί ξέρετε η κακοποίηση σε αυτή την ηλικία είναι κάτι το οποίο βαραίνει πάρα πολύ την ψυχή του ατόμου, οπότε πολλές φορές δεν μιλάνε ούτε στους καθηγητές, ούτε και στους γονείς τους, και αυτό είναι κάτι που κάνει τα παιδιά και απομονώνονται πάρα πολύ και βυθίζονται στην κατάθλιψη. Η δεύτερη πολύ σοβαρή αιτία είναι οι εκρήξεις, τα περιστατικά βίας, η δυσλειτουργικότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα παιδιά αυτά μας λένε συνέχεια ότι εγώ και να μιλήσω δεν πρόκειται οι γονείς μου να με καταλάβουν. Έχουν τα δικά τους προβλήματα, είναι απορροφημένοι στη δική τους ζωή, δεν δίνουν σημασία για μένα, τσακώνονται. Δηλαδή δεν αισθάνονται ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο πλαίσιο της οικογένειας, οπότε και δεν μπορούν να ανοιχτούν, να πούν αληθινά, αυθεντικά και με παρησία αυτό που τους προβληματίζει στους γονείς. Ένα τρίτο κομμάτι είναι σίγουρα το άγχος, το οποίο ξέρετε επιτείνεται τόσο από την υπερβολική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου, όσο και το άγχος που δημιουργείται στους εφήβους από το κλίμα της εποχής και τη μόδα, στην οποία διαρκώς συγκρίνονται μεταξύ τους, προσπαθώντας ο καθένας να πάρει την αποδοχή από το οικείο περιβάλλον και τις παρέες. Πάρα πολλές φορές, ξέρετε, όταν δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν όπως θα ήθελαν, Χωρίς ακόμα να υπάρχουν και περιστατικά bullying, προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενταχθούν ακόμα και σε παραβατικές παρέες για να πάρουν αυτή την αποδοχή, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν κατόπιν τραυματικά γεγονότα μέσα τους και αυτό να τους βυθίζει στην κατάθλιψη. Για παράδειγμα, για να ενταχθεί σε μια παρέα αγοριών, μπορεί κάποιος να αρχίσει να κάνει έτσι παραβατικές πράξεις, το οτιδήποτε του λένε, για να μπορέσει να πάρει την αποδοχή αυτής της παρέας και να βρει ένα καταφύγιο. Σίγουρα και το διαδίκτυο επηρεάζει πάρα πολύ, διότι έχει πάρα πολλά ερεθίσματα τα οποία οι γονείς τις περισσότερες φορές, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να ελέγξουν. Ξέρετε, αυτή η περίοδος της εφηβείας είναι μια ιδιαίτερη περίοδος, γιατί διαμορφώνεται ο άνθρωπος, έρχονται και τα πρώτα ερωτικά σκυρτήματα και όταν δεν αισθάνεται ότι μπορώ ελεύθερα και με παρησία να μιλήσω στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, να με καταλάβουν, να με αποδεχτούν ανεφόρον, ψάχνει παντού ένα καταφύγιο, ψάχνει βασικά να δει ποιος είναι, τι δρόμο θα ακολουθήσει στη ζωή του και εκεί πέρα πολλές φορές ελοχεύουν παγίδες στις οποίες βλέπει ότι τον εκμεταλλεύτηκαν. Δηλαδή το συναντούμε πολύ συχνά στα περιστατικά των εφήβων να μας λένε ότι αισθάνομαι ότι με εκμεταλλεύτηκαν. Αισθάνομαι ότι, για παράδειγμα, η παρέα μου μου πήρε χρήματα, με έβαλε να κάνω πράγματα που δεν ήθελα για να μπορέσω να ανήκω σε αυτούς και νιώθω προδομένος, νιώθω καταρακωμένος. Οπότε δημιουργείται ένα ισχυρό τραυματικό υπόβαθρο και όταν αυτό χρονίζει, μένει, σίγουρα τότε έρχονται διαταραχές όπως είναι η κατάθλιψη, γιατί συνήθως οι γονείς το αντιλαμβάνονται πολύ αργότερα, γιατί το παιδί παρουσιάζει μια νευρικότητα και μια αντίσταση στο να ανοιχτεί και να μιλήσει. Και ιδιαίτερα με τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής που οι γονείς έχουν έτσι πολλές υποχρεώσεις, μπορεί να νομίσουν ότι απλά το παιδί είναι κουρασμένο, αγχωμένο με τα μαθήματα, και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι η κατάθλιψη έχει μια έτσι αισθητή συμπτωματολογία, αρκεί να το παρατηρήσουμε. Και πολλές φορές εγώ αυτό που λέω στους γονείς είναι να παρατηρούν όχι μόνο τη διάθεση των παιδιών τους αλλά και τις παρέες τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι περισσότεροι έφηβοι από αυτούς που έχουν βιώσει κακοποίηση και μετέπειτα εμφανίζουν κατάθλιψη μπαίνουν στο σπίτι τους μετά από το έχουν βγει με την παρέα, είτε με νευρικότητα, είτε με ένταση, είτε λέγοντας στους γονείς άσε με, κλειδώνονται στο δωμάτιό τους, δεν θέλουν να μιλήσουν, δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Δηλαδή υπάρχουν ενδείξεις σοβαρές ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Το παιδί μου αντί να είναι χαρούμενο που πήγε μία βόλτα, γυρίζει και είναι σκυθροπό, είναι νευριασμένο, είναι στεναχωρημένο. Αυτό χρειάζεται να μας προβληματίσει ως γονείς, ιδιαίτερα.
0: Κυρία Αμποτίκη, για να έρθουμε τώρα στην αντιμετώπιση, τι πρέπει να πει κάποιος οικείος σε ανθρώπους, εφήβους συγκεκριμένα, που παρουσιάζουν συμπτώματα κατάθλιψης και τι αντιθέτως δεν πρέπει να πει, τι δεν χρειάζεται να ακούσει ο έφηβος που έχει κάποια συμπτώματα κατάθλιψης? Ένα πράγμα που αμέσως μας έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι η κριτική. Δεν θέλει να ακούσει άλλη ενδεχομένως κριτική ο έφηβος. Δεν θέλει να τον κρίνουν άλλο.
1: Το θέσατε υπέροχα, πραγματικά θα σας πω. Αυτό το οποίο χρειάζεται για να πλαισιώσουμε το παιδί, τον έφηβο, είναι αρχικά το εξής. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να σταθούμε δίπλα του σιωπηρά, δείχνοντάς του ότι είμαστε συναισθηματικά παρόντες. Τα λόγια μπορεί να φέρουν ιδιαίτερη δυσκολία και ένταση και καυγά όταν ο έφηβος βρίσκεται σε τέτοια ψυχική κατάσταση. Μπορούμε να επιδιώξουμε να πάμε μία βόλτα με τον έφηβο, να πάμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε κάτι, να φάμε κάτι μαζί. Σιγά σιγά, διατηρώντας αυτή τη σιωπή και συνάμα τη συναισθηματική παρουσία, κερδίζοντας δηλαδή την εμπιστοσύνη του, μπορούμε να ρωτήσουμε απλά «Είσαι καλά, αισθάνεσαι καλά, παρατηρώ κάποιες μέρες ότι είσαι κουρασμένος, σε βλέπω σκυθροπό, αν θέλεις κάτι, εγώ ως γονιός σου είμαι εδώ για σένα, είμαι παρόν, ως εκεί». Τις περισσότερες όμως φορές ο γονιός πάει εκνευρισμένα, απαιτητικά, δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την ανησυχία του και λέει «Πώς είσαι, τι έχεις, γιατί δεν μου μιλάς, πρέπει να μου πεις τι αισθάνεσαι, εγώ θέλω να σε βοηθήσω». Ναι, σίγουρα έχει την πρόθεση να βοηθήσει το παιδί του, όμως το κάνει με ένα λάθος τρόπο. Διότι ένας άνθρωπος που ήδη είναι πιεσμένος, όταν τον πιέζεις και εσύ, απομακρύνεται χιλιόμετρα από εσένα. Οπότε κάνοντας υπομονή, κάνοντας ένα βήμα πίσω, διατηρώντας σιωπή αλλά και συνάμα συναισθηματική παρουσία, είναι σαν να δίνεις το χώρο στον άλλον, αφού αποφορτιστεί, να μπορέσει να σου μιλήσει. Γιατί αισθάνεται ελεύθερος να το κάνει αυτό. Ξέρετε, ο άνθρωπος που είναι ήδη πιεσμένος, την παραμικρή πίεση που το εκδηλώνεις εσύ, απομακρύνεται τελειωτικά μετέπειτα από σένα. Το δεύτερο κομμάτι στους εφήβους είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε, όταν μας εξηγήσουν αυτό που περνάνε, τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος, την οποία και εμείς την περάσαμε, μπορεί όμως να μας φαίνεται μακρινή, και ιδιαίτερα στην εποχή αυτή υπάρχουν τελείως διαφορετικές συνθήκες και προβληματισμοί, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε την υπομονή να ακούσουμε και να μην πούμε γρήγορα «Έλα μωρέ, μην κάθεσαι και δίνεις σημασία, κάνε αυτό και τέρμα». Δηλαδή δεν υποβαθμίζουμε αυτό που μας λέει το παιδί μας, ούτε προσπαθούμε να το περάσουμε γρήγορα και εξόφαλιστα. Χρειάζεται να ακούσουμε, χρειάζεται να προσέξουμε αυτό που μας λέει και να μπούμε στη θέση του με ενσυναίσθηση, δηλαδή να το καταλάβουμε το παιδί, όχι να προσφέρουμε μία γρήγορη λύση. Ένα τρίτο κομμάτι είναι σίγουρα να αναζητήσουμε βοήθεια και να μην προσπαθήσουμε να υποβαθμίσουμε το θέμα του παιδιού λέγοντας «Εγώ στην ηλικία σου είχα ένα σωρό προβλήματα και δεν καθόμουν όπως εσύ να τα επεξεργάζομαι και μάλλον είσαι καλομαθημένος, μάλλον είσαι καλομαθημένη και όλο μου ζητάς πράγματα και σε βλέπω και στεναχωρημένο». Δηλαδή εκεί πέρα αρχίζει, λούζουμε το παιδί με ενοχές ότι πρέπει να το ξεπεράσεις και ότι είναι αυτά που κάνεις και μου φέρνεις πρόβλημα και όλα αυτά. Οπότε το παιδί κλείνεται τελείως στον εαυτό του, νιώθει δηλαδή από παντού ένα τείχος και ένα αδιέξοδο. Η σιωπή, η συναισθηματική παρουσία και η αναζήτηση βοήθεια από ειδικό είναι τρία βασικά κλειδιά. Ξέρετε, αυτό όμως που βοηθάει πάρα πολύ στο να αποκτήσουμε μία δίωδο για να εξερευνήσουμε την ψυχή του παιδιού μας είναι και ένα άλλο κομμάτι. Το να μπορούμε να έχουμε κοινό χρόνο. Ο κοινός χρόνος, ξέρετε, αναπτύσσει την οικειότητα και η οικειότητα φέρνει την εγκύτητα. Η εγκύτητα τώρα με τη συναισθηματική παρουσία φέρνει το άνοιγμα και την εμπιστοσύνη. Το πιο σημαντικό κομμάτι στους εφήβους επίσης είναι να μην στεκόμαστε στα λάθη τους. Και εμείς έχουμε κάνει λάθη και εμείς υπήρξαμε έφηβοι και εμείς στη ζωή μας κάναμε αστοχίες. Όταν όμως αναζητούμε, έχουμε προσδοκίες από τα παιδιά μας τελειότητας και κρίνουμε το παιδί πολύ αυστηρά και λέμε «Μα εσύ το έκανες αυτό, μα εσύ δεν το διαχειρίστηκες έτσι», τότε το παιδί το καταρακώνουμε. Καταρακώνουμε τον έφηβο και νιώθει ότι το μόνο πλαίσιο που μπορώ να πάρω αποδοχή είναι εκτός σπιτιού. Και εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Δηλαδή δίνουμε περιθώριο και στην αστοχία, στο να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, να το συγχωρέσουμε, να σταθούμε δίπλα. Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι γονείς είναι εκνευρισμένοι και κουρασμένοι και μας λένε ότι έχω τα προβλήματά μου, την καθημερινότητά μου, έχω να διαχειριστώ και τη δυσκολία του εφηβού. Εννοείται. Εννοείται, γιατί δεν είναι μία απλή και εύκολη περίοδος η εφηβεία και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Χρειάζεται να είσαι συναισθηματικά παρόν. Χρειάζεται να διαθέσεις χρόνο. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα εσύ να ηρεμήσεις για να προσεγγίσεις τον έφηβο. Οπότε ξέρετε, αν και εμείς μπαίναμε στη θέση του εφήβου, θα καταλαβαίναμε όλα αυτά ότι θα τα είχαμε και εμείς ανάγκη. Ουσιαστικά αυτό που θα έλεγα εγώ να αποφύγουμε εν κατακλείδη είναι να αποφύγουμε να σταθούμε απέναντι από τον έφηβο και να σταθούμε δίπλα του. Διότι, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο αν αφήσουμε τον έφηβο χωρίς πλαισίωση. Υπάρχουν ακόμη και περιστατικά αυτοχειρίας. Γιατί αισθάνονται πάρα πολύ μόνοι ορισμένοι έφηβοι. Δεν παίρνουν βοήθεια από πουθενά. Και δεν είναι ο ενήλικος ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει σε έναν ειδικό. Οπότε είναι μια σοβαρή συνθήκη, σοβαρή περίσταση το να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι από τη στιγμή που βλέπω το παιδί μου και δεν είναι καλά, αυτό χρειάζεται να το ακούσω και να το προσέξω και θα σας πω κάτι, να μην το θεωρήσω προσβολή προς τον εαυτό μου. Πολλές φορές οι γονείς θεωρούν και λένε «Μα εγώ έκανα λάθος, δεν το δέχομαι, δεν το πάω το παιδί μου σε ειδικό, τι έχει το δικό μου το παιδί». Βεβαίως και μπορεί να κάνουμε λάθη ως γονείς. Βεβαίως και μπορεί να συνέβησαν περιστατικά στην οικογένεια τα οποία να τραυμάτισαν το παιδί και να χρήζουν θεραπεία. Δηλαδή να μην έχουμε ταμπού να αναζητήσουμε βοήθεια, γιατί το πάνε να πάρει βοήθεια ο έφηβος, αλλά να πάρουμε βοήθεια και εμείς το πώς θα μπορέσουμε να τον διαχειριστούμε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πολλές φορές οι έφηβοι, ιδιαίτερα στις σχέσεις, τις ερωτικές που δημιουργούν, τραυματίζονται σε αυτή την ηλικία. Γιατί τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουν στους γονείς. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουν αυτό που νιώθουν και αυτό που αισθάνονται. Ενώ όταν βλέπουν ότι ο γονιός είναι εκεί να ακούσει και όχι να κρίνει, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να αισθάνεσαι ότι υπάρχει

0: Μελαγχολία δεν είναι αυτό το πράγμα η κατάθλιψη, είναι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι παρατεταμένο όπως μας είπατε και εσείς, που διαρκεί πολύ καιρό και δεν θα πρέπει να διστάζουμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του ειδικού που θα μπορέσει και εκείνος να μας κατατοπίσει, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Αυτό αφορά όλους, δεν είναι, αφορά κάποιους ανθρώπους που δεν ασχολήθηκαν πολύ με το παιδί τους, όπως λέμε, κάποιοι γονείς. Όχι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να χτυπήσει την πόρτα οποιοδήποτε. Η εφηβεία είναι μια πολύ δύσκολη φάση που οπωσδήποτε θα έχουμε συναντήσει και εμείς έναν έφηβο, είτε στο οικογενειακό είτε στο ευρύτερο κοινωνικό και στο σχολικό μας περιβάλλον, που περνάει μια δύσκολη περίοδο, και να σταθούμε βέβαια δίπλα του, να τα έχουμε όλα αυτά υπόψη και ότι δεν είναι κακό, δεν είναι ταμπού να αναζητηθεί βοήθεια από τους οικείους.
1: Βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε κλείνοντας, ότι δεν είμαστε αγράφητοι ούτε οι γονείς. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος, όπως λέω εγώ στους γονείς, κανένας δεν ξέρει πώς να είναι γονιός. Μαθαίνει στην πορεία. Δεν υπάρχει τέλειος γονιός, υπάρχει αρκετά καλός γονιός.
0: Δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης. Στα μεευτήρια δεν δίνουν οδηγίες χρήσης.
1: Ακριβώς. Οπότε το λάθος, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι, ακόμα και να παραδεχτούμε στο παιδί μας ότι ξέρεις κάτι παιδί μου, το διαχειρίστηκα λάθος. Αυτό που είπα ήταν λάθος. Μαθαίνει το παιδί να μπορεί, ξέρετε, να μάθει και την αυτοσυγχώρεση. Να μην στείνει τον εαυτό του στη γωνία και τον καταδικάζει και προκαλεί τεράστιες ενοχές στον εαυτό του, που αυτό βέβαια φέρνει την κατάθλιψη, αλλά να πει όχι, από τη στιγμή που η μητέρα μου, ο πατέρας μου παραδέχονται το λάθος τους, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Και ξέρετε, όταν μπορείς να αυτοσυγχωρηθείς σε ένα πλαίσιο έτσι υγιούς αυτοφροντίδας, όχι εγωισμού, τότε αποκτάς τεράστια δύναμη στη ζωή. Διότι οι άνθρωποι συνήθως που παθαίνουν κατάθλιψη είναι άνθρωποι που έχουν προσδοκίες τελειότητας, να φανούν τέλειοι στους άλλους. Δεν είμαστε τέλειοι. Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε και τα ευάλωτα σημεία μας, και αυτά οφείλουμε να τα αγαπάμε. Και δείχνει δύναμη να μπορούμε να ζητάμε συγχώρεση, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να τα διορθώνουμε, και κυρίως δείχνει τεράστια δύναμη το να μπορούμε να αγαπάμε τον εαυτό μας ολοκληρωτικά, με όλα του τα κομμάτια και τα πιο ευάλωτα μαζί. Γιατί ουσιαστικά, ξέρετε, αυτό μας διδάσκει και η πίστη μας, το να μπορούμε να αγαπάμε ανεφόρον. Και αν δεν αγαπήσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, πώς θα αγαπήσουμε το παιδί μας και τους άλλους ανθρώπους γύρω μας? Άρα πρώτα ξεκινάμε από το να πούμε, άνθρωπος είμαι και εγώ ως γονιός έκανα λάθη και συγχωρώ τον εαυτό μου και θα ζητήσω συγχώρεση από το παιδί μου, και προχωράμε παρακάτω. Ενώ αυτός που δεν μπορεί να συγχωρήσει τον εαυτό του, ξέρετε, δεν προχωράει παρακάτω. Κολλάει στο λάθος, αυτομαστιγώνεται, τιμωρεί τον εαυτό του και σίγουρα τιμωρεί και το παιδί του, και όλο αυτό έχει δυσλειτουργικό αποτέλεσμα. Οπότε πάντα κοιτάμε μπροστά, πάντα αγκαλιάζουμε όλα τα κομμάτια του εαυτού μας και πάντα κοιτάμε την εξέλιξη. Αλλά είμαστε επάγρυπνοι να παρατηρούμε τα συμπτώματα στους εφήβους για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε με το σωστό τρόπο.
0: Κυρία Ποντίκη, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για τη σημερινή μας συζήτηση. Και θα χαρούμε πολύ και σε επόμενες εκπομπές να είστε κοντά μας για να μας διαφωτίσετε με τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Να είστε πάντα καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν η κυρία Ολυμπία Ποντίκη, σύμβουλος ψυχικής υγείας, και σήμερα κοντά μας μας διαφώτισε όσον αφορά στο θέμα της εφηβικής κατάθλιψης, μια σοβαρής διαταραχής ψυχικής υγείας που πρέπει να ασχοληθούμε ή να απευθυνθούμε στον ειδικό όταν τα συμπτώματα είναι διαρκείας, και θα πρέπει βέβαια να αντιμετωπιστεί το θέμα πάρα πολύ εξειδικευμένα και πολύ επισταμένα. Για οποιαδήποτε απορία σας, ερώτηση, άποψη, δεχόμαστε τα μηνύματά σας στο 210-41-18-602 και στο info@papakiperadio.com. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Ζιάκα που ρυθμίσε τον ήχο μας. Η επικοινωνία μαζί μας στο 210-41-18-602. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να είστε πάντα καλά.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχεις την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.
2: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεϊκού, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεϊκού. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαποτηνοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώ της ετυντέησιν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθεις εν οποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν εις γίνη της ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου, ψυχή μου ως γιάννη δρός εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε εν εις λόγη σου και νικήσε εν το κνεσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εντι ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεϊκού. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαποτηνοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
3: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για την γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
4: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Για την ψαλμοδία. Έχω παρατηρήσει, έλεγε ο Άγιος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μουσικά είναι πιο ταπεινός, πιο γλυκόλογος. Έχει μια γλώσσα φιλοκαλική, μια συμπεριφορά πολύ καλή. Ενώ ο άλλος που δεν γνωρίζει μουσικά δεν είναι έτσι. Φαίνεται δηλαδή ότι επιδρά και η μουσική. Όπως ο Δαβίδ έψαλε με την κινούρα εις τον Σαούλ, έτσι φαίνεται ότι και η μουσική επιδράει στον άνθρωπο όταν ξέρει μουσικά. Διότι και η φωνή ημερεύει τον άνθρωπο, τον ομορφαίνει η μουσική και όπως λέει ο Απόστολος, ευθυμή της ψαλέτω. Για τα δάκρυα και τις πνευματικές εικόνες και θεωρίες. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πράγματι χαρίσματα. Όμως το κυριότερο χάρισμα που είχε ήταν τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τις εικόνες, τις σκέψεις που φέρνουν δάκρυα. Εγώ καλλιεργούσα την εικόνα του νεκρού σώματος του γέρου Ιωσήφ όταν τον φίλησα και τον βάλαμε στο μνήμα. Σκεφτόμουν ότι κι εγώ σύντομα έτσι θα γίνω. Σκεφτόμουν μήπως ο Θεός δεν με δεχθεί, δεν με συγχωρήσει και ούτω καθεξής. Τα δάκρυα είναι μεταξύ εμπαθίας και απαθίας. Τα δάκρυα καθαρίζουν. Είναι τα αρχαρίτικα δάκρυα, δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Ή τι σκέπτεσαι, εάν κολλαστώ, θα είμαι με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Εάν θα είμαι αιώνια στην κόλαση, τότε τι θα κάνω και ούτω καθεξής. Άμα φέρεις τέτοιες θεωρίες, δεύτε των τελευταίων ασπασμών, δόμενα αδελφοί των θανόντι, όσο σκληρή να είναι η ψυχή σου όταν θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι απάνω στο φέρετρο και πάνε να σε θάψουνε, πώς μπορείς να μην κλάψεις. Μια-δυο μετά είναι αδύνατο να μην κλάψεις και θα αποκτήσεις συνήθεια να κλαις. Αλλά να παρακαλέσεις και την Παναγία. Έχεις δάκρυα εύκολα, μπορεί να δείχνουν ευαίσθητο άνθρωπο. Μετάτρεψέ τα σε μετάνοια. Πέσε στην εικόνα του Χριστού και πες. Δικά σου είναι από εδώ και πέρα. Να μην πάνε χαμένα,

για τη Θεία Χάρη. Μια φορά που προγευματίζαμε μαζί εκεί στο ησυχαστήριό του μετά τη Θεία Λειτουργία, τον ρώτησα ποιο είναι το μυστικό που προσθέτει χάρη στον άνθρωπο και μου απάντησε το εξής. Έπειτα από πολλά χρόνια, μέσα από τη δική μου εμπειρία, ανακάλυψα ότι η θύρα της προσθήκης της χάριτος είναι η ευχαριστία. Εάν ο άνθρωπος δεν ευχαριστήσει και δεν δοξολογήσει το Θεό και αν δεν καλλιεργηθεί μέσα στην ψυχή του αυτή η αδιάλειπτος δοξολογία και ευχαριστία του Θεού, ο Θεός δεν προσθέτει χάρη στον άνθρωπο. Ο γέροντας Ιωσήφ Κατουνακιώτης αναφέρει: «Πάντοτε δίδασκε και πρόβαλε την υπακοή». Και στην ερώτηση «Γέροντα, πώς θα βρούμε προσευχή και πώς θα βρούμε χάρη» απαντούσε: «Όταν είναι καθαρό το δοχείο της ψυχής, τότε από μόνη της θα το γεμίσει χάρη του Θεού. Από την υπακοή γεννάται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία», έλεγε. «Η χάρης δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Δεν θα έρθει απαραίτητα σε μια μεγάλη γιορτή. Μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα. Η κρίση του Θεού δεν εξαρτάται από το σεβάσμιο της ημέρας. Μπορεί να έρθει την ώρα της λειτουργίας. Μπορεί μετά τη λειτουργία. Μπορεί και στο εργόχειρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεχώς σε προσευχή και σε αυτοσυγκέντρωση. Ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχεις σε κάποιον, ωφελείσαι και παίρνεις χάρη. Η χάρης δεν στηρίζεται στα γέλια και στις χαρές. Στις θλίψεις και στις δοκιμασίες στηρίζεται η χάρης. Όλος ο κόπος είναι να μην λυπήσουμε τη χάρη που πήραμε στο βάπτισμα, είτε με το κρυφό, είτε με την αμέλεια, όταν δεν κάνουμε τα καθήκοντά μας. Τότε ελαττώνεται η θερμότης, ο ζήλος τα πνευματικά, οπότε κατόπιν αφοπλιζόμαστε. Εις το γραφείον και εις τον ύπνον δεν παίρνονται τα παράσημα. Μόνο εις τον πόλεμον, εις την μάχην κερδίζονται. Ο Θεός τα δίδει εις τους αγωνιστάς, εις τους βιαστάς τα χαρίσματά του, την χάριν. Αχ, αδελφέ μου, ό,τι να πούμε όλα στηρίζονται στη χάρη. Χωρίς εμώ, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά και τι απαιτήσεις έχει αυτή η χάρη? Έχει και τη φρουρά της, έχει και την αύξηση, έχει και την ελάττωση, έχει και τις απαιτήσεις της. Ο Αββάς Μακάριος στις ομιλίες του αυτό λέει: «Και αυτοί που πήραν τη χάρη την έχασαν, γιατί μετά τη χάρη, όταν έρθουν οι πειρασμοί, δεν κρατάει η ψυχή και θέλει να μην έχει πειρασμούς. Αφού δεν θέλεις πειρασμούς, ούτε χάρη σου δίνω», και φεύγει. Μία αιτία που φεύγει η χάρη είναι αυτό: ότι ο άνθρωπος ζητάει όλο το θαβόριο όρος, όλα τα γλυκίσματα. Ναι, αλλά ο Θεός είναι σοφός. Θέλει και το παιδί του να είναι σοφό, να μην το γελάει ο πειρασμός. Έτσι είναι. Εκεί που δίνει τα χαρίσματα, έχει και την απέτησή του.

μου είπε κάποτε ο γύρω Ιωσήφ. Εσύ παιδί μου έτσι όπως αγωνίζεσαι και μόνος σου θα έβρισκες τη χάρη. Αλλά δεν θα ήξερες πώς να την κρατήσεις. Εγώ τότε δεν τον ρώτησα πώς κρατιέται η χάρη. Αργότερα κατάλαβα ότι τη χάρη την κρατάμε με την ταπείνωση και την ευχαριστία. Δεν αρκεί να βρούμε τη χάρη. Πρέπει και να τη διατηρήσουμε. Και χρειάζεται κόπος και αγώνας, όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Πώς? Με τη συνεχή προσευχή. Οι Άγιοι προσεύχοντο αδιαλείπτως. Και όταν το Άγιο Πνεύμα τους επισκεπτόταν, τους έβρισκε εν εγρηγόρση, εν προσευχή. Η χάρη διατηρείται με την ταπείνωση και την ευχαριστία εις τον Θεό. Με την πεποίθηση ότι «Εγώ δεν είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόν με ως ένα των δούλων σου».

Είναι πολύ άσχημο να σε εγκαταλείψει, Χάρη. Και αν σε εγκαταλείψει, χρειάζονται πολλά δάκρυα για να ξανάρθει. Η αξία δεν είναι όταν έχεις τη χάρη. Η αξία είναι όταν δεν την έχεις να σταθείς στερός και ανδρείος στη μοναχική σου γραμμή. Για τη βοήθεια που μας δίνει εν κρυπτό ο Θεός έλεγε. Κρυφά ο Θεός βοηθάει, δίχως εμείς να τον βλέπουμε, για να δίνει τη νίκη σε μας. Ο Χριστός νικάει, αλλά τη νίκη τη δική του τη δίνει σε μας. Γιατί άμα βλέπουμε εμείς, θα υπερηφανευτούμε. Η υπερηφάνεια είναι κοντά στον άνθρωπο. Γι' αυτό κρύβεται ο Θεός. Δίνει τη νίκη σε σένα και κρύβεται ο Θεός. Γι' αυτό πάντοτες με τη θλίψη. Πάντοτες με τη θλίψη. Για τα παιδιά και τους νέους, Όσιος έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα νέα παιδιά. Στο ησυχαστήριο κατέφθαναν πολλά γράμματα, συνήθως από μητέρες που τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά και κυρίως υπαρξιακά. Επίσης είχε πολλά γράμματα από νέα παιδιά που έπασχαν από κάποια ασθένεια ή είχαν μπλέξει με ναρκωτικά και ζητούσαν την προσευχή και τις συμβουλές του. Όσιος πονούσε πολύ, προσευχόταν θερμά. Κάποιες από τις συμβουλές του ήταν και οι εξής. Παιδιά, μη φεύγετε από την εκκλησία. Να πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Από εκεί πηγάζει όλη η ευτυχία του ανθρώπου. Την ειρήνη, την αγάπη, από την εκκλησία θα τα πάρεις. Ούτε στα παιχνίδια, ούτε μέσα στην κοινωνία θα τα βρεις αυτά, όσο μέσα στην εκκλησία. Πάντοτε έλεγε να παρακαλάς την Παναγία μας να σε φωτίζει πώς θα γίνεις καλό παιδί. Να κοινωνείς αν μπορείς και κάθε Κυριακή με την άδεια του πνευματικού σου. Και τα μικρά παιδιά το ίδιο, για να βάλετε καλές ρίζες. Το καλύτερο πνευματικό εφόδιο, παιδί μου, είναι η Θεία Κοινωνία. Όταν μεταλαμβάνεις την Κυριακή, όλη η εβδομάδα σου θα είναι ειρηνική, χαρούμενη, με προσευχή.

Όσο περισσότερο καθαρίζεσαι, τόσο περισσότερο φωτισμό λαμβάνεις. Πώς καθαρίζεσαι? Να, ο πνευματικός. Αυτός εδώ θα σε καθαρίσει. Εξομολόγηση, νηστεία, μετάληψη. Μεταλαμβάνεις. Καταλαβαίνεις τι παίρνεις μέσα σου? Αν όμως δεν καταλαβαίνεις, είσαι απροετοίμαστος, παιδί μου. Να εξομολογήσαι. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Όχι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογήσε. Άνθρωπος είσαι και εσύ και εγώ. Γιατί έδωσε ο Θεός το μυστήριο της εξομολογήσεως? Άνθρωπος είσαι. Έκανες μια αμαρτία που λέει ο λόγος. Να ο πνευματικός. Πήγαινε πες του να σε συγχωρέσει. Και όταν συγχωρεθείς, τότε πάλι αρχή θα βάλεις. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογήσαι. Μπορεί το ένα να γίνει εξυναρπαγής. Το άλλο είναι αμέλειά σου. Η αδιαφορία σου που δεν εξομολογήσαι. Γιατί δεν εξομολογήσαι, παιδί μου? Θα σε φάει. Δεν σε τρώει ο παπάς. Δεν είμαστε άγγελοι. Άνθρωποι είμαστε. Η μετάληψη ξέρεις τι είναι? Μπαίνει ο Θεός μέσα σου και αλλάζουν οι λογισμοί σου. Εκείνο το πράγμα που χθες δεν μπορούσες να το κάνεις, τώρα με τη Θεία Μετάληψη το κάνεις. Αδύνατα πράγματα δεν διέταξε ούτε ο πνευματικός ούτε ο Θεός. Μπορείς να το κάνεις. Γιατί αναβάλεις τη μετάληψη, παιδί μου? Γιατί? Να, ο πνευματικός. Εκεί είναι. Θέλεις, παιδί μου, να γίνεις καλός μαθητής? Θέλεις να γίνεις ένας καλός χριστιανός? Εξομολόγηση και μετάληψη.

είπε κάποτε ο Όσιος. Μου τηλεφωνούν ή μου στέλνουν επιστολές πολλές μητέρες σε περιόδους εξετάσεων και με παρακαλούν να προσευχηθώ για να πετύχουν τα παιδιά τους. Και εγώ τους απαντώ. Όχι, δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας. Θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού.

Ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού? Εμείς προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού σε σένα. Ποιο είναι δεν το γνωρίζουμε. Γιατί πολλές φορές το θέλημα του Θεού φαίνεται ότι είναι καλό. Άλλοτε φαίνεται ότι είναι κακό. Δεν το γνωρίζουμε. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ένα πράγμα φαίνεται επιφανειακώς ότι είναι καλό, κατά βάθος όμως είναι κακό, και το αντίστροφο. Ξέρει ο Θεός. Εσύ παιδί μου μπορείς να βλέπεις ένα μέτρο. Ο Θεός όμως βλέπει χιλιόμετρα μακριά. Δεν κοιτάει το σήμερα. Κοιτάει και το αύριο και το μεθαύριο. Προσευχή σου λοιπόν στο Θεό να γίνει το θέλημά Του. Και σε μία άλλη υποψήφια έγραφε: «Πάντοτε να ζητάμε στην προσευχή μας να γίνεται το θέλημα του Θεού. Συ Κύριε που γνωρίζεις το συμφέρον μου, το καλό μου, οικονόμησε τα πράγματα όπως γνωρίζεις. Εάν μεν πετύχεις, δόξασαι ο Θεός. Εάν πάλι όχι, και πάλι δόξασαι ο Θεός. Και έτσι ό,τι σου τύχει, είτε δεξιό είτε αριστερό, είσαι πάντοτε εν ειρήνη και εν αναπαύση. Και αποφεύγεις την αισιοδοξία, την απελπισία και αποκτάς θάρρος και ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Μην νομίσεις ότι εγώ προσεύχομαι για σένα να πετύχεις τη φιλολογία, αν και τούτο πολύ το επιθυμώ. Όχι. Αλλά τι προσεύχομαι? Να γίνει το θέλημα της Παναγίας. Η Παναγία να σε ευλογήσει. Ό,τι θέλει η Παναγία να γίνει για σένα. Η Παντάνασα να σε φωτίσει πώς να κάνεις το θέλημα αυτής πάντοτε και να είσαι αγαπητή από αυτήν και κοντά της. Να, το ενδότερο της ψυχής σου να κατευθύνει τα διανοήματά σου. Ετοιμάσου λοιπόν και οπλίσου όπως κάνεις πάντοτε, δηλαδή εξομολογήσου και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Πάρε με έναν λόγο βοηθό τον Θεό και την ευχή των γονέων σου και πορεύσου στην οδόν. Και ό,τι σου συμβεί θα πεις: αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του μυριάδες φορές.

για τη σωτηρία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρει ο άνθρωπος την ευτυχία του. Αλλά όταν ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας θα τη βρει. Έχει η Εκκλησία δύναμη μεγάλη. Από τη δική σου προσπάθεια εξαρτάται αν θα φτάσεις στην τελειότητα. Μην απατάστε. Εσείς είστε η αιτία της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Ο δρόμος των πατέρων είναι ανοιγμένος και φωτεινός. Ξεχάσαμε την κλίση στην οποία εκλήθημεν. Εκλήθημεν να γίνουμε τέκνα φωτός, τέκνα Θεού, τέκνα αιωνιότητος. Πώς λέει ο Ευαγγελιστής, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και εκ του πληρώματος αυτού, εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε την Κυριακή της Αναστάσεως. Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως δεν είναι αναστάσιμο. Είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αν αγαπούμε τον Χριστό, πάντα θα βρισκόμαστε μαζί με τον Χριστό. Η ευχούλα δεν σε αφήνει να φύγεις από κοντά του.

100% δεν σώζεσαι. Δεν αρκούν μόνο οι καλές πράξεις. Ενώ για τους κεκοιμημένους ο γέροντας έλεγε: εμείς οι ζώντες κάτι μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Οι κεκοιμημένοι όμως από εμάς περιμένουν.

0: περί των θλίψεων. Το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε γλυκό, είναι και πικρό. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ κατά πόσον τον εμποδίζουν στην προσευχή του τα διάφορα προβλήματα και οι πειρασμοί που προκύπτουν στη συνοδεία του, ο Όσιος απάντησε το εξής: «Παιδί μου, όλα αυτά είναι τροφή για προσευχή». Τελειώνοντας το γυμνάσιο το 1930 και κατατασσόμενος στο στρατό, ο γέροντας είχε ήδη μια σοβαρή εξαιματώδη κατάσταση στην άρθρωση του αστραγάλου του δεξιού ποδιού. Του έδωσαν 2 χρόνια αναβολή στράτευσης με τη διάγνωση άτονο έλκος ιατών δια του χρόνου. Εκμεταλλευόμενος την αναβολή, ήλθε στο Άγιον Όρος. Η ασθένεια τον ακολούθησε. Το πόδι είχε διαβίου το πρόβλημα, με εξάρσεις που πολλές φορές επεκτηνόταν και στο υπόλοιπο σώμα. Δοκίμασε πολλά φάρμακα και πολυχρόνιες αυστηρές δίαιτες, αλλά μόνο μία μικρή συντήρηση και ανοχή μπόρεσε να επιτύχει. Τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία πονούσε από τα έλκη του ποδιού και σχεδόν δεν κοιμόταν, έλεγε μερικές φορές: «Δεν παρακάλεσα το Θεό να μου πάρει την ασθένεια, αλλά να μου δίνει υπομονή». Πέρασε πολλές αρρώστιες και ταλαιπωρίες. Ήταν συνεχώς στο κρεβάτι. Εγώ τον πρόλαβα λίγο να κυκλοφορεί στα κατουνάκια. Ήταν το 1976 που τον γνώρισα. Αλλά συνήθως ήταν στο κρεβάτι, έτσι τον θυμάμαι. Μια φορά μάλιστα τον έπιασε απελπισία. Μου είπε: «Τόσα χρόνια στο κρεβάτι. Άμα σηκωθώ να κάνω ένα βήμα, ανοίγουν συνέχεια πληγές».
1: Σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή νηισού Χριστό, εγενόμην εν την ίσο την καλουμένη Πάτμο, δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ένα ιδιαίτερο ταξίδι στο Ιερό Νησί της Πάτμου θα πραγματοποιήσουμε σήμερα για να γνωρίσουμε τον τόπο όπου σαν άλλο Σινά ακούστηκε η φωνή του Θεού. Το ταξίδι ως εκεί διαρκεί περίπου 10 ώρες. Η Πάτμο, στο βορειότερο νησί του Δωδεκανησιακού Συμπλέγματος, συνολικής επιφάνειας 34 χιλιόμετρων, μια ευλογημένη κουκίδα γης, κατοικήθηκε από τα χρόνια των Δωριαίων και κατόπιν από τους Ίωνες, ενώ η ονομασία της διατηρήθηκε ατόφια στους αιώνες, αφού ο Θουκυδίδης το 428 π.Χ. την αναφέρει με αυτό το όνομα. Στα χρόνια των Ρωμαίων το νησί χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας. Τότε ήταν, σύμφωνα με το βιβλίο της Αποκάλυψης, που έφτασε εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εξόριστος από τους Ρωμαίους, και το 95 μετά Χριστόν, σε βαθιά γεράματα, έγραψε κατά επιταγή του Κυρίου τη Θεία Αποκάλυψη. Ακολουθεί μια σκοτεινή ιστορικά περίοδος μέχρι τον 10ο αιώνα, όταν έφτασε στο νησί ο Όσιος Χριστόδουλος και ίδρυσε τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Το 1523 ανακατέλαβαν το νησί Τούρκοι, οι οποίοι εγκατέστησαν λίγους εκπροσώπους και αρκούνταν στην ίσπραξη φόρων. Έτσι, ντόπιοι βρήκαν την ευκαιρία να προοδεύσουν, απέκτησαν πλοία, ξενύχτηκαν μακρινά ταξίδια ως έμποροι και ναυτικοί και το νησί πλούτησε. Γύρω στα τέλη του 16ου αιώνα κτίστηκαν πλήθος εκκλησίες και μεγάλα σπίτια που οι Πάτμοι τα διακόσμησαν με έπιπλα προμηθευμένα από τη Δύση. Το πρώτο μισό του 17ου αιώνα οι Πάτμοι ήταν οι πιο πλούσιοι αυτής της θάλασσας και πελάτες των καλύτερων κριτικών ζωγράφων και ξυλογλυπτών. Καταλυτικό ρόλο στη μετέπειτα πρόοδο και ιστορία του νησιού έπαιξε το 1713 η ίδρυση της Πατμιάδος Σχολής. Το 1821 η Πάτμος ξεσηκώθηκε αμέσως, βγήκε στον εθνοαπελευθερωτικό αγώνα μετά τις Πέτσες και συμμετείχε με καράβια, άντρες και εφόδια και αρκετές θυσίες. Η Πάτμος μέσω της Πατμιάδας Σχολής προσέφερε πολλά στον αγώνα για την απελευθέρωση, που όμως στήχησε σημαντικά με αποτέλεσμα να φτάσει σε σημείο ερήμωσης. Την τουρκική κατοχή διαδέχτηκε το 1912 η Ιταλική. Το 1943 οι Γερμανοί ναζιστές ανέλαβαν τη διοίκηση των νησιών. Ενώ η απελευθέρωση ήρθε το 1947, όταν και υψώθηκε η ελληνική σημαία με επίσημη τελετή στα Δωδεκάνησα στις 7 Μαρτίου. Το Σεπτέμβριο του 1995 η Πάτμος επανήλθε στο προσκήνιο της ιστορίας με τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση 1900 χρόνων από τη συγγραφή της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Στις εορταστικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου έλαβαν μέρος ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, οι προκαθήμενοι των Ορθόδοξων Εκκλησιών και οι πολιτικές αρχές της Ελλάδος και φιλικών χωρών. Οι εορταστικές μέρες κορυφώθηκαν με τη Θεία Λειτουργία που έγινε στο χώρο της Παλαιάς Πατμιάδος δίπλα στο Ιερό Σπήλαιο στις 26 Σεπτεμβρίου. Όλη η ιστορική, πολιτιστική και πάνω απ' όλα η πνευματική ταυτότητα της Πάτμου, φίλες και φίλοι ακροατές, εξελίχθηκε με βάση τον ερχομό του Ιωάννη στο νησί και βέβαια τη συγγραφή της Αποκάλυψης. Το 81 μετά Χριστόν και για 15 χρόνια βρέθηκε στην Πάτμο εξόριστος από τον αυτοκράτορα Δομητιανό, ο μαθητής του Ιησού Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Ιωάννης καθοδήγησε την Πάτμο στο Χριστό και έγινε ο παιδαγωγός της. Μέσα σε ένα σπήλαιο άκουσε τη φωνή του Θεού ως φωνή σάλπιγγος και είδε τον Κύριο όμοιον Υιό ανθρώπου και έλαβε την εντολή να γράψει σε βιβλίο εκείνα τα οποία θα του αποκαλύπτονταν. Το γεγονός αυτό θα προσδώσει στο νησί το χαρακτηρισμό Σινά της Ελλάδος, αφού εκεί ακούστηκε όπως και στο Σινά ο λόγος του. Ο συγγραφέας της Αποκάλυψης δίνει για τον εαυτό του λίγες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Βεβαιώνει ότι είναι ο Ιωάννης, ότι είναι χριστιανός και ότι βρέθηκε στην Πάτμο.

Ας κάνουμε όμως τώρα μια μικρή περιήγηση στο νησί. Η πρώτη και η τελευταία εικόνα που εντυπωσιάζει τον προσκυνητή της Πάτμου είναι ένας πανέμορφος και αρμονικός συνδυασμός τριών κτισμάτων πάνω σε έναν καταπράσινο λόφο μεταξύ θαλάσσης και ουρανού, σκάλας και χώρας. Τα δίδυμα λευκά κτίσματα του Ιερού Σπηλαίου και της Πατμιάδος Σχολής στα μισά του λόφου από τη μία και το επιβλητικό και απόρθητο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ψηλά στην κορυφή. Ένα επιβλητικό κάστρο κτισμένο έτσι για προφανείς λόγους το 1088 από τον Όσιο Χριστόδουλο, περίοδο κατά την οποία κτίστηκαν και τα προσκυνήματα Παναγία Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό και του Πανορμήτη στη Σίμη. Το καράβι μας αποβιβάζει στη Σκάλα, το λιμάνι του νησιού που διαμορφώθηκε το 1600 για την ανάγκη της ασφαλής προσέλευσης των πλοίων. Μέχρι τις αρχές του αιώνα η Σκάλα αποτελούσε μόνο λιμάνι και οι κατοίκοι ζούσαν όλοι στη χώρα. Αργότερα, και ενώ οι εποχές των πειρατικών επιδρομών είχαν πια περάσει, πολλοί από αυτούς άρχισαν να κατεβαίνουν προς την παραλία. Σήμερα η Σκάλα, ο πρώτος οικισμός σε πληθυσμό, με αξιόλογη τουριστική υποδομή, σηκώνει ολόκληρο το βάρος της εμπορικής και κοινωνικής ζωής του νησιού. Από εδώ ξεκινούν τρεις βασικοί άξονες του νησιού. Ο πρώτος εκτείνεται με κατεύθυνση τα νότια, ο δεύτερος με κατεύθυνση τα βόρεια και ο τρίτος με κατεύθυνση τη χώρα. Τον πρώτο οικισμό του νησιού κτισμένη περιμετρικά από το μοναστήρι του Ιωάννου του Θεολόγου. Μόλις 3,5 χιλιόμετρα απέχει από το λιμάνι η χώρα και στα μισά κάνουμε την πρώτη στάση στο Ιερό Σπήλαιο. Εξωτερικά ορθώνεται ένα κατάλευκο κτηριακό συγκρότημα θεμελιαμένο πάνω στο βράχο και 43 σκαλοπάτια συνολικά οδηγούν τον προσκυνητή στην αυλή του. Εσωτερικά, ο τόπος αυτός είναι ένα φυσικό σπήλαιο από πέτρα με χρώμα σκούρο, σχηματίζοντας μια κοιλότητα από το βορρά προς νότο, με ανοίγματα στις δύο πλευρές. Εδώ φαίνεται καθαρά ο τόπος κατακλήσεως του Ιωάννη, το σημείο που γράφτηκε η Αποκάλυψη, καθώς και ο λαξευμένος πανάρχαιος σταυρός που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και την Τριαδική Σχισμή, από που άκουγε ο Άγιος τα ρήματα του Παντοκράτορα. Το τέμπλο είναι ζωγραφισμένο με μορφές Αγίων μέσα σε κλαδιά αμπέλου. Δίπλα σε αυτό βρίσκεται ανάγλυφο σταυρός που λέγεται ότι είναι αχυροποίητος. Χαμηλά, στο ύψος του δαπέδου, υπάρχει κύλωμα στο οποίο ακουμπούσε ο Ιωάννης για να ξεκουραστεί. Τέλος, πιο πέρα, βρίσκεται το λόγιο στο οποίο ο Πρόχορος έγραφε όσα του υπαγόρευε ο Ευαγγελιστής. Βγαίνουμε και ανηφορίζουμε λίγα μέτρα κάνοντας μια μικρή βόλτα από την Πατμιάδα. Η Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή ιδρύθηκε, όπως είπαμε, το 1713 από τον Πάτμιο Μακάριο Καλογερά, που είχε σπουδάσει θεολογία και φιλολογία στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος έφτασε εδώ στο νησί έπειτα από την παρακίνηση του Μαυροκορδάτου και του Υψηλάντη να επιστρέψει και να δημιουργήσει τη σχολή. Από τον 18ο μέχρι τον 20ο αιώνα, πολλά σημαντικά ονόματα αποφύτησαν από την Πατμιάδα, όπως οι φιλικοί Πάτμιοι Εμμανουήλ Ξανθός, ο Δημήτριος Θέμελης, ο δάσκαλος του γένους Αδαμάντιος Κοραής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και Εθνομάρτυρας Γρηγόριος V και άλλοι πολλοί. Συνεχίζουμε την πορεία μας πιο ψηλά, στο λόφο, και σε λίγο φτάνουμε στη χώρα. Ο δρόμος τελειώνει και αρχίζει το κεντρικό σοκάκι της που οδηγεί στο μοναστήρι του Θεολόγου. Όλα ξεκίνησαν τον 10ο αιώνα, όταν έφτασε εδώ Όσιος Χριστόδουλος, ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους του μοναχικού βίου εκείνη την εποχή. Τον έλκυσε η απομόνωση του νησιού και οι ελάχιστοι κάτοικοι, τόσο που απευθύνθηκε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήρε την άδεια από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό τον Πρώτο, ο οποίος και του παραχώρησε τον τόπο για τη δημιουργία της μονής. Κατά τον 13ο αιώνα αποκτά μεγάλη περιουσία και οικονομική ισχύ μέχρι και στόλο 4 πλοίων. Παράλληλα, άρχισε να συγκεντρώνεται ολιγάριθμος πληθυσμός γύρω από αυτήν, δημιουργώντας σιγά σιγά αυτό που σήμερα ονομάζουμε χώρα. Πλησιάζοντας, ο προσκυνητής εντυπωσιάζεται από την καθολικότητα των 15μέτρων τείχων. Ο διάδρομος εισόδου οδηγεί σε μια μικρή αυλή. Απέναντι υψώνεται η διόροφη τοξωτή στοά φράγκικου ρυθμού που κτίστηκε το 1698. Δεξιά από τις καμπάνες φαίνεται το παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου και νότια της αυλής το παρεκκλήσι του Τιμίου Σταυρού κτισμένο το 1600. Συνολικά στο μοναστήρι υπάρχουν 10 παρεκκλήσια. Ανατολικά είναι το καθολικό, κτισμένο το 1090. Ο εξονάρθικας είναι του 17ου αιώνα
και από εκεί μπαίνουμε στο παρεκκλήσι του Οσίου Χριστόδουλου, που βρίσκεται στο νότιο άκρο, κτισμένο μεταξύ 12ου και 16ου αιώνα, στο οποίο φυλάσσεται η ξύλινη Λάρνακα με το σκήνομα του Οσίου. Το κεντρικό τμήμα του ναού ανήκει στη Βυζαντινή Ναοδομία του σταυροειδού εγγεγραμμένου τετρακίωνου ναού με τα Τρούλου. Στο βόρειο τείχο βρίσκεται το τέμπλο που συντηρήθηκε πρόσφατα για τις εορτές των 1900 χρόνων. Κατασκευασμένο το 1820 από χιώτες ξυλογλύπτες, είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης που αφήνει άφωνους τους επισκέπτες με τις λεπτομέρειές του. Πίσω από το ιερό είναι το παλιό σκευοφυλάκιο με περισσότερο από 60 λείψανα και τεμάχια τιμίου ξύλου. Ενώ από το 1993 λειτουργεί σύγχρονο εργαστήριο για τη συντήρηση των εικόνων και την αποκάλυψη των παλαιών αγιογραφιών στις εικόνες. Η ξενάγησή μας στη Μονή κλείνει στην πλούσια βιβλιοθήκη της. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες σε ολόκληρη την Ανατολή, με συνεχή βίο 9 αιώνων. Τα πρώτα βιβλία ήταν αυτά του Οσίου Χριστοδούλου, που αποτελείται από πολύτιμα χειρόγραφα. Ενώ το σημαντικότερο θεωρείται το ιδρυτικό χρυσόβουλο, με το οποίο Αλέξιος Πρώτος ο Κομνηνός παραχώρησε στα 1088 στο μοναχό Χριστόδουλο το νησί της Αποκάλυψης. Εδώ, από το 1990, λειτουργεί σύγχρονο βιβλιοδετείο για την αναπαλαίωση και συντήρηση των παλαιών βιβλίων και χειρόγραφων, το οποίο είναι το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα ειδικευμένο στην Περγαμηνή.

Μετά το προσκύνημα στο σημαντικό Ορθόδοξο Κάστρο, βγαίνουμε για να περιπλανηθούμε λίγο στα γραφικά σοκάκια της χώρας. Μια χώρα που συγκεντρώνει όλα αυτά τα κλασικά στοιχεία της αιγιοπελαγίτικης παράδοσης. Με τα σοκάκια να εντυπωσιάζουν αθέατα και κλειστά. Πρώτοι κάτοικοι του οικισμού θεωρούνται οι εργαζόμενοι στο υποανέγερση τότε μοναστήρι. Αργότερα, μετά το 1453, εγκαταστάθηκαν εδώ 100 βυζαντινές οικογένειες, φτιάχνοντας τη συνοικία Αλωτινά. Αφήνουμε τη χώρα και βγαίνουμε στο ύπαιθρο του νησιού να γνωρίσουμε τους υπόλοιπους οικισμούς του. Και πρώτα ο Κάμπος, ο τρίτος οικισμός σε πληθυσμό. Βρίσκεται στα βόρεια του νησιού. Χωρίζεται σε δύο οικισμούς, τον επάνω Κάμπο και τον κάτω. Στον επάνω βρίσκεται η Εκκλησία του Ευαγγελισμού που γιορτάζει την 25η Μαρτίου και οργανώνεται μεγάλο πανηγύρι. Στον κάτω κάμπο βρίσκεται η πιο πολυσύχναστη παραλία του νησιού. Στην νότια πλευρά της Πάτμου βρίσκεται ο Γρίκος, ένα κλασικό τουριστικό φέρετρο με ωραία μουδιά και γαλήνια νερά, όπου το καλοκαίρι λειτουργούν μερικές ταβέρνες και κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες. Το Μεγάλο Σάββατο η ατμόσφαιρα αλλάζει. Η αρχή δίνεται από το μοναστήρι του Θεολόγου, που νωρίς το ξημέρωμα γίνεται η πρώτη ανάσταση για να ακολουθήσουν όλες οι ενορίες. Το απόγευμα αρχίζουν οι ετοιμασίες με έντονη τη μυρωδιά της μαγειρίτσας σε κάθε γειτονιά. Το βράδυ στις 11 αρχίζει η λειτουργία της Ανάστασης, η οποία τελειώνει στη 1.30. Τα μεσάνυχτα, οι ναοί κατάμεστοι από πιστούς και ολόφωτοι χρυσοστόλιστοι δίνουν το μήνυμα της χαράς και της αισιοδοξίας. Χριστός Ανέστη. Ακολουθεί ένας ατελείωτος χορός μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα, από βεγγαλικά ακροτίδες ως και δυναμίτιδα από τους ψαράδες, που με αυτόν τον τρόπο υποδηλώνουν τη χαρά και τη ζωντάνια του νησιού που τόσες μέρες είχε καλά φυλαγμένη. Ανήμερα Κυριακή, μετά το γλέντι και το πλούσιο γεύμα, ο κόσμος ανεβαίνει στο μοναστήρι του Θεολόγου, όπου οι μοναχοί με το μεγάλο ξύλινο σήμαντρο, που το χτυπούν για 10 ολόκληρα λεπτά, καλούν με τη σειρά τους τους πιστούς για τον εσπερινό της αγάπης. Είναι 3 το μεσημέρι. Το Ευαγγέλιο διαβάζεται στα ελληνικά, ιταλικά, γαλλικά, ρωσικά, αγγλικά, γερμανικά και σέρβικα, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ανάγνωσή του και στα αρχαία ομερικά ελληνικά. Μετά το τέλος δε της λειτουργίας, ο ηγούμενος μοιράζει κόκκινα αυγά. Η επιστροφή το απογευματάκι από το μοναστήρι αξίζει να γίνει με τα πόδια μέσα από το παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι που συνδέει το λιμάνι με τη χώρα. Πρόκειται για μια καταπράσινη κατηφορική διαδρομή που περνάει και από το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η θέα είναι εξαιρετική και η διαδρομή είναι κάτι σαν ένας τελευταίος χαιρετισμός στα δύο σημαντικότερα προσκυνήματα του νησιού και ταυτόχρονα μια άμεση επαφή με τη φύση της Πάτμου. Οι εκδηλώσεις όμως στο Ιερό Νησί δεν σταματούν εδώ. Τη Δευτέρα του Πάσχα ο Δήμος της Πάτμου οργανώνει αποχαιρετιστήριο γλέντι για τους επισκέπτες του νησιού. Έτσι το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Σκάλας είναι η ώρα της νησιώτικης μουσικής. Συγκροτήματα του νησιού προσφέρουν θέαμα με νησιώτικους χορούς, καλώντας παράλληλα και τους επισκέπτες στο χορό. Την επόμενη μέρα, την Τρίτη, για τους τελευταίους επισκέπτες, λίγο πριν έρθει η ώρα της αποχώρησης από το Ιερό Νησί, υπάρχει μία ακόμα σημαντική στιγμή. Είναι ο αγιασμός των κατοίκων και των κεντρικών πλατειών του νησιού. Για αρκετή ώρα μετά την αναχώρηση του πλοίου από τη Σκάλα, το μοναστήρι Κάστρο θα μας συντροφεύει, συμβολίζοντας την ψυχή μας με τη μεγαλοπρέπειά του για μία ακόμα φορά την μεγάλη πνευματική ανάταση που μπορούμε να πάρουμε επισκεπτόμενοι τις ορθόδοξες γωνιές της πατρίδας μας. Κυρία έκφραση, βεβαίως φίλες και φίλοι ακροατές, όπως είπαμε, αυτής της εορταστικής ατμόσφαιρας είναι οι χοροί που διατηρούνται στην Πάτμου, όπως άλλωστε σε όλα τα Δωδεκάνησα, και παραμένουν αναλύωτοι στον χρόνο. Οι χοροί που χορεύονται στην Πάτμου είναι ο Σιγανός, ο Παλιός Ικαριώτικος, η Σούστα, ο Συρτός, ο Λέρικος, ο Καλαματιανός, το Λυροτσάμπουνο και ο Ροδίτικος Πηδηχτός. Εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα εξαιρετικό δείγμα από το Λυροτσάμπουνο. Πρόκειται για ένα είδος σούστας αργής με αργά βήματα, όπου ο πρωτοχορευτής με αυτοσχεδιασμούς επιδεικνύει την τέχνη του και τη χορευτική του ικανότητα. Στην πατμιακή λύρα είναι ο Γκίκας Βασιλάκης και στην τσαμπούνα ο Ευάγγελος Γιαμαίος.

αυτές τις όμορφες εικόνες και μελωδίες ολοκληρώνουμε αυτό μας το ταξίδι στο ιερό νησί της Πάτμου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ως τον επόμενο ευλογημένο μας τόπο, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22-228.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Χριστοφόρου, πανηγυρίζει αύριο Σάββατο ο ιερός ναός Αγίου Φανουρίου Δραπετσόνα, στο παρεκκλήσιο του οποίου τιμάται από ονόματι του Αγίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα ψαλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυριακός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου Χριστοφόρου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως έως στις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τεθούσε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης από τις 12 έως στις 23 Μαΐου και τη μία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Σήμερα, Παρασκευή, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών, κ. Φιλόθεος, για τον Άγιο Παΐσιο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Αύριο Σάββατο, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί Αναστάσιμος Εσπερινός και στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Γενάδιος Βατοπεδινός για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την Τρίτη, 12 Μαΐου, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ, στα πρόπυλα του Δημοτικού Θεάτρου Πυραιός. Την τιμία χείρα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης κ. Χρυσόστομος. Στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί δοξολογία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Η Εφαίστειος Ιερά Εικόνα της Παναγίας Άξιονεστή από το Πρωτάτο του Αγίου Όρου στήθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλος Μεσολογγίου έως αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διοργανώνουν Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, Μάρτης της Δόξης του Θεού και Οδηγός εν Πνεύματι. Το Διεθνές αυτό Θεολογικό Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από σήμερα έως στις 10 Μαΐου. Η επίσημη έναρξη θα γίνει στο Christmas Theater Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου σήμερα Παρασκευή στις 5 το απόγευμα, ενώ οι εργασίες του συμποσίου στις 9 και 10 Μαΐου στο Wyndham Grand Hotel Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου θα τιμηθεί στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, που θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίου έως στις 10 Μαΐου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Πανηχίδα Μνημοσύνου του Μακαριστού Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πυραιός σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου ως ακολούθως. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 το απόγευμα θα προβληθεί ντοκιματέρ για το βίο του Αγίου. Οι ιερές αγρυπνές δελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στις 9 και 10 Μαΐου, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, εορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης Φωτεινή, η Σαμαρίτιδα και η Απόστολος, με την ευκαιρία πανηγυρίζουν οι ιεροί ναοί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινής Ημιτού από των ιερών ακολουθιών θα προστεί αρχιερέας Αγίας Φωτεινής Ηλισσού που βρίσκεται όπισθεν των στήλων του Ολυμπίου Διός και στις ιερές ακολουθίες θα προστεί αρχιερέας, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο της Αγίας. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Σάββατο και την Κυριακή Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν το Ιερό Απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στην Παναγία Παντάνασα. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των Ισαποστόλων πανηγυρίζει τη Δευτέρα το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γεστριάδους Πυραιός. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γεστριάδους Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Την Κυριακή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γεστριάδους Πυραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα το Άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι θα φιλεξονήσει την ετήσια εορταστική εκδήλωση της πρωτοβουλίας Αγαπώ την Οικογένεια και θα υποδεχθεί οικογένειες. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Αγαπώ την Οικογένεια σε συνεργασία με την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και άλλες Μητροπόλεις και πολυτεχνικές οργανώσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Νικαία στην Κυριακή το πρωί. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεϊκού, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεϊκού. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαπωτηνοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πυραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πυραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
4: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Χαίρετε, είναι τα ομιλήματα και σήμερα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Θα συνεχίσουμε με το τεύχος 387 Απρίλιος του 2026 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με αφιέρωμα Ανάστασης Νεκρών. Καύση ή ταφή, ένα πολύ ενδιαφέρον τεύχος. Ήδη αφιερώσαμε και την προηγούμενη εκπομπή μας χτες σε αυτό το τεύχος. Το τηλέφωνο για συνδρομές και παραγγελίες οποιοδήποτε τεύχους εξακολουθεί να υπάρχει, όπως προφανώς και αυτό του Απριλίου, 210-46-21-440. Η συνδρομή είναι 35 ευρώ το έτος, το τεύχος κάνει 5 ευρώ το κάθε ένα. Συμφέρει η συνδρομή από πολλές απόψεις, θα έρχεται το περιοδικό σπίτι σας και θα στηρίξετε μια δράση ακόμη εδώ της τοπικής μας εκκλησίας με μια έκδοση ενός περιοδικού το οποίο από κάθε άποψη είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ανάσταση νεκρών λοιπόν, καύση ή ταφή, ένα επίκαιρο θέμα το καύση ή ταφή, ένα διαχρονικό θέμα και ερώτημα η ανάσταση των νεκρών. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

σώμα δεν είναι το σκουπίδι της ψυχής. Ο τίτλος του άρθρου του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου ή Λίβιου. Αν το σώμα δεν αξίζει, τότε ούτε η ψυχή έχει αξία. Το σώμα δεν είναι το σκουπίδι της ψυχής, για να το καίμε στις κομματερές του ψευδοπολιτισμού μας. Ξέρετε, έχουμε αυτή τη μοντέρνα ορθολογική ιδέα ότι η καύση είναι απλώς μια τεχνική λύση, πιο καθαρή, πιο οικολογική, λιγότερος χώρος, λιγότερη ταλαιπωρία. Αλλά εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γιατί η πραγματική ερώτηση δεν είναι τι είναι πιο πρακτικό. Η πραγματική ερώτηση είναι τι είδους πολιτισμός είμαστε όταν θεωρούμε φυσιολογικό να καίμε έναν άνθρωπο. Αν κάποιος καιγόταν ζωντανός, θα το λέγαμε φρίκι, έγκλημα, αδιανόητη βία. Και τώρα ξαφνικά, επειδή είναι νεκρός, το ίδιο γεγονός περνάει ως επιλογή. Ωραία λέξη, επιλογή. Αυτό είναι ιδεολογικοποίηση της ζωής. Η ιδεολογία δεν είναι ότι λέμε ψέματα. Είναι ότι το κάνουμε το ψέμα να φαίνεται φυσικό, να φαίνεται ουδέτερο, να φαίνεται πολιτισμένο. Αλλά η καύση των ανθρώπων είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι το σημείο όπου ο πολιτισμός φανερώνει την κρυφή του βαρβαρότητα. Διότι τι λέει η καύση? Λέει: ο άνθρωπος τελείωσε. Και όταν λέμε τελείωσε, δεν εννοούμε απλώς ότι πέθανε. Όχι. Εννοούμε κάτι βαθύτερο. Ότι τώρα μπορείς να κάνεις με το σώμα ό,τι θέλεις, γιατί δεν είναι τίποτα. Είναι υπόλοιμα. Είναι σκουπίδι δίχως καμιά αξία πλέον. Ξεφορτωθείτε το. Και αυτό είναι το μοντέρνο φαντασιακό. Το σώμα σας σκουπίδι. Κι όμως, η καύση των νεκρών συχνά φανερώνει μια βαθιά αντίληψη ότι το σώμα δεν έχει πια αξία, ότι μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, να το εξαφανίσουμε, να το πετάξουμε, να το κάψουμε. Μα το σώμα δεν είναι σκουπίδι. Το σώμα είναι ναός, είναι ιστορία, είναι πρόσωπο, είναι ο άνθρωπος που αγάπησα, που φίλησα, που βάπτισα, που κοινώνησα, που έκλαψα για αυτόν. Το σώμα είναι η γη, ο τόπος και ο χώρος της ψυχής μου. Κάθε κύτταρό του είναι η ιστορία μου, αυτό που ήμουν και έγινα σε αυτή τη ζωή. Ξέρετε, το σώμα ήταν και είναι πάντα ένα πρόβλημα. Το σώμα μυρίζει, το σώμα σαπίζει, το σώμα μας θυμίζει ότι είμαστε θνητοί. Και η κουλτούρα μας μισεί αυτή την υπενθύμηση. Δεν αντέχει τη φθαρτότητά μας. Θέλει να εξαφανίσει το σώμα, όχι απλώς να το θάψει. Να μην μείνει τίποτα. Σκόνη να γίνει. Σαν να λέμε, δεν θέλω ούτε την ανάμνηση της υλικότητας. Και εδώ εμφανίζεται κάτι που η Ορθόδοξη και γενικά ο Χριστιανισμός στην πιο ριζοσπαστική του μορφή αναφέρει. Η ύλη δεν είναι λάθος. Το σώμα δεν είναι κατώτερο της ψυχής. Δεν έχουμε εδώ μια πνευματικότητα τύπου νεοπλατωνισμού, όπου το σώμα είναι φυλακή της ψυχής, όχι. Το ακριβώς αντίθετο. Η ύλη δοξάζεται. Η ύλη αγιάζεται. Η ύλη γίνεται τόπος του Θεού. Τόπος και χώρος της αγάπης. Το σκάνδαλο είναι η ενανθρώπιση. Ο Θεός μπαίνει μέσα στην ύλη. Άρα η ύλη δεν είναι εγκατάλειψη, είναι συνάντηση. Και εδώ είναι το πραγματικό σκάνδαλο της ορθόδοξης σκέψης και εμπειρίας. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ασώματη θρησκεία, ούτε μια φιλοσοφία που περιφρονεί την ύλη. Η ορθόδοξη θεολογία δεν είναι νεοπλατωνισμός. Δεν λέει πως η ύλη είναι κακή και πρέπει να εξαφανιστεί. Αντίθετα, η ορθοδοξία είναι η δόξα της ύλης, η θέωση της ύλης, γιατί ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, πήρε σώμα, πήρε αίμα, πήρε σάρκα. Η ύλη στην εκκλησία είναι ιερή, νερό, λάδι, ψωμί, κρασί, όλα αγιάζονται, όλα γίνονται φορείς χάριτος.
και ίσως εδώ βρίσκεται η πιο βίαιη πτυχή της καύσης. Δεν είναι απλώς διαχείριση ενός νεκρού σώματος. Είναι μια πράξη άρνησης, μια συμβολική δήλωση. Δεν θέλω να υπάρξει τίποτα υλικό που να μου θυμίζει ότι ο άνθρωπος έχει αιώνια αξία. Γι' αυτό και τα λείψανα των Αγίων είναι τόσο ενοχλητικά για τη μοντέρνα συνείδηση. Ένα λείψανο, ένα κόκαλο, μια ύλη που μυροβλίζει, αυτό είναι το πιο παράλογο πράγμα για την ορθολογική νεωτερικότητα. Και ακριβώς γι' αυτό είναι τόσο ισχυρό. Το λείψανο είναι το σημείο όπου η ύλη αρνείται να γίνει σκουπίδι. Και εδώ ίσως πρέπει να πούμε το πιο απλό. Ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή που απλώς φοράει σώμα. Είναι ένα σώμα με ψυχή σε απόλυτη ισοτιμία και αξία. Ο άνθρωπος χωρίς σώμα είναι φάντασμα. Ο άνθρωπος χωρίς ψυχή είναι πτώμα. Οπότε ναι, η καύση είναι η τελευταία, τελική ψευδαίσθηση του ψευδοπολιτισμού μας, ότι μπορεί να πετάξει την ύλη και να κρατήσει μόνο το νόημα. Αλλά όταν πετάς την ύλη, στο τέλος πετάς και το νόημα μαζί.

σελίδες παρακάτω, στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία Τεύχος Απριλίου του 26, βρίσκουμε το κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Σουρός κυρού Αντωνίου Μπλουμ. Τίτλος: «Το πρόβλημα της πραγματικότητας του θανάτου στις διάφορες ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Καταρχάς, υπάρχουν δύο βασικές ακολουθίες. Η μικρή επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς, πανηχίδα, και η νεκρόσιμος ακολουθία. Υπάρχουν και κάποιες άλλες, λιγότερο γνωστές, όπως η ακολουθία εις ψυχοραγούντα, η οποία διαβάζεται όταν ο άνθρωπος αναχωρεί από αυτή τη ζωή και η αναχώρησή του είναι δύσκολη και σκληρή. Υπάρχει επίσης η νεκρόσιμος ακολουθία εις νήπια και η ευχή εις και κοιμημένων ιερέα. Υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτές τις ακολουθίες: η έγνοια για την ψυχή και η έγνοια για το σώμα. Είναι κοινή σε όλες τις εκκλησίες αυτή η ποιμαντική έγνοια για την ψυχή που αναχωρεί ή αναχώρησε από τούτο τον κόσμο. Όμως πιστεύω πως η προσοχή που δίνει η Ορθοδοξία στο σώμα, η στάση της απέναντί του, είναι και ιδιαίτερη αλλά και σημαντική. Στην επιμνημόσυνη δέηση, πανηχίδα, όλη μας η προσοχή είναι επικεντρωμένη στην ψυχή που ζει πλέον την αιωνιότητα, ενώπιο με τον ζώντα Θεό, και ολοένα αυξάνεται μέσα σε κλίμα αδιάλειπτης εμβάθυνσης στη γνώση του Θεού και την κοινωνία μαζί του. Στην νεκρόσιμο ακολουθία, ταυτόχρονα με την έγνοια για τη συγχωρεμένη ψυχή, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι ακόμα εγγύς στη γη, υπάρχει και μια βαθιά έγνοια για το σώμα. Η νεκρόσιμος ακολουθία βλέπει το σώμα μέσα από δύο πρίσματα. Από τη μια μεριά έχουμε συνέστηση πως το γήινο κορμί μας είναι καταδικασμένο σε φθορά, χούση και ισχού να πελεύσει. Και είναι οξύς ο πόνος της σκέψης αυτής. Είναι οξύς ο πόνος στη θέα της σωματικής φθοράς. Νομίζω πως στη στάση μας απέναντι στο θανόντα πρέπει να βρούμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην αποδοχή της πραγματικότητας και στη βεβαιότητα της πίστης μας, ανάμεσα στην όψη της φθοράς και τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής, ανάμεσα στην αγάπη για τον τόπο όπου αναπαύεται ό,τι απέμεινε από ένα πολύ αγαπημένο κορμί, και στη βεβαιότητα ότι η σχέση κοινωνίας συνεχίζεται εν Θεώ στην αιωνιότητα. Συναντούμε σε διάφορες ευχές, στα τροπάρια και τον κανόνα, στους ύμνους του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, έναν αντικατοπτρισμό αυτού του πόνου και αυτής της αίσθησης τραγικότητας. Ένα ανθρώπινο κορμί που κλήθηκε στην αιώνια ζωή, αλλά το θανάτωσε η θνητότητα. Η θνητότητα που γεννήθηκε από την απώλεια του Θεού. Από την άλλη μεριά, η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη σώμα ή πρόσωπον ή ψυχή σε διάφορες περιστάσεις προς δήλωση του όλου ανθρώπου. Πράγματι, η σύνδεση μεταξύ του σώματος και της ψυχής, μεταξύ του σώματος και της ίδιας της πνευματικής εμπειρίας, είναι τέλεια, ολοκληρωτική. Έχουμε τη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει ότι η πίστη έρχεται από την ακοή του κηρύγματος και το κήρυγμα είναι ο λόγος του Θεού. Ένας λόγος που εκφωνήθηκε, ένας λόγος που ακούστηκε, ένας λόγος που υπηρετήθηκε με σωματικά μέσα, τα χείλη του ομιλητή, τα αυτιά του ακροατή. Και ωστόσο αυτός ο λόγος φτάνει μέχρι την καρδιά, το νου, τα μύχια της υπάρξεως του ανθρώπου. Με τέτοιο τρόπο που ακόμα και ένας μόνο λόγος του Θεού αρκεί για να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Γνωρίζουμε πόσο πολύ συμμετέχουν όλες μας οι αισθήσεις σε κάθε κίνηση του νου και της καρδιάς. Πόσο πολύ αγάπη εκφράζεται από μια μητέρα στο μικρό της παιδί μέσα από το άγγιγμα. Πόση παρηγοριά μπορεί να προσφερθεί με το άγγιγμα ενός χεριού. Πόση αγάπη σε όλες τις μορφές βρίσκει έκφραση μέσα από το κορμί.

παράξενο και απροσδόκητο τρόπο από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, ο οποίος μιλώντας για το σώμα λέει κάπου πως ο αιώνιος προορισμός του ανθρώπου δεν μπορεί να καθοριστεί πριν την Ανάσταση των σωμάτων, γιατί το σώμα δικαιούται τόσο όσο και η ψυχή να επιλέξει και να καθορίσει την αιώνια μοίρα του ανθρώπου. Λόγια ανεξιχνίαστα για μας, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και όμως αυτό το κορμί είναι τόσο εγώ όσο και η ψυχή. Μόνο μέσα από την ενότητά τους μπορώ να ειδωθώ. Και έτσι, όταν κοιτάμε αυτό το κορμί, το κοιτάμε με σεβασμό. Βλέπουμε εντός του όλη την οδύνη και όλη τη χαρά. Όλο το μυστήριο της ζωής που χαρακτηρίζει αυτό το πρόσωπο. Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το σώμα ως το ορατό του αοράτου. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι ίσως ανώφελο που στα σλαβωνικά χρησιμοποιούμε για το σώμα, στις ακολουθίες της Εκκλησίας, την ίδια λέξη που χρησιμοποιούμε για τα λείψανα. Είναι η λέξη «μος χι», αν το διαβάζω σωστά. Κάθε σώμα, περιβεβλημένο από αγάπη και σεβασμό, προσκεκλημένο σε Ανάσταση. Ένα σώμα που στο κύλισμα μιας ολόκληρης ζωής συνέβαλε αποφασιστικά στη μυστική κοινωνία με το Θεό μέσα από το βάπτισμα, το χρίσμα, το ευχέλαιο για τους ασθενείς, τη Θεία Κοινωνία του Σώματος και Αίματος του Χριστού μέσα από την αποδοχή όλης αυτής της ευλογίας. Κάθε τέτοιο σώμα είναι όπως και ήταν ένα σπόρος που σπείρεται εν φθορά και εγείρεται εν αυθαρσία. Αυτό το σώμα της φθοράς, το σώμα από το οποίο ο Απόστολος Παύλος ήθελε να απελευθερωθεί προκειμένου να ζήσει ολοκληρωτικά ενώπιο με το Θεό, είναι ταυτόχρονα προσκεκλημένο στην αιωνιότητα. Κι έτσι, από τη μια μεριά βλέπουμε το σώμα αυτό ως κάτι αγαπημένο και πολύτιμο, τραυματισμένο και κατακτημένο από τη θνητότητα, υποκείμενο στο θάνατο, και από την άλλη το βλέπουμε σαν ένα σπόρο που φυτεύτηκε προκειμένου να εγερθεί και πάλι μέσα από την Ανάσταση στη δόξα της Αθανασίας. Κοιτάζοντάς το, δεν μπορούμε να μην δούμε τη σύνδεσή του με το σώμα του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως η ζωή ημών και εκρυπτές είναι το Χριστό εν το Θεό. Η ενσώματη φύση μας είναι και κρυμμένη στο μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Και αυτή η ενσώματη φύση μας εμπεριέχει την ιδιότητά μας ως ανθρώπων. Στο Χριστό και τη Θεοτόκο μπορούμε να δούμε αυτό που το σώμα μας έχει κληθεί να είναι, ένα δοξασμένο σώμα. Έτσι δεν διχαζόμαστε, αλλά βρισκόμαστε σε μια σύνθετη κατάσταση. Έχοντας ρακισμένη την καρδιά επειδή αποχωριζόμαστε το αγαπημένο πρόσωπο, αφενός βλέπουμε με κατάπληξη το γεγονός ότι μπορεί ένα ανθρώπινο κορμί να πεθαίνει, και αφετέρου με πίστη και απορία κοιτάζουμε αυτό το σώμα που μια μέρα θα εγερθεί όπως το σώμα του Χριστού, λέει ο μακαριστός Αντώνιος Μπλουμ, το απόσπασμα που δημοσιεύεται εδώ στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία Τεύχος Απριλίου, είναι από το πάρα πολύ καλό βιβλίο που προτείνουμε, το έχουμε διαβάσει παλαιότερα, «Ο θάνατος ως κέρδος», του Αντωνίου Μπλουμ, εκδόσεις «Εν πλώσας», το προτείνω ανεπιφυλάκτως.

της Πειραιακής Εκκλησίας, ομιλήματα. Διαβάζουμε από το τεύχος Απριλίου του 2026 της Πειραιακής Εκκλησίας, αφιέρωμα με τίτλο «Ανάστασης νεκρών, καύση ή ταφή». Να δούμε και όσο προλαβαίνουμε από ένα εκτενές κείμενο του Αρχιμανδρίτου Θεόφιλου Λεμοντζή, «Η καύση των νεκρών, η παραβίαση της ιερότητας του ανθρωπίνου σώματος». Τα τελευταία χρόνια πολλής λόγος γίνεται για την καύση των νεκρών. Οι θειασσότες της καύσης των νεκρών αγωνίζονται για την καθιέρωσή της, επικαλούμενοι λόγους έλλειψης χώρου, λόγους υγιεινής και λόγους συναισθηματικούς. Συχνά τους συναντούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προσπαθούν να μας πείσουν για τα πλεονεκτήματα της καύσης έναντι της ταφής. Η πρακτική της καύσης των νεκρών συναντάται σε ανατολικά θρησκεύματα όπως τον Ινδουισμό. Εκεί το σώμα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Αντίθετα, ταυτίζεται με τον πόνο και τη φθορά, καθώς ο άνθρωπος με το θάνατό του απελευθερώνεται από την καταδυνάστευση του υλικού σώματος. Για αυτά τα θρησκεύματα ο πόνος ταυτίζεται με την ύλη. Ο άνθρωπος βρίσκεται δεσμευμένος σε έναν διαρκή κύκλο γεννήσεων και επαναγεννήσεων. Ο άνθρωπος καλείται να αποδεσμευτεί από την τροχιά αυτού του κύκλου και να εισέλθει στον Ιρβάνα που ταυτίζεται με την απελευθέρωση από την καταδυνάστευση της υλικής μας φύσεως. Κατά τη διάρκεια των αλλεπάλληλων μετενσαρκώσεων, ο άνθρωπος αποβάλλει την υλική του φύση, η οποία ταυτίζεται με τον πόνο. Η ταφή των νεκρών είναι πρωταρχικό σημείο στην αναγνώριση της θρησκευτικής συνείδησης των ανθρώπων. Η ταφή διαφοροποιεί τον έλογο άνθρωπο από τα λοιπά έμβια όντα, αλλά και από την άλογη δημιουργία και τον αναδεικνύει ιών με θρησκευτική συνείδηση. Έτσι η ταφή αντίθετα με την καύση συμπλέει με την φύση και εκφράζει την παράδοση του σώματος στις συνθήκες της φύσεως. Στην περίπτωση της καύσεως, το σώμα εκτίθεται στη βιαιότητα των στοιχείων της φύσεως ή στην αδιφάγο μανία της τεχνολογίας. Κατά τη χαρακτηριστική έκφραση ενός διορατικού γέροντα, η καύση των νεκρών συνιστά πολιτισμένη ανθρωποφαγία και ταυτόχρονα αποτελεί και σύμβολο του σύγχρονου μηδενισμού. Με την καύση των νεκρών υποτιμάται η ύλη και κατά συνέπεια είναι έμεση αποδοχή όλων εκείνων των γνωστικών αιρέσεων των πρώτων αιώνων που απέρριπταν την ιερότητα του υλικού σώματος. Οι μανιχαίοι υποστήριζαν ότι το υλικό σώμα ταυτίζεται με το κακό και ότι είναι προορισμένο να καταδικαστεί. Στο χριστιανισμό, φίλοι ακροατές, η υλική μας φύση, το υλικό μας σώμα δεν είναι η πηγή του πόνου. Πηγή του πόνου και των παθών μας είναι η αμαρτία. Δια της αμαρτίας εισήλθε στον κόσμο η φθορά και ο θάνατος. Πριν το προπατορικό αμάρτημα, ο άνθρωπος δεν καταδυναστεύεται από την αμαρτία και κατά συνέπεια ήταν ελεύθερος από τον πόνο, τη φθορά και το θάνατο. Η ύλη δημιουργήθηκε από το Θεό. Το υλικό μας σώμα δημιουργήθηκε από το Θεό εξού κόντων, όχι από κάποια προϋπάρχουσα ύλη, αλλά εκ του μηδενός. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι δημιουργήθηκαν από το μηδέν, αλλά και ότι η ουσία των υλικών μας σωμάτων είναι διαφορετική από την ουσία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να ειδωλοποιείται και να προσκυνείται ως Θεός. Ο Θεός είναι άκτιστος και άναρχος. Αντίθετα, η ύλη είναι κτιστή δημιούργημα του Θεού. Το σώμα μας δεν είναι η φυλακή της ψυχής. Δεν είναι μέσω καταδυνάστευσης και υποδούλωσης της ψυχής μας, αλλά ναός του Αγίου Πνεύματος. Ιούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, ου έχετε από Θεού και ου καστέ αυτόν, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, τονίζοντας τη μεγάλη ιερότητα του ανθρωπίνου σώματος. Το ονομάζει ναό του Αγίου Πνεύματος και με αυτόν τον τρόπο μας διδάσκει να το σεβόμαστε από την έναρξή του μέσα στη μήτρα έως και του θανάτου. Η ψυχή περιφρουρείται μέσα στο σώμα που το μεταμορφώνει σε ναό. Το σώμα που διαφυλάσσει το θησαυρό της ψυχής δεν είναι φυλακή. Ένα σώμα όμως που εν ζωή δεν το σεβαστήκαμε, ούτε καν φυλόζωα το διατηρήσαμε, που βιολογικά μεν το περιποιηθήκαμε στα εργαστήρια, ουσιαστικά όμως το καταστρέψαμε στην πρακτική της ζωής, ένα σώμα που και η ίδια η ψυχή μας το αγνόησε και αντί μαζί του να επιτελέσει
τον ιερό υπουργικό σκοπό της, ικανοποίησε τις φιλίδωνες τάσεις της και τις αμαρτωλές διαθέσεις της και μάλιστα με την αποδοχή και την νομική κάλυψη της κοινωνίας, αυτό το σώμα είναι εύκολο, αυτή η κοινωνία και η ψυχή να θέλουν να το κάψουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους και να εξαφανίσουν την ασέβειά τους. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας σε αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που μέσα του επιτελεί το τη σωτηρία της ψυχής και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστως συνεχίζεται έξω από αυτό, της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του αλλά την ετέρα μορφή του, την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά. Δεν και με τους ναούς, πολλο δε μάλλον τους έμψυχους ναούς. Ο Αγίος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει «Σέβομαι λοιπόν την ύλη και τη θεωρώ σαν κάτι ιερό και την προσκυνώ, μια και μέσω αυτή συντελέστηκε η σωτηρία μου και τη σέβομαι όχι ως Θεό, αλλά ως κτίσμα γεμάτο θεία ενέργεια και χάρη». Η ύλη είναι κάτι το ιερό. Αυτό δεν σημαίνει ότι την προσκυνούμε ως Θεό, διότι τότε οδηγούμαστε στην ειδωλολατρία, αλλά τη σεβόμαστε και τη χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τούτο διότι δημιουργήθηκε από τον ίδιο το Θεό, αλλά και επίσης διότι δια της προσλήψεώς της από το Θεό συντελέστηκε η σωτηρία μας. Ο λόγος σάρξε γένετο και δια της συνανθρωπίσεως ο λόγος του Θεού προσέλαβε υλικό σώμα και ανακαίνισε, ζωοποίησε, αγίασε, θέωσε, καταξίωσε την υλική μας φύση. Δεν προσκυνάμε λοιπόν την ύλη γιατί θα ήταν ιδωλολατρία, όπως δεν προσκυνάμε και την ψυχή, φίλοι ακροτές του ανθρώπου, γιατί θα ήταν ιδωλολατρία θαρώ. Και τα δύο είναι κτιστά. Και η ψυχή δημιουργήθηκε από το Θεό. Έχει αρχή δηλαδή. Δεν είναι Θεός. Το ότι δεν έχει τέλος είναι επειδή ο Θεός το θέλει, όπως πιστεύουμε, όχι από τη φύση της. Οτιδήποτε έχει αρχή έχει και τέλος. Μόνο ο Θεός δεν έχει αρχή και επομένως δεν έχει και τέλος. Αν όμως ο Θεός θέλει κάτι που δεν έχει αρχή, ο άνθρωπος γενικότερα διά της Αναστάσεως και λοιπά, δεν θα έχει και τέλος. Όχι όμως από τη φύση του, αλλά επειδή θα του το χαρίσει ο Θεός. Και συνεχίζει ο πατήρ Θεόφιλος Λεμόντζης. Με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, η ύλη ανακαινίζεται. Ο Θεός Λόγος προσέλαβε ανθρώπινη ψυχή και υλικό σώμα, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. «Ούγαρ δίπου αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, είναι ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεόν, ιστο ηλάσκεστε τα σαμαρτίας του λαού». Και επίσης επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν είναι αδία του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Το γεγονός της μεταμορφώσεως υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που έχει το ανθρώπινο σώμα. Η μεταμόρφωση αποτελεί την τέλεια καταξίωση του αισθητού και της ύλης. Στο όρο Σταβόρη η δόξα της θεότητας εξαιτίας της θείας ενσαρκώσεως φανερώθηκε ως δόξα και κάλος του σώματος, δόξα και κάλος της κτίσεως που ως δοχείο δέχεται την ενέργεια του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι «προσκυνώ πάντα ναών Θεού Άγιον και πάνε εφό Θεός ονομάζεται ούδια την αυτόν φύσιν, αλλά ότι θείας ενεργίας εις η δοχεία». Μετά τη Σταύρωση, το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου μας δεν κάηκε από τον Ιωσήφτης Αρημαθέας και τον Νικόδημο, αλλά ενταφιάστηκε με ιδιαίτερη τιμή, αφού το ενετήληξαν με καθαρά συνδόνη και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ενετήληξαν αυτό συνδόνη καθαρά και έθηκεν αυτό εν το κενό μνημείο, ο ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλήσας λίθων, μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν. Η Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν απλά Ανάσταση του πνευματικού του στοιχείου όπως υποστηρίζουν κάποιοι αιρετικοί, αλλά αναστήθηκε πραγματικά ο Χριστός μαζί με το υλικό του σώμα, το οποίο έγινε βέβαια άφθαρτο.
Το Πανάγιο Σώμα του Διαφθοράν ουκίδεν, όπως ψάλλουμε στον περίφημο κανόνα το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά αφθαρτοποιήθηκε. Ο Πανάγιος Στάφος, τον οποίο ενταφιάστηκε από τόπος Τρίνου, έγινε όλβιος και ζωηφόρος. Από σκοτεινός έγινε φωτεινός μετά τον ενταφιασμό του Κυρίου μας. Η σωτηρία δεν απευθύνεται μόνο στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά και στο σώμα του, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αναστηθεί. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτό είναι ένα μέγα μυστήριο, το οποίο το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος ως εξής. «Ιδού μυστήριον ημίν λέγω, πάντες μεν ούκη μισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμο εν ρηπείο οφθαλμού, εν τη εσχάτης άλπιγγι, σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και ημίς αλλαγισόμεθα, δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσετε αθανασίαν, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το νίκος». Ο σωματικός θάνατος είναι διάσπαση αρμονίας, διακοπή της λειτουργίας ψυχής και σώματος, πρόσκαιρος χωρισμός της ψυχής από το σώμα μέχρι τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Η ανθρώπινη σάρκα νεκρώνεται, φθείρεται, ούτε διαλύεται, διότι ο Θεός τη δημιούργησε πνευματική. Περιμένει το κέλευσμα, παράγγελμα του Χριστού κατά τη δευτέρα παρουσία του, για να ξαναενωθεί με το αναστημένο σώμα ώστε να ζήσει αιώνια μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι «Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξις είναι αυτό». Εφόσον αναστήθηκε, ο Ιησούς πραγματικά άνοιξε και σε εμάς το δρόμο για να βιώσουμε και τη δική μας Ανάσταση. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ελπίδας μας, διότι ελπίζω στο Χριστό δεν σημαίνει ότι έχω απλά ένα προαίσθημα για αισιόδοξη έκβαση των πραγμάτων, αλλά σημαίνει αναμένω την εκπλήρωση των επαγγελιών του Θεού. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο, στραμμένοι προς Ανατολάς με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφείο και επιμένει στον όρο κημητήριο. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς αλλά για πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος, αλλά τετελειωμένος που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, αλλά τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης κατάστασής τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Αυτά με κανένα νόμο δεν καίγονται. Στο χριστιανισμό το υλικό σώμα του ανθρώπου δεν καταδικάζεται, αλλά εξαγιάζεται. Δεν υποτιμάται, αλλά ανυψώνεται. Δεν καταστρέφεται, αλλά σώζεται. Δεν αποβάλλεται, αλλά θεώνεται. Αγιάζεται, φωτοδοτείται, όπως συνέβη στο σώμα του Κυρίου μας κατά τη μεταμόρφωσή του. Αν και πεθαίνει, θα αναστηθεί, όπως συνέβη με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Δεν υποβιβάζεται, αλλά ανυψώνεται, όπως αναλήφθηκε ο Κύριός μας και εκάθισεν εν δεξιά του Πατρός. Η υπεράσπιση της καύσεως των νεκρών είναι μια έμεση απόρριψη της τιμής και προσκυνήσης των ιερών λειψάνων. Ουσιαστικά οι υπέρμαχοι της καύσης αρνούνται ότι η τιμή και η προσκύνηση αποτελεί ένα ουσιαστικό γνώρισμα της ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Η υπεράσπιση της καύσης των νεκρών αποτελεί έκφραση και μια πτυχή της οικονομαχικής κακοδοξίας. Οι οικονομάχοι δεν εστρέφονται μόνο εναντίον της προσκύνησης των ιερών εικόνων, αλλά και της προσκύνησης των ιερών λειψάνων. Άλλωστε η οικονομαχία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά αναβίωση της μανιχαϊστικής κακοδοξίας, ότι δηλαδή, έλεγε ο αιρετικός Μάνης, υπάρχουν δύο αντίθετες αρχές, το καλό και το κακό, και επομένως αυτά μάχονται μεταξύ τους. Το κακό εν προκειμένου εδώ είναι το σώμα, το καλό είναι η ψυχή. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος στον δογματικό όρο της μεταξύ των άλλων αναφέρει «Του σουν τολμώντας εταίρος φρονήν, ή διδάσκην, ή κατά τους εναγείς αιρετικούς τας εκκλησιαστικάς παραδόσης αθετήν και καινοτομίαν την αεπινοήν ή αποβάλλεστε τι εκ των ανατεθειμένων τη Εκκλησία Ευαγγέλιων ή τύπων του Σταυρού ή εικονικήν αναζωγράφησιν ή άγιον λείψανον μάρτυρος ή επινοήν σκολιός και πανούργος προς το ανατρέψε εν τί των ενθέσμων παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας έτι γεμήν ως κοινής χρήστη της ιερής κοιμηλίης ή της Ευαγέση Μοναστηρίης επισκόπους μενώντας
οι κληρικούς καθερίστε προστάτομεν, μονάζοντας δε οι λαϊκούς της κοινωνίας αφορίζεστε. Η χριστιανική λατρεία είναι πνευματική και λογική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι περιφρονεί και απομακρύνει το υλικό στοιχείο. Τα υλικά και αισθητά σημεία αποτελούν στα μυστήρια το απαραίτητο εξωτερικό και φυσικό στοιχείο για τη μετάδοση της αόρατης χάρης του Θεού. Την ενότητα του υλικού και πνευματικού στοιχείου στη λατρεία τη θεσμοθέτησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το βλέπουμε στον άρτο και τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας και στην εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση στο βάπτισμα, που και εκεί τα υλικά στοιχεία εξαγιάζονται. Ωστόσο και σε άλλες περιπτώσεις ο Χριστός και οι Απόστολοι χρησιμοποίησαν υλικά στοιχεία στις θεραπείες και στη μετάδοση των δωρεών του Θεού. Ο Χριστός θεράπευσε τον εκγενετή τυφλό, αλήφοντας τα μάτια με πυλό και στέλνοντάς τον να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Η αιμορούσα θεραπεύτηκε με την αφή του ιματίου του Χριστού. Οι Απόστολοι χρησιμοποίησαν λάδι για τις θεραπείες που έκαναν. Μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογία διατυπώνεται η μεγάλη αλήθεια της διάκρισης ουσίας και ενεργείας στο Θεό. Οι πιστοί προσκυνούμε, τιμούμε και ασπαζόμεθα τα ιερά λείψανα των Αγίων μας, ως μετέχοντας την άκτιστη χάρη του Θεού. Η μέθεξη της Θείας Χάριτος από τον άνθρωπο συνδέεται στενότατα με τη δυνατότητα του κτιστού να αναπτύσσει πραγματική σχέση με τον υπερβατικό και άκτιστο Θεό. Όταν λέμε ότι μετέχουμε σε κάτι, παρατηρεί ο Αγίος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σημαίνει ότι έχουμε κάποιο μέρος από αυτό στο οποίο μετέχουμε. Αν δεν έχουμε κάποιο μέρος, αλλά μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο, τότε δεν μπορούμε να λέμε ότι μετέχουμε σε αυτό, αλλά ότι το έχουμε. Η άκτιστη ενέργεια του Θεού μερίζεται αμερίστως. Έτσι είναι δυνατόν και να μετέχετε. Γι' αυτό όσοι αξιώνονται να μετέχουν στη θεοποιώ χάρη, μετέχουν στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού. Η μέθεξη της χάρης του Θεού από τον άνθρωπο θεμελιώνεται χριστολογικώς. Η μέθεξη αυτή ετοιμάστηκε προαιωνίως και πραγματώθηκε εν Χριστώ, όπως μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος, κατηδίαν πρόθεσιν και χάριν, την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού πορών χρόνων αιωνίων. Αναφερόμενος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη μέθεξη της Θείας Χάρης από τον όλο άνθρωπο, τη στηρίζει χριστολογικώς. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη θεότητα και την ανθρώπινη φύση του Χριστού αποτελεί το πρότυπο της πνευματικής σχέσεως της Θείας Χάρης με την ανθρώπινη φύση του κάθε πιστού. Όπως η θεότητα του Θεανθρώπου, σημειώνει ο Άγιος, είναι κοινή στην ψυχή και στο σώμα του, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους πνευματικούς ανθρώπους, διαπερνώντας από την ψυχή στο σώμα τους, παρέχει τη δυνατότητα στον όλο άνθρωπο να ενώνεται με το Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος φέρει το παράδειγμα της μετοχής του ανθρώπου στην ακτίνα του ηλίου. Ο μέτοχος των ηλιακών ακτίνων δεν μετέχει σε όλες τις ακτίνες, ούτε φυσικά στην ύπαρξη ή την ουσία του ηλίου, αλλά στη φυσική απορριά του. Και όπως η ακτίνα του ηλίου, παραμένοντας αχώριστη από αυτόν, μόνο αυτή γίνεται μεθεκτή από τους ηλιουμένους, έτσι ως καταμυδράν εν αισθητής εικόνα και ηθεοποιός χάρη. Η άκτιστη Θεία Χάρη, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πέρα από το γεγονός ότι παρέχεται μέσα από τις λειτουργικές μυστηριακές εκφράσεις και εκφάνσεις της Εκκλησίας, μεταδίδεται και από ζωντανούς χαρισματικούς φορείς της, όπως είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι, ως χαρισματούχοι πιστοί, όχι μόνο μετέχουν, αλλά και μεταδίδουν τη Θεία Χάρη. Όχι μόνο ζουν μέσα σε αυτήν, αλλά και ζωοποιούν άλλους με αυτήν. Έτσι κατανοείται και η θαυματουργική δύναμη των Αγίων στην Εκκλησία. Το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν μεμονωμένες έστω περιπτώσεις καύσης στο μέλλον και η επιθυμή αποτροπής τους όθησε ορισμένους ιεράρχες 70 χρόνια νωρίτερα να ζητήσουν την επιβολή κυρώσεων προκειμένου να περιφρουρήσουν την Εκκλησία και την παράδοσή της.

0: Έτσι, την 10η Οκτωβρίου του 1937, κατά τη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, συζητήθηκε για πρώτη φορά διεξοδικά το ζήτημα της καύσης των νεκρών από μέρους Εκκλησίας Ελλάδος. Αφορμή της συζήτησης για την καύση αποτέλεσαν κάποια δημοσιεύματα και όχι συγκεκριμένα περιστατικά αποτέφρωσης. Τότε ο Κοζάνης Ιωακήμ είπε ότι τιούτο ζήτημα δεν δύναται να τεθεί εν Ελλάδη και ο Σάμου Ειρηναίος διατύπωσε την άποψη ότι ζήτημα καύσεως των νεκρών δεν υπάρχει εν τη Εκκλησία ημών. Την έσες κάτω υιοθέτησαν τούτο δημοσιογραφίσαντες. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου το 2002 για το θέμα της καύσης των νεκρών. Η Σύνοδος, κατανοώντας ότι το θέμα ανακινείται από κάποιους κύκλους οι οποίοι μη κηδόμενοι της πατροπαραδότου χριστιανικής παραδόσεως της αμμομή του ημών πίστεως, διεισδύουν με παν μέσων επικοινωνιακής μορφής στα συνειδήσεις του συγχρόνου ανθρώπου, δηλητηριάζουν αυτάς και κλονίζουν τα βάσεις της πίστεως. Εκφράζει την αγωνία της και επιθυμεί να διαφωτίσει το πλήρωμά της σχετικά με αυτό το φλέγον θέμα. Καλεί όλους τους εργάτες της, βοηθούμενοι από τα πρακτικά ημερίδους με θέμα ταφή ή καύση των νεκρών, να διαφωτίσουν όλους τους πιστούς και να υπογραμμίσουν ότι η Εκκλησία απορρίπτει την καύση των νεκρών ως θεσμών απάντοντα προς την παράδοση αυτής, οριοθετεί την πίστη αυτής και τον σεβασμό εις το ανθρώπινον πρόσωπον και κατ' επέκταση εις το σώμα του ανθρώπου, το οποίο αποτελεί ναόν και κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Ο σύγχρονος κόσμος θέλει να κάψει τους νεκρούς. Του λείπει το αιώνιο, το θεϊκό, η τιμή του υλικού, το επέκεινα, το μεταταύτα. Αρνείται τουλάχιστον να σκεφτεί τη ζωή που υπάρχει χωρίς να φαίνεται. Ούτε στα σπλάχνα ως έμβριο τη δέχεται. Γι' αυτό την καταστρέφει με τις αμβλώσεις, ούτε στον τάφο ως λείψανο, ούτε στη σκέψη ως αιώνιο πρόσωπο, ούτε στον πόθο ως υπέρτατη αξία, ούτε στην ψυχή ως μυστική χάρη θέωσης. Τα θεσμά του εδώ και τώρα σπάζουν μόνο κάτω από την πίεση της αιώνιας αλήθειας. Εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Απριλίου 2026, τεύχος 387, αφιέρωμα Ανάστασης Νεκρών. Καύση ή ταφή. Θυμίζω πάλι το τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού για συνδρομές ή παραγγελίες συγκεκριμένων τευχών, όπως και αυτό που διαβάσαμε. 210-46-21-440. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-010.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Σας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
7: Ώρα Ελλάδος 5.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γηροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Στις ανεπτυγμένες χώρες η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο την άνοια, με πιο συχνή μορφή αυτή την νόσο Αλτσχάιμερ, σαν ένα μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Παγκοσμίως στις μέρες μας υπάρχουν 47 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με άνοια, αριθμός που θα αυξηθεί δραματικά στο μέλλον λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα 200.000 άτομα με άνοια και ο αριθμός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000. Η νόσος Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας προκαλούν υψηλή υγειονομική δαπάνη ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για θεραπευτική αγωγή και φροντίδα του πάσχοντος, καθώς επίσης και υποστήριξη των φροντιστών τους. Το ετήσιο κόστος της άνοιας παγκοσμίως το 2010 ανήλθε στα 604 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα το ετήσιο κόστος της άνοιας πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία άνοιας, 50 με 70% του συνόλου. Άλλες νοσολογικές οντότητες που οδηγούν σε άνοια είναι η εγκαιακή άνοια λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων, η παρκινσονική άνοια, άνοια ως αποτέλεσμα την νόσου του Πάρκινσον, η άνοια με σώματα Λεβάη ή με τοποκροταφική άνοια. Οι αιτίες της νόσου Αλτσχάιμερ δεν είναι συνολικά γνωστές. Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η γενετική προδιάθεση και η αύξηση της ηλικίας, παράγοντες μη τροποποιήσιμοι. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη άνοιας αυξάνεται με τη γύρανση και η νόσος είναι εξαιρετικά συχνή στις μεγάλες ηλικίες. 2% του πληθυσμού ηλικίας 65 έως 74 έχει άνοια, ποσοστό που ανεβαίνει στο 19% για τις ηλικίες 75 με 84 και στο 42% για τους μεγαλύτερους των 85 ετών. Μία συχνή ωστόσο παρανόηση είναι ότι η έκπτωση των νοητικών ικανοτήτων αποτελεί τμήμα της φυσιολογικής διαδικασίας της γύρανσης. Είναι σήμερα γνωστό ότι αυτό δεν είναι σωστό. Όσο μεγαλώνουμε, ορισμένοι από εμάς θα νοσήσουν και ορισμένοι δεν θα νοσήσουν από άνοια. Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών που προκαλούν εκφύλιση των νευρώνων του. Τα συμπτώματά της είναι οι διαταραχές μνήμης, διαταραχές της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του λόγου, διαταραχές της κρίσης, απώλεια προσανατολισμού στο χώρο και χρόνο και έκπτωση καθημερινής λειτουργικότητας. Επίσης, υπάρχουν αλλαγές στην προσωπικότητα, συχνά σωματικά ενοχλήματα και ψυχιατρικά συμπτώματα όπως απάθεια, κατάθλιψη, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, αρνητισμός, παραλήρημα και ψευεστήσεις. Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 10 χρόνια. Η έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ είναι αργή και προοδευτική, με τα συμπτώματα να εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο και να επιδεινώνονται με την πρόοδο της νόσου. Συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, οι διαταραχές της μνήμης είναι το προημότερο σύμπτωμα ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα. Τα άλλα νοϊκά σύνδρομα εμφανίζουν παρόμοια προϊούσα εκπτωτική εικόνα. Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σημασία, γιατί η νόσος επηρεάζει όχι μόνο τον πάσχοντα, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η πρώιμη διάγνωση δίνει τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης, αποδοχής της κατάστασης, διατήρησης της ποιότητας ζωής και προγραμματισμού για το μέλλον όλων αυτών των ατόμων. Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μια επιδημία με δυσβάσταχτες συνέπειες για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μεγάλη ερευνητική προσπάθεια με στόχο την ανέβρεση περισσότερο αποτελεσματικών θεραπείων και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στον επιστημονικό χώρο ότι στο όχι απότερο μέλλον θα έχουμε φαρμακευτικές παρεμβάσεις πολύ αποτελεσματικότερες. Μέχρι τότε, η αυξημένη εγρήγορση και ενημέρωση της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της νόσου είναι εξαιρετικά σημαντική.

ξεφυλίζοντας και σήμερα το βιβλίο της ζωής, ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, είναι η μνήμη. Τι είναι όμως η μνήμη? Είναι η νοητική λειτουργία που αποτελεί θεμελιώδη συστατικό της ανθρώπινης βιολογικής και υποκειμενικής πραγματικότητας. Η φύση και οι ιδιότητες της μνήμης απασχόλησαν φιλοσόφους και διανοητές εκατοντάδες χρόνια τώρα. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης και έρευνας τόσο για τους επιστήμονες όσο και για τους απλούς ανθρώπους. Τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της έκρηξης των νευροεπιστημών και με τη βοήθεια νέων προηγμένων τεχνικών απεικόνησης του εγκεφάλου, δημιουργήθηκε ειδικός κλάδος μελέτης των χαρακτηριστικών και των διαταραχών της μνήμης. Μέσω της μνήμης επιτελείται οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας του εαυτού μας με το περιβάλλον. Η μνήμη είναι ο πυρήνας της προσωπικής μας ιστορίας. Αναφέρεται στο παρελθόν, μας βοηθά να βιώσουμε το παρόν και μας προετοιμάζει για το μέλλον. Η μνήμη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη μάθηση και τη λύθη. Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης νέων πληροφοριών από το ανθρώπινο νευρικό σύστημα μέσω της συνδυασμένης λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων. Μνήμη είναι η αποθήκευση και η ανάκληση των πληροφοριών αυτών. Λύθη είναι η απώλεια των αποθηκευμένων πληροφοριών με το πέρασμα του χρόνου. Η λειτουργική οργάνωση της μνήμης περιλαμβάνει κατά σειρά διαδικασίες επιλογής, κωδικοποίησης και εγχάραξης, αποθήκευσης ή απόσβεσης, επανέβρεσης και ανάκλησης της πληροφορίας. Σε ποιο σημείο όμως του εγκεφάλου επιτελείται η λειτουργία της μνήμης? Η μνήμη είναι διεργασία στην οποία εμπλέκεται το σύνολο σχεδόν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Σχηματικά τα μνημονικά ίχνη αποκρυσταλώνονται στον κροταφικό λοβό, αποθηκεύονται στον οπίσθιο πραγματικό φλοιό και ανακαλούνται με τη μεσολάβηση του μετοπιαίου φλοιού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος είναι ένας προηγμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής με απίστευτες δυνατότητες.

Ξεφυλίσουμε το βιβλίο της ζωής και σίγουρα όλοι μας έχουμε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μας δείχνουν την εικόνα του ανθρώπου που έχει χάσει τις σταθερές του. Δηλαδή έχει αγχωθεί στο δρόμο ή ψάχνει με κάποιο τρόπο να βρει που βρίσκεται. Μας ζητά βοήθεια να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο και άλλα τέτοια περιστατικά. Τι θέλει πραγματικά όμως ένας άνθρωπος με άνοια που ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του? Θέλω να πάω στο σπίτι μου. Ένα συχνά και φαινομενικά σαφές αίτημα των ανθρώπων με άνοια που δικαίως αφήνει τους φροντιστές τους πληγωμένους και ανήμπορους να αντιδράσουν. Ίσως και εμάς τους ίδιους να έχουμε γίνει κοινωνοί στην καθημερινότητά μας τέτοιων περιστατικών. Πώς να καθησυχάσουμε πρακτικά όμως έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει το ίδιο του το σπίτι? Η απάντηση βρίσκεται σε όλα αυτά που το αγαπημένο μας πρόσωπο θέλει να μας πει, αλλά δεν μπορεί. Τι σημαίνει η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου»? Όταν ένας άνθρωπος με άνοια ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του, αυτό που στην πραγματικότητα μας λέει είναι ότι για κάποιο λόγο τη δεδομένη στιγμή αυτή αισθάνεται άβολα. Δεν είναι σε θέση να μας περιγράψει τι ακριβώς φταίει, όμως υπάρχει μια πραγματική και απόλυτα λογική αιτία που του δημιουργεί μια δυσάρεστη αίσθηση. Η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου» μπορεί να σημαίνει «πεινάω» ή «διψάω», «χρειάζεται να πάω στην τουαλέτα», «ζεσταίνομαι ή κρυώνω», «νιστάζω», «πονάω», «κουράστηκα», «με ενοχλεί ο θόρυβος ή ο πολλής κόσμος», «βαριέμαι», «φοβάμαι», «ντρέπομαι», «είμαι στεναχωρημένος», «είμαι θυμωμένος», «χρειάζομαι μια αγκαλιά». Ποιο είναι τελικά το σπίτι στο οποίο θέλει να πάει ο άνθρωπος με άνοια? Ζητώντας να πάει στο σπίτι του, ο άνθρωπος με άνοια εκφράζει την ανάγκη να βρεθεί κάπου όπου θα νιώσει ηρεμία, ασφάλεια, αποδοχή και αγάπη. Και ποιο άλλο μέρος μπορεί να του προσφέρει αυτά τα συναισθήματα εκτός από το ίδιο του το σπίτι? Το αίτημά του λοιπόν είναι καθόλου λογικό. Το μόνο παράλογο εντός εισαγωγικών είναι ότι το σπίτι που αναζητά δεν υπάρχει. Είναι το σπίτι που μεγάλωσε. Και μάλιστα αυτό που ψάχνει δεν είναι το κτίσμα. Ο άνθρωπος με άνοια που θέλει να πάει στο σπίτι του ζητά απεγνωσμένα τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε αυτό και κυρίως τη μητέρα που η αγκαλιά της είναι βάλσαμο, παρηγοριά και πηγή ανεφόρων αγάπης. Και δυστυχώς, ό,τι και να κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να του το προσφέρουμε. Πώς μπορούμε τώρα να καθησυχάσουμε τον άνθρωπο με άνοια? Καταρχάς θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε τόσο ο τόνος της φωνής μας, όσο και οι κινήσεις μας να αποπνέουν ηρεμία. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Αν το αγαπημένο μας πρόσωπο είναι δεκτικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άγγιγμα ως μέσο παρηγοριάς και εκδήλωσης τρυφερότητας. Να ακουμπήσουμε, να αγκαλιάσουμε, να χαϊδέψουμε. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στην πραγματικότητα με λογικά επιχειρήματα τον άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Φράσεις όπως «μα αυτό είναι το σπίτι σου» δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Θα πρέπει να θυμηθούμε, το άτομο με άνοια δεν προσπαθεί να μας κοροϊδέψει, να μας εκνευρίσει ή να δοκιμάσει τις αντοχές μας. Όντως πιστεύει ότι ο χώρος που βρίσκεται δεν είναι το σπίτι του. Θα πρέπει να αποδεχτούμε το αίτημα ως λογικό. Θα πρέπει να πούμε «εντάξει, θα πάμε στο σπίτι σου σε λίγο» ή «σύμφωνοι, μόλις τελειώσω τις δουλειές μου θα πάμε μαζί στο σπίτι». Αυτή η αντίδραση είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική για το άτομο με άνοια, γιατί έτσι αισθάνεται ότι του δίνουμε σημασία, σεβόμαστε αυτό που μας λέει και είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε. Μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι άλλο. Αφού συμφωνήσουμε ότι θα πάμε στο σπίτι, στη συνέχεια μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μέχρι να φύγουμε, έλα να δούμε από το παράθυρο τι καιρό κάνει έξω. Κοίτα τι ωραία λιακάδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ερέθισμα ως αφορμή για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Εναλλακτικά, μπορούμε να ενθαρρύνουμε να ασχοληθεί το άτομο με μια ευχάριστη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, μπορούμε να του προσφέρουμε το αγαπημένο του σνακ, να δούμε μαζί άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες ή να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο ξέρουμε ότι τον χαλαρώνει και τον ευχαριστεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει.
Αφού ο άνθρωπος μας ηρεμήσει, αναρωτιόμαστε τι ήταν αυτό που τον έκανε να νιώσει άβολα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει πάντα μια λογική αιτία που κάνει το άτομο με άνοια να ζητά επίμονα τη θαλπορία και την ηρεμία του σπιτιού του. Όταν εντοπίσουμε τι έφταξε, θα πρέπει να προνοήσουμε ώστε να μην ξανασυμβεί. Αν τίποτα από τα προηγούμενα δεν λειτουργήσει, αν το αγαπημένο μας πρόσωπο εξακολουθεί να ζητά να πάει στο σπίτι του, θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για να βγούμε. Μπορούμε για παράδειγμα να πούμε «Εντάξει, πάμε στο σπίτι σου, έλα μαζί μου να διαλέξεις τι θα φορέσεις». Εκεί θα διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές η διαδικασία της προετοιμασίας είναι από μόνη της αρκετή για να ηρεμήσει το αγαπημένο μας πρόσωπο. Είναι μια επιβεβαίωση ότι θέλουμε πράγματι να τον βοηθήσουμε. Στην πορεία θα πρέπει να δοκιμάσουμε ξανά να στρέψουμε το ενδιαφέρον του σε κάτι άλλο. Ή μπορούμε να ετοιμαστούμε και να βγούμε μια βόλτα με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο, διαβεβαιώνοντας ότι πηγαίνουμε στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο με άνοια να ξεχαστεί, προτείνοντας μια δραστηριότητα που απολαμβάνει. Καφέ στην πλατεία, μια στάση στο ανθοπολείο, να επισκεφθούμε μια εκκλησία για να προσκυνήσουμε, μια επίσκεψη στα εγγόνια που μπορεί να βοηθήσει.

φιλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Οι ιστορίες είναι πολύ διδακτικές. Αναφερθήκαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας για τη σημασία των ιστοριών και της σοφίας που διαθέτουν οι μεγαλύτερες ηλικία άνθρωποι, η προσφορά του παππού και της γιαγιάς στη σύγχρονη οικογένεια, αλλά και πώς στη σύγχρονη κοινωνία θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να φανούν χρήσιμοι και να μην αισθάνονται παροπλισμένοι. Στο πλαίσιο αυτό θα σας διηγηθούμε μια ιστορία. Κάποτε υπήρχε μια μεγάλη πέτρα στην άκρη του δρόμου που ένωνε δύο πόλεις. Οι ταξιδιώτες συνήθιζαν να κάθονται επάνω της και να ξεκουράζονται κάθε φορά που πέρναγαν από εκεί. Η πέτρα ζήλευε τους ανθρώπους που μπορούσαν να μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Εκείνοι όποτε το ήθελαν και συχνά παραπονιόντουσαν όλοι για τη δική της άχαρη ζωή που την ανάγκασε να βρίσκεται ακίνητη η πέτρα σε εκείνο το μέρος χωρίς να κάνει τίποτα. Η πέτρα διψούσε για περιπέτεια, για εμπειρίες. Το μεγάλο όνειρό της ήταν να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον κόσμο. Έτσι και εκείνη την ημέρα που ένας γυρολόγος κάθισε πάνω της για να ξεκουραστεί, η πέτρα ένιωσε ζήλια για τον γυρολόγο που διέσχιζε ολόκληρη τη χώρα, πουλώντας την πραμάτια του. Αφού ήπιε νερό και έφαγε λίγο από το ψωμί του, ο γυρολόγος άρχισε να μονολογεί. «Πόσο δύσκολη και κουραστική είναι η ζωή μου, η οικογένειά μου με χρειάζεται κοντά της και εγώ είμαι αναγκασμένος να περιδιαβαίνω όλη τη χώρα. Περπατώ όλη μέρα με λίγες στιγμές ξεκούρασης και λίγο ύπνο για να προλαβαίνω να βρίσκομαι στον προορισμό μου πριν αυτός νυχτώσει». Ο άνθρωπος κοίταξε την πέτρα και χαμογέλασε. «Εσύ είσαι πολύ τυχερή. Ζεις στο μέρος σου, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πως θα τα βγάλεις πέρα. Δεν σου λείπει η οικογένειά σου και όλοι οι άνθρωποι σε ευγνωμονούν για το καλό που τους κάνεις». Η πέτρα έμεινε άναυδη. Στράφηκε προς τον άνθρωπο και τον ρώτησε απορριμμένη. «Μα τι είναι αυτά που λες? Εγώ είμαι μια ασήμαντη πέτρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω σε ολόκληρη τη ζωή μου είναι να ονειρεύομαι. Δεν έχω καμία άλλη δυνατότητα». «Αυτή την εντύπωση έχεις για τον εαυτό σου», της αντιγύρισε ο άνθρωπος. «Μάθε λοιπόν ότι αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ σε όλη τη ζωή σου, δηλαδή να ονειρεύεσαι, οι άνθρωποι δεν το κάνουν πια. Εγκλωβισμένοι μέσα στα προβλήματα και στο μόχθο τους για τη ζωή, έχουν ξεχάσει αυτή την υπέροχη εμπειρία του ονειρέματος. Προφασίστηκαν ότι δεν έχουν χρόνο γι' αυτό και έτσι έχασαν αυτή την εμπειρία της ζωής. Θέλεις να σου πω και για ποιο λόγο είσαι ευλογημένη?» «Ναι, ναι, βέβαια», απάντησε όλο περιέργεια η πέτρα. «Εσύ κάθεσαι εδώ, σε αυτό το μέρος μόνιμα, και οι άνθρωποι που έρχονται σε σένα για να αναπαυτούν σε γεμίζουν με ένα σωρό ευλογίες και ευχαριστίες που υπάρχεις, ευγνωμονούν το Θεό που φροντίζει για αυτούς. Είσαι η πιο δημοφιλής και αγαπητή παρουσία σε αυτό το δρόμο. Και όσο για το νόημα της ζωής σου, σκέψου το έργο που κάνεις. Αμέτρητοι οι ταξιδιώτες που αναπαύτηκαν επάνω σου χρόνια και χρόνια». Η πέτρα παρέμεινε σιωπηλή. Το έργο, οι ταξιδιώτες και η ευγνωμοσύνη τους, η δυστυχία των ανθρώπων να μην ονειρεύονται πια, μα... Και τότε ο γυρολόγος σηκώθηκε και αφού ευχαρίστησε την πέτρα για την ανάπαυση που του προσέφερε, τράβηξε το δρόμο του. Η πέτρα έμεινε μόνη, όμως δεν ήταν πλέον η ίδια πέτρα. Μια ευτυχία την κατέκλυζε. Η ζωή της είχε πια ένα μεγάλο νόημα. Πρόσφερε. Πρόσφερε στους ταξιδιώτες, πρόσφερε στην ύπαρξη το δικό της δώρο. Πόσες πολλές ιστορίες ανθρώπων θα είχε να του πει όταν θα συναντούσε το Θεό? Στην άκρη του δρόμου που ένωνε τις δύο πόλεις, μια λαμπερή πέτρα προσκαλούσε τους ταξιδιώτες να ξαποστάσουν. Όλοι τη γνώριζαν και όλοι την ευχαριστούσαν. Και μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν όλο και πιο λαμπερή. Μέρα με τη μέρα η πέτρα αισθανόταν όλο και πιο χρήσιμη. Μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν κομμάτι του καθενός που την επισκεπτόταν. Βασιζόμενη σε αυτή την ιστορία, μπορεί να δούμε τη σημασία και τη σημειολογία που έχει στις ζωές και στις γενιές. Ο ρόλος της πέτρας μπορεί κάλλιστα να ανήκει στον παππού και τη γιαγιά που εξισορροπούν τις δύο γενιές, δηλαδή των γονιών και των εγγονών.
Μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές για το ρόλο που έχουν στην οικογένεια ο παππούς και η γιαγιά και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο τα παιδιά τους να απενοχοποιηθούν από την ανάπτυξη και την ανατροφή των παιδιών και να φέρουν μια ισορροπία στη σχέση τους, όσο και την δυνατότητα που δίνεται στα εγγόνια να πάρουν από τον παππού και τη γιαγιά και να τους χρησιμοποιήσουν σαν διαμεσολαβητές στη σχέση τους με τους γονείς. Πόσο όμως χρήσιμος θα νιώσει ο ηλικιωμένος όταν εμείς οι ίδιοι τον κάνουμε να αισθανθεί έτσι και να του εξυψώσουμε το λόγο για τον οποίο τον έχουμε στη ζωή μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση, όσα προβλήματα υγείας και να αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος. Η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να του προσφέρει η οικογένειά του είναι να του δείξει ότι δεν είναι παροπλισμένος.

Η οικογένεια που εμείς δημιουργήσαμε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και ένας νέος ρόλος μπαίνει στη ζωή μας. Ρόλος καθοριστικός, ανεκτίμητος, σημαντικός και αναντικατάστατος, ο ρόλος του παππού ή της γιαγιάς. Συνοδεύει μια ηλικία που σηματοδοτείται από έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και ποικίλες σκέψεις γύρω από τα ζητήματα ύπαρξης, αγάπης, αξίας. Ο ρόλος αυτός όμως έρχεται για να αναζωπυρώσει, να ανανεώσει, να δώσει διαφορετικό νόημα στην οικογένεια, στο άτομο, σε όλη την καθημερινή του ύπαρξη. Ας στηρίξουμε τις ευπαθείς κοινωνικές αυτές ομάδες και ας δώσουμε στον παππού και τη γιαγιά τη σημασία που τους αξίζει στην ελληνική οικογένεια. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, τη λαϊκή ρίση που χρησιμοποιούν οι παλαιότεροι με σοφία. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Χαίρετε.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Θέλουμε στη σημερινή μας εκπομπή να δούμε επικραματικά τη σχέση μας με την Ευρώπη και πιο γενικά με τον λεγόμενο δυτικό χριστιανικό πολιτισμό που την διαμόρφωσε. Μπορούμε να ταυτιστούμε με τη σημερινή Ενωμένη Ευρώπη, η οποία θεωρείται ότι έχει ως πατέρα τον Καρλομάγνου.

σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής μεταφράστηκε σε 8 γλώσσες, όχι όμως στην ελληνική. Σκάνδαλο προκάλεσε η μη επαρκής αναφορά στην πολιτιστική προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη, παρότι ακόμα και το όνομα Ευρώπη έχει την προέλευσή του στην ελληνική μυθολογία με την γνωστή ιστορία της παραπλάνησης της Ευρώπης, της κόρης του βασιλιά Φινίκης Αγίνορα από τον Δία στην Κόρτινα της Κρήτης. Ούτε η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, ούτε η Βυζαντινή, αλλά ούτε και η αρχαία της ιστορία παρουσιασόταν σε αρκετή έκταση στο έργο αυτό. Έμοιασε με μια συνειδητή προσβολή του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι εκφράστηκε δημόσια ο προβληματισμός: τι θέλουμε στην Ευρώπη όταν εκείνη τόσο επιδεικτικά μας αγνοεί. Τα παράπονα ήταν απόλυτα δικαιολογημένα. Μια άλλη παρόμοια προσβολή αισθάνθηκαν οι Έλληνες με την δημιουργία του Μουσείου της Ευρώπης. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Προσανατολισμού του Μουσείου της Ευρώπης, το οποίο συνήλθε στις 16 Οκτωβρίου του 2003 στις Βρυξέλλες και προέβλεψε την λειτουργία του Μουσείου για το 2006, ως αφετηρία της ευρωπαϊκής ιστορίας θεωρήθηκε το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Μάλιστα, οι σταυροφορίες παρουσιάζονταν ως παράγοντες ενοποίησης της Ευρώπης. Για φανταστείτε, εκστρατείες που εξέφρασαν τόσο μίσος προς τον κόσμο της ομοιοσύνης όσο και προς τον αραβικό κόσμο, εκστρατείες που συνδέονται με τεράστιο αριθμό σφαγών, εκστρατείες όπως η τέταρτη σταυροφορία που συνδέεται με ένα ασύλληπτο αριθμό βιασμών, φόνων και καταστροφών στις 3 ημέρες που δόθηκαν για την λαϊλασία της πόλεως των πόλεων, της πιο πλούσιας πόλης του κόσμου, τον Απρίλιο του 1204, κατά τον Στίβεν Ράντσιμαν, μόνο οι ενετοί ήξεραν να εκτιμήσουν την αξία των έργων τέχνης. Όπου μπορούσαν, εξασφάλιζαν τους πολύτιμους θησαυρούς για τον εαυτό τους, για να στολίσουν με αυτούς τις δικές τους πλατείες, τους ναούς και τα παλάτια. Αντίθετα, οι Γάλλοι και Φλαμανδοί άρπασαν ό,τι γυάλισε και κατέστρεψαν όλα εκείνα που δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους. Διέκοπταν μόνο για λίγο για να φωνεύσουν, να βιάσουν ή να εισβάλλουν σε υπόγεια με κρασιά για να δροσιστούν. Εκστρατείες αυτού του είδους παρουσιάζονται από το Μουσείο της Ευρώπης λοιπόν ως παράγοντες ενοποίησης της Ευρώπης. Βέβαια, εκ μέρους της δυτικής, της φράγκικης και παπικής Ευρώπης επρόκειτο για μια απόλυτα λογική θέση, αφού εκείνη μέσω των σταυροφοριών ζητούσε να καταλάβει τον κόσμο της ομοιοσύνης και να τον υποτάξει στις δικές της αντιλήψεις περί πολιτισμού. Αλλά ακόμα και αυτή η θέση, η οποία γενικά ίσχυε, εδώ δεν πέτυχε τελικά το στόχο της. Διότι ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος, ο οποίος είχε κηρύξει τη σταυροφορία αυτή, ναι μεν ήταν ενθουσιασμένος με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, αλλά όχι με το πώς της κατάκτησης. Όταν έμαθε λεπτομέρειες για τα εγκλήματα εναντίον του λαού και των ιερέων και για την σύλληση των ναών κατά την κατάκτηση, εξέδωσε το γνωστό του αφορισμό. Αυτός δεν είχε να κάνει με τυχόν φιλάνθρωπα αισθήματά του απέναντι στους αιρετικούς Ορθόδοξους. Στο σημείο αυτό δεν είχε ευαισθησίες. Με τα δεδομένα όμως που είχαν δημιουργήσει οι σταυροφόροι με τους φόνους, βιασμούς, συλλήσεις ναών, βανταλισμούς, καταστροφές, λαϊλασίες και άλλα, η προοπτική της υποταγής της Ορθόδοξης Ανατολής στο παπικό θρόνο είχε πλέον εκμυδενιστεί. Γι' αυτό η ογή του Πάπα. Δεν πέτυχε λοιπόν το σχέδιό του, αλλά και αργότερα με τις μεγάλες ενωτικές συνόδους της Λιό.

Πάπων 1274 και Φεράρας Φλωρεντίας 1438-39 δεν πέτυχε το ανάλογο σχέδιο. Τα βασικά ζητήματα της παπικής επιβολής ήταν το γνωστό ποτίο εξουσίας του Πάπα σε όλη την Εκκλησία, το φιλιόκβε και η επέκταση της εξουσίας του Πάπα ακόμα και στην ουράνια σφαίρα. Ως εργαλείο υπηρετούσε εδώ το καθαρτήριο πυρ, διότι με το χειρισμό των συγχωροχαρτιών ο Ποντίφικας της Ρώμης έλεγχε και την τύχη των ψυχών μετά θάνατον. Με την έκπτωση αυτών των εγγράφων, ο Πάπας μπορούσε να ρυθμίσει, να μειώσει ή και να εκμηδενίσει τα χρόνια του βασανισμού των ψυχών των πεθαμένων. Και στις δύο συνόδους η εκκλησιαστική ηγεσία που συμμετείχε, εκτός από το βράχο της πίστιος, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, υπέκυψε στις πιέσεις του αυτοκράτορα. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις το εκκλησιαστικό σώμα αντιστάθηκε σε αυτή την υποτέλεια. Όπως είπαμε, το σχέδιο για την υποταγή του κόσμου της ομοιοσύνης δεν πέτυχε. Γι' αυτό το καλύτερο προφανώς που μπορούσε να γίνει με τα δεδομένα αυτά ήταν η πλήρης καταστροφή αυτού του κόσμου από τους Οθωμανούς. Άλλωστε, η μεγάλη λία της πρωτεύουσας της ομοιοσύνης είχε γίνει από τους Δυτικούς το 1204 και πως το τέλος της δόξας της ομοιοσύνης η Δύση απορρόφησε τους επιστήμονες, τους καλλιτέχνες και τεχνίτες της. Η πόλη δεν συνήρθε ποτέ πια πλήρως από την καταστροφή αυτή. Συνεπώς, η Ενωμένη Ευρώπη, με την σχέση αυτή που είχε διαμορφωθεί επί αιώνες με τον Ορθόδοξο κόσμο της ομοιοσύνης και τον πολιτισμό της, όρισε το Βυζαντινό κόσμο στο παραπάνω μουσείο της Ευρώπης απλώς ως γείτονας του κύριου δυτικού ευρωπαϊκού κόμμου και αφιέρωσε ένα μόνο μικρό εκθεσιακό χώρο σε αυτόν. Ποια είναι όμως η ουσία του ζητήματος? Η Ευρώπη, όπως έχει διαμορφωθεί στον παπικό και προτεσταντικό χώρο στην διάρκεια των αιώνων, θεωρεί αφετηρία της ιστορικής της πορείας των Καρλομάγνου. Το ομολόγησε και ο Ντι Ροσέλ σε συνέντευξή του. Είπε: «Εγώ δεν κατάγομαι από τους Έλληνες. Κατάγομαι από τους Κέλτους, τους Ρωμαίους, τους Γερμανούς». Και όντως πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό από εκείνον της Ορθόδοξης Ανατολής της ομοιοσύνης. Αλλά ούτε με την αρχαία Ελλάδα έχει ουσιαστική συγγένεια, επειδή ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός διαστρεβλώθηκε στην Δυτική Αναγέννηση. Χάθηκε η ζήτηση του ωραίου που αποτελεί κεντρικό στοιχείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ένα μικρό παράδειγμα θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ας πάρουμε το παιδί του Μαραθώνα, κλειπτό, που εντάσσεται πιθανότατα στη σχολή του Πραξιτέλους, έργο της ύστερης κλασικής περίοδου περίπου 340 έως 330 π.Χ. Με την ήρεμη κίνηση της μορφής του εκφράζει την αναζήτηση ενός ιδανικού σώματος χωρίς ψεγάδι, με τέλειες αναλογίες. Από πλευράς δυτικής αναγέννησης, αυτή η αναζήτηση της καλλιγραφημένης φύσης αντικαθίσταται από τη φυσιοκρατία. Έτσι, παρότι η αναγέννηση θεωρείται ότι επεδίωκε μέσω της τέχνης, της φιλοσοφίας και της επιστήμης την αναβίωση των κλασικών προτύπων και αξιών της αρχαίας Ελλάδας, αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα και τόσο πολύ. Δεδομένο είναι ότι όσοι Έλληνες είναι θαμπωμένοι από τα φώτα της Δύσης, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής και οι μέχρι σήμερα ακόλουθοί του, δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή την στάση των Ευρωπαίων, την οποία θεωρούν ανθεληνική και προσβλητική.
Όπως φαίνεται, δεν έχουν συνειδητοποιήσει επακώς την ευρέως διαδεδομένη θέση της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας για την νεότερη Ελλάδα, ότι δεν αποτελεί συνέχεια της αρχαίας. Με αυτό δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Ενώ στο άλλο βασικό σημείο της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, ότι η Ελλάδα ήταν υπόδολη στους Ρωμαίους Βυζαντινούς, αυτοκράτορες της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινοπόλειος, οι Έλληνες λάτρες της Δυτικής Ευρώπης συμφωνούν χωρίς πρόβλημα. Με άλλα λόγια, είναι περισσότερο Ευρωπαίοι παρά Έλληνες, επειδή για αυτούς η πίστη έχει μόνο δευτερεύουσα σημασία και στη συνείδησή τους έχουν υποτιμήσει βαθύτατα την αυτοκρατορία μας. Αλλά και στον εκκλησιαστικό χώρο της ελληνόφωνης Ορθοδοξίας, δηλαδή Ελλάδα, Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλειος, Κύπρος, μοιάζει να επικρατεί όλο και περισσότερο μια έντονη τάση προσέγγισης, τουλάχιστον στα διοικητικά όργανα της Εκκλησίας, της δυτικής εκδοχής του χριστιανισμού. Αυτό φάνηκε έντονα το έτος 1948, όταν αυτές οι τρεις τοπικές εκκλησίες, του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλειος, της Ελλάδος και της Κύπρου, συμμετείχαν ως ιδρυτικά μέλη στο νεοσύστατο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Συγκαταλέχθηκαν στις 23 Αυγούστου του 1948 ανάμεσα στους αντιπροσώπους 147 εκκλησιών του προτεσταντικού χώρου, διότι η οικουμενική κίνηση είχε ξεκινήσει ως καθαρά ενδοπροτεσταντική υπόθεση που ζητούσε να αντιμετωπίσει τον κατακαιρματισμό των προτεσταντών στον δυτικό κόσμο και στην Ιεραποστολή. Ήδη το 1920, μετά την οδυνηρή εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο αλληλοεξοντώθηκαν χριστιανικοί λαοί, οι ελληνόφωνοι Ορθόδοξοι ανταποκρίθηκαν με το διάγγελμα του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλειος για την ίτρυση κοινωνίας των εκκλησιών. Ενώ το 1902, μία εγκύκλιο του Πατριάρχη Ιωακήμ του Τρίτου είχε ζητήσει ως προϋπόθεση για την ενότητα με άλλες χριστιανικές εκκλησίες την ταυτότητα της πίστης και της ομοιότητας των ηθών και εθίμων, την κοινή αποδοχή των αποφάσεων των 7 Οικουμενικών Συνόδων, την ενότητα στα δόγματα και στους θεμελιώδεις θεσμούς της εκκλησιαστικής διακυβέρνησης. Το διάγγελμα του 1920 με διαφορετικό πνεύμα προσέγγισε το θέμα. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Το θέμα μας σήμερα είναι κατά πόσο τόσο πολιτιστικά όσο και εκκλησιαστικά είναι δυνατή η σχέση μας με την Ενωμένη Ευρώπη. Ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι επίκαιρο αυτό το ζήτημα, επειδή βλέπουμε την Ενωμένη Ευρώπη να κινείται όλο και περισσότερο προς μια σύγκρουση με τη Ρωσία. Ακούμε συχνά ότι πρέπει να είναι έτοιμη το αργότερο μέχρι το 2030 για έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Η εκκλησιαστική διάσταση αυτής της σχέσης είναι επίσης ολοφάνερη. Το απέδειξε το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο του έτους 2018, μια απόφαση στην οποία κατέληξε το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλιος κατόπιν πολιτικών πιέσεων από τον Αμερικανικό και Νατοϊκό παράγοντα. Εάν έχετε ως τώρα παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Ήδη περικράψαμε πολύ σύντομα σχετικά με την ιστορία και το μουσείο της Ευρώπης την αυτοσυνειδησία αυτής της Ενωμένης Ευρώπης. Έχοντας ως αφετηρία αυτή η Ενωμένη Ευρώπη τον Κάρλο Μάγνο, είναι αναμφίβολα εξ αρχής δεδομένη η αντιπαλότητα ή καλύτερα να πούμε η εχθρότητα προς την Ρωμιοσύνη. Και μόνο τη στέψη του Κάρλου Μάγνου το έτος 800 από τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο στην Ρώμη να πάρουμε, αυτό γίνεται ολοφάνερο. Ο πλήρης τίτλος του Κάρλου Μάγνου ήταν «Σερενίσιμος Αύγουστος Αντέο Κορονάτους Μάγνους Πατσίφικους Υπεράτο Ρωμάνων Γκούμπερνανς Ιμπέριουμ Κι ετ περ μισερικόρδιαμ Δέι Ρέξ Φραγκόρουμ ετ Λαγκοβαρδόρουμ». Δηλαδή, «Η αυτού παντελεήμων μεγαλειώτης εστεμένος εκ Θεού μέγας ειρηνοποιός αυτοκράτο, ότιν ρωμαϊκήν αυτοκρατορίαν διακυβερνών, ελαίου Θεού και βασιλεύς των Φράγκων και Λαγκοβάρδων». Αργότερα το 812 συμφωνήθηκε μεν στο Άρχιν ανάμεσα στους Φράγκους και τους Ρωμαίους της Ορθόδοξης Ανατολής μια συμβαστική λύση. Στον Κάρλο επιτράπηκε η απλή χρήση της λέξης «Υπεράτο», «Αυτοκράτο», χωρίς όμως την προσθήκη των Ρωμαίων. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη ο Μιχαήλ ο Πρώτος διατήρησε τον τίτλο «Βασιλεύς των Ρωμαίων». Από την εποχή όμως του Όθωνος του Τρίτου, στέφτηκε από τον Πάπα Γρηγόριο τον Πέμπτο το 966 στη Ρώμη, οι Φράγκοι ακύρωσαν τη συμφωνία αυτή με την χρήση του τίτλου «Ρωμανόρουμ Ιμπεράτορ Αύγουστος». Η αυτού μεγαλειώτης αυτοκράτο των Ρωμαίων. Πάντως με την αφετηρία του Κάρλου Μάγνου και στη συνέχεια όλο και πιο έντονα φανερώθηκε αυτό το μίσος και η τάση κατάκτησης εκ μέρους των Φράγκων τόσο του κράτους όσο και της Εκκλησίας της Ανατολής. Κορύφωση φυσικά ήταν η τέταρτη σταυροφορία και η κατάκτηση της Κωνσταντινοπόλεως από τους Φράγκους το 1204. Σήμερα βλέπουμε τη χώρα μας ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άβουλη να κατευθύνεται από αυτήν. Αλλά και εκκλησιαστικά διακρίνουμε μια όλο και αυξανόμενη υποχώρηση έναντι του κινήματος του οικουμενισμού. Χαρακτηριστική είναι τόσο η στάση των εκπροσώπων της Εκκλησίας της Κύπρου όσο και της Ελλάδος τον Ιούλιο του 1948 κατά τη Σύνοδο της Μόσχας, οι οποίοι αρνήθηκαν προφανώς κάτω από πίεση Αγγλική στην Κύπρο και Αμερικανική στον εμφύλιο πόλεμο της Ελλάδος να υπογράφουν τις κοινές δηλώσεις
σχεδόν όλων των αυτοκεφάλων Ορθόδοξων Εκκλησιών εναντίον του Οικουμενισμού και εναντίον της συμμετοχής στην Ιτρητική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στις 23 Αυγούστου στο Άμστερνταμ. Και η Εκκλησία Κωνσταντινοπόλεως συμμετείχε στην ιτρητική πράξη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αλλά ήδη εκείνη την εποχή ο Πατριάρχης Μάξιμος ο Πέμπτος βρισκόταν κάτω από έντονη πίεση τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της ελληνικής κυβέρνησης για απαραίτηση, επίσημα λόγω ασθενείας, ανεπίσημα όμως λόγω της ρωσοφιλίας του. Επιστρέφοντας στην διαφοροποίηση της στάσης του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως προς την οικουμενική κίνηση στα χρόνια 1902 και 1920, πρέπει να τονίσουμε ότι με την εγκύκλιο του Ιωακήμ του Τρίτου το 1902 εκφράστηκε αρχικά μια παραδοσιακή στάση, δηλαδή να είναι μία η Εκκλησία με βάση την ενότητα στην πίστη, στη λατρεία, στα δόγματα και στην αποδοχή της κοινής παράδοσης των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Αυτή άλλαξε με το διάγγελμα του 1920 και ενισχύθηκε φυσικά ακόμα μετά την ίτρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Στο Συμβούλιο αυτό δεν βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο η ταυτότητα της πίστης, η κοινή παράδοση και η ενότητα στα δόγματα, αλλά τα κοινά στοιχεία των χριστιανικών εκκλησιών και το ότι όλες μαζί είναι κληρονόμοι της Επαγγελίας του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Προέχει δηλαδή η πλήρης αποδοχή του δυτικού χριστιανισμού σε όλες του τις εκδηλώσεις. Με απλά λόγια, θεωρούνται οι ποικίλες εκφάνσεις της χριστιανικής δύσης ως παράλληλες με την Ορθοδοξία χριστιανικές παραδόσεις, που λόγω των διαφορετικών ιστορικών συνθήκων έχουν αναπτύξει την δική τους ιδιαίτερη χρειά. Γι' αυτό επιδιώκεται μέσω της οικουμενικής κίνησης όχι η μία ιστορική εκκλησία του Χριστού, αλλά η ένωση των χριστιανικών ομολογιών. Η κάθε μία στο συνονθήλημα όλων αυτών των ομολογιών αποτελεί σύμφωνα με την κυρίαρχη προτεσταντική αντίληψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών το κλαδί ενός δέντρου. Δηλαδή όλοι μαζί αποτελούν μία μορφή αόρατης εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 κυριαρχούσε περισσότερο η παραδοσιακή παράταξη και με συνέπεια προέβαλε την ιστορική συνέχεια της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Έπειτα όμως ενισχύθηκε η φιλελεύθερη τάση και οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες άρχισαν να υποχωρούν προς την προτεσταντική πλειοψηφία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, χωρίς όμως να αποδέχονται επίσημα την προτεσταντική θεώρηση της Εκκλησίας. Μια παρόμοια τάση, δηλαδή η απομάκρυνση από την επί αιώνες θέση της για την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία πάνω στη βάση της ταυτότητας της πίστης και των δογμάτων παρατηρείται και στον διάλογο της Ορθοδοξίας με την Παπική Εκκλησία, η οποία δεν είναι μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών αλλά απλώς συνεργάζεται με αυτό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, αυτή με μεγάλη συντομία είναι η εικόνα του οικουμενισμού, η οποία φανερώνει πόσο πολύ οι υπεύθυνοι στην Εκκλησία μας για τα θέματα αυτά ήδη έχουν υποχωρήσει και αποκλίνει από την παράδοσή μας. Θα συνεχίσουμε όμως το θέμα αυτό και στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαπώτηνοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετη τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
6: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
6: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
7: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
9: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
8: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
9: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
8: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
10: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. ΕΜΜΑ, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. 5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
11: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
12: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος 6.
13: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παναγία Τριάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
0: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέντες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και εισάξου μεγαλειάσαν το επιθεών ζώντα, και γάστρου θείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή. Ούθης ήταν οσία αυτή στα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο Κυρί, εν το οίκο εις τους αιώνας των αιώνων εσύ είσαι, μακάρι ως ανήρ. Ω εστίν αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην. Οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκεί με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψα στην αιγμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάστας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας αποργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς, ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμών σου αφημών. Μύρις τους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός η επιστρέψας δώσει ημάς και ο λαός σου εφρανθίστε πισί, δείξον ημίν Κύριε του ελαιός σου και των σωτηριών σου δώσει ημίν. Ακούσω με τη λαλήσει νεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί το λαόν σου αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρ ο Κύριος τόση Χριστότητα και η γη ημών δόση των καρπών αυτής δικαιοσύνη εναντίον αυτού προπορεύσετε και θύση οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσόν μου ότι τοχός και πένηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημείς όσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέε και κράξου μου όλη την ημέρα νεύρον την ψυχή του δούλου σου. Ότι προσέε Κύριε ήραν την ψυχή μου ότι σοι Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πας της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δύσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσεωτή επικουσάς μου, ο και στην όμοιος η εν θεής Κύριε και ο και στη γάντα τα έργα σου. Πάντα τα έθνουσα επίσης ασήξου και προσκυνήσουν, ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζει το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος, οδήγησον με Κύριε εν διωδό σου και πορεύσομεν διαλυθεία σου, εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίζουν την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέσαι επ' εμέ και συναγωγή κατά του αιώνα ζήτησαν την ψυχή μου. Και ου προέθεντος ενώπιον αυτών και εσύ Κύριε Θεός μου. Ικτήρημον και λέημον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με εδώ στο κράτος το παιδί σου. Και σώσον των ιών της παιδής και σου πείσον με τεμούς ημίων εις αγαθών. Και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχηθήτωσαν, ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, με σώσεις της εορπής διψώσα μου την ψυχήν, ευσεβίας πότισον άματα ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχές το πρόσμε και ποινέ του, η πηγή της ζωής Χριστή ο Θεός, δόξα σοι. Απόστολε Χριστό το Θεό, ηγαπημένη επιτάχυνον ρίσε ελών αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, όνικέτευε θεολόγια και επίμονον έφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνη και το μέγα έλεος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρωσιν υπομείνασα καθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερ ημών. Και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου του Άγιον. Και μη διασκεδάς τη διαθήκην σου και μη αποστείς το ελαιός αφημών. Δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανάτους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και έστε ασθενίας ημών εν έγινε το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστεινε η βασιλεία

0: Μην της εορτής της νομικής μέσα ζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε η δωρ Αθανασίας, όθεν συμπροσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν. Του συκτηρμού σου δώρησε η μην σιγαρ υπάρχης πηγή της ζωής ημών. Τα μεγαλεία σου παρθένε της διηγήσετε ευρύσγαρ θαύματα και πηγάζει άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού. Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελλοντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτην ζεντεύσεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα ζεντολά σου. Τα σπηχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συναν την παρεμβολή αυτών φρολούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας. Η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκαισμεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου. Και πορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προς τάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόνο δόξασι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλων.

Ευαγγελιστού Παρθένου, επιστηθείου φίλου και αγαπημένου μαθητού του Κυρίου Ιωάννου του Θεολόγου, των οσίων Αρσενίου του Μεγάλου, Μίλη Ταρασίου και Αρσενίου της Βαρνάκοβας και του Εναγίης Πατρός ημών Αρσενίου Επισκόπου Ελασσόνος, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, με μεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδεστε περό αυτού, ότι θείς νέφιτ νεπίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε πριν ασφάλιν αυτής, ου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος σημάτιν το περιβόλαιο αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωντής βροντής σου δηλιάσουν. Αναβαίνουν όροι και καταβαίνουν παιδείες των τόπων όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθου ουδέ επιστρέψει και καλύψει την γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνης και χλώην του δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίν η καρδία ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του Λιβάνου, ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλάτε ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά τον Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας επληρώθηκε εις θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως αν έπλασαν μπέζιν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Ανταλληλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις της αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο της ζωή μου ψαλό του Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπε ένα μαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγει ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και γένα τον ίξ. Όσα μεγαλύν τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παράσει ο ηλασμός εστίν ανθρακή θεότητος του σαρκοθέντος ρυπτωμένος.

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Μίαν κυριότητα, τρεις υποστάτου θεότητος, τρεις

και λίμων και κινδύνων, την λύτρωση παρέχει διός εκενήν. Χριστοφόρε πολύ αθλέ, όσος λαός οικετεύει όπως αη,

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρίς, ημνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος

Αιών. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς, καθά περιλπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί

Ο κλίνας ουρανούς και καταβάσε επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα. Από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής,

0: Ιδον Ιοφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον της προσευχής μου, νότισε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δόλο σου, ότι ό,τι και οθίσεται ενώπιον σου παζών, ότι κατεδέξουν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν της γήν της ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείας εν επέ με το πνεύμα μου εν η μητράχτη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου εν πείμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εν τας χείρας μου η ψυχή μου ως για νηδρώσει, ταχύς άκουσον Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιηθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος ότι επισήλπισα, γνώρισόν με Κύριο τον εν υπορεύσω μου ότι προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένεγεν το όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψω στην ψυχή μου και εν του ελέησου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους στίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

καστώνται, κραυγάζονται στερμός, ως περκάλε έδειξα σε φημή την συγχάρη, ούτω καίνεται σπινά μη ελείπησης τέλος, ως επιγγύλος και επιν και φρουρήν.

0: μπορείτε, ύπερ θησαυρίσας αημονή των Ιβύρων, πάσης απαλλάτεται δια σου επηρείας, και συναυτή ελπίδος αραγούς πληρούτε κόρη και πάσο προστρέχονση.
1: Ελέησον με ο Θεός, κατ' το μέγα ελαιός σου και κατ' το πλήθος των ιτηρημών σου εξάλληψη των ομιμά μου, επιπλέον πλήρων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με σε διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωτίζει εν της λόγιος σκηνικής το κρενεστέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήθην και εν αμαρτίας εγγύσεις εμ ημίτηρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας δήλωσάς μη. Ράντις με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία σου και φροσύνα γαλλιά σου δωστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσου είναι μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίφνια του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία δεν έρισε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδό σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίση με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ας θυσίαν εδώ κάνουν οκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ο και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωση εκ το θυσιαστήριών σου Μόσχους.

έδειξας η μην πορτάει της ακόρητος ον εκτύπωμα ο προσπελάζοντες ψυχών ομού και σωμάτων ή ασυλλαμβάνομαι της η Χριστότητη.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και άγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε Κυρίας τας ασθενείας ημών εν έγκριν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και άγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία Πόλη Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και να δοξοδερά συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθορώστη ολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κενήν και αίκες τους αιώνας των αιών, αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Προφήτου Ισαΐου, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων Χριστοφόρου και των διαυτού πιστευσάντων Καλλινίκης, Ακυλίνης και Διακοσίων στρατιωτών, των Αγίων Μαρτύρων Επιμάχου και Γορδιανού,

0: Ως Ανέστη, η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς, Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελέστητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Από το 1900

0: και 65. Το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
2: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
3: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιότητα, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
3: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Συντονισμένη και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι εκπομπή Επίσκεψη, ακούτε τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. info@papakipiradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας για τον δικό μας άμεσο για τούτη την ώρα τρόπο επικοινωνίας. Θα θυμηθούμε όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές που ζήσαμε επισκεπτόμενοι ή συνομιλώντας εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία ανθρώπους που σίγουρα μας είπαν κάτι καλό και ωφέλιμο. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και σήμερα. Θα θυμηθούμε μια ραδιοφωνική επίσκεψη που είχαμε κάνει στον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος. Είναι τα τελευταία χρόνια στην ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία με έναν λόγο καλό και ωφέλιμο, πάντα επικοδομητικό και πρακτικό. Ο τίτλος της εκπομπής του, όσοι δεν το θυμάστε, είναι «Ψηφίδες ζωής». Για αυτή τη ζωή λοιπόν μιλήσαμε και για το πώς πρέπει να την περπατήσουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πώς πρέπει να την διαβούμε και πώς πρέπει από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωση. Με τις όποιες δυσκολίες θα ακούσουμε και τον πατέρα Βυσαρίωνα να μας τα λέει, να μας τα εξηγεί, να μας προτρέπει μέσα από τον δικό του πνευματικό και επικοδομητικό λόγο και πώς θα πρέπει να γινόμαστε και παράδειγμα και στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους. Παράδειγμα γενικότερα, αλλά και ποιο παράδειγμα πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας στην πνευματική μας ζωή. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και ραδιοφωνικό παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά έναν συνεργάτη των τελευταίων ετών της Πειραϊκής Εκκλησίας, έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ξέρω καμιά φορά, νομίζω όλοι θα το έχουμε βιώσει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπεις για πρώτη φορά και είναι σαν να τους ξέρεις χρόνια. Νομίζω ότι έχεις κάνει παρέα μαζί τους, ότι γνωρίζεστε τέλος πάντων από παλιά. Ένας τέτοιος άνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, πάντα ευδιάθετος και πάντα με ένα λόγο παρηγοριάς, όταν ερχόταν εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, είναι και ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος, ο οποίος ερχόταν εδώ και από μακριά έπαιρνε ως βραβείο και τον κόπο.
1: Δεν είναι κόπος, είναι χαρά. Όταν μπορείς να κάνεις εκπομπές και όταν μπορείς να μοιραστείς τόσα συναισθήματα, τόσα πράγματα και κυρίως αυτή τη μεγάλη παρέα της Πειραϊκής Εκκλησίας και την οικογένεια.
0: Σας ακούμε κάθε Τετάρτη μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία εκεί λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με τον τίτλο «Ψηφίδες ζωής». Ναι. Θέλω με βάση αυτό το θέμα της εκπομπής σας να κάνουμε μια μικρότερη μεγαλύτερη συζήτηση όπως μας βγάλει για αυτή τη ζωή. Γιατί σας έχω ακούσει πολλές φορές μέσα στη θεματολογία σας να συμπεριλαμβάνετε τα πάντα. Και την ζωή που έχουν ζήσει οι προπάτορές μας και τους χρόνους πριν από το Χριστό και τους χρόνους του Χριστού αλλά και τη ζωή που καλούμαστε να ζήσουμε στο μέλλον, έτσι δεν είναι?
1: Η ζωή είναι μια συνέχεια. Δεν έχει η ζωή διακοπή. Και άλλωστε για εμάς τους χριστιανούς η ζωή πλέον νοηματοδοτείται από μια νέα διάσταση. Την αναστημένη ζωή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χριστιανός είναι ο κατεξοχήν λάτρης της ζωής. Αυτής της ζωής η οποία τον οδηγεί με ασφάλεια και θα έλεγα και με ακρίβεια στην αιώνια ζωή. Δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός αποτραβηγμένος από τη ζωή. Αν διαβάσουμε τους πατέρες μας, ακόμη και τους πιο ασκητικούς, θα δούμε εκεί πέρα ότι όλοι έχουν κάτι να πούν για τη ζωή. Για το πώς αξίζει να παλεύει ένας άνθρωπος. Το πώς θα πρέπει να δέχεται την κάθε μέρα με ευχαριστία απέναντι στο Θεό. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα είναι και μια αφορμή να ζήσουμε περισσότερο, να δοξάσουμε περισσότερο να μετανοήσουμε περισσότερο, να διορθώσουμε όσα δεν πρόλαβε η προηγούμενη μέρα, έτσι από τη μετάνοια. Μιλάμε λοιπόν για μια ζωή η οποία είναι ψηφίδες, είναι κομμάτια αυτό της μεγάλης εικόνας της αιωνιότητας. Αυτό με ώθησε και να ονομάσω και την εκπομπή μου ψηφίδες ζωής, γιατί βλέπουμε διεσόπτρο, λέει ο Απόστολος Παύλος ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα την πληρότητα της αιώνιας ζωής, αλλά τη βλέπουμε, την αισθανόμαστε, την κοινωνούμε.
0: Και σε αυτή προσδοκούμε.
1: Και σε αυτήν προσδοκούμε όχι μυρολατρικά, όπως κάποιοι αισθάνονται ή καταλαβαίνουν, αλλά με έναν δυναμισμό και με έναν ρεαλισμό που λέει ότι είναι εκεί. Και όχι κάπου μακριά μου, είναι εκεί μέσα στην καρδιά μου. Σπαρμένη, σαν πότο, σαν λαχτάρα διαρκής. Λοιπόν, βλέπουμε διεσόπτρο και ανενίγματι, και έτσι υφαίνεται και το ψηφιδωτό. Ψηφίδα ψηφίδα, μέρα με την ημέρα, αγώνας με τον αγώνα, αποτυχία πάνω στην αποτυχία, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Επιτυχίες, έτσι. Αλλά ακόμη και αυτές οι αποτυχίες έχουν την αξία τους.
0: Μαθαίνουμε από τις αποτυχίες ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, πατέρα Βυσσαριώνα.
1: Τις αποτυχίες, τις οποίες οι πατέρες μας ονόμασαν αμαρτίες, τις θεωρούν πολύ ιδανικές ευκαιρίες για μεγαλύτερη μετάνοια. Και για να μην θεωρηθεί ότι είναι απλά δικά μου λόγια, ας διαβάσουμε την Κλίμακα που λέει ότι είδα ανθρώπους που έπεσαν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, και έλαβαν μέσα από αυτές τις αμαρτίες ικανήν αφορμήν μετανοίας. Δηλαδή, άνθρωποι σαν εμάς, καθώς πρέπει ενδεχομένως, μέσα από πολλές πτώσεις, μέσα από τις πτώσεις που επέτρεψε ο Θεός, βρήκαν και βρίσκουν το δρόμο της μετανοίας. Άλλωστε και η παρουσία του Θεού στη γη αυτό μας δείχνει, ότι μαγνήτησε κοντά του ανθρώπους αμαρτωλούς, ανθρώπους τσακισμένους, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και το καλύτερο όνομα στην κοινωνία, και όμως ενώ οι Φαρισαίοι ήξεραν, γνώριζαν πολύ καλά ποιος είναι, δεν τον αποδεχόντουσαν. Οι αμαρτωλοί όμως, συναισθανόμενοι, πώς το λέει πολύ ωραία εκεί η Κασιανή, τη συναισθωμένη θεότητα στο τροπαριό της, συναισθανόμενοι αυτήν την αγάπη, αυτό που κουβαλούσε ο Χριστός με την ύπαρξή του μέσα στην ιστορία, έτρεχαν. Οπότε, κάθε αμαρτία μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία απαρχή μετανοίας και μιας πιο ουσιαστικής σχέσης και άποψης πάνω στα πράγματα. Η ζωή δεν είναι κεντυμένη πάνω σε ευτυχισμένα σύννεφα, ούτε χτισμένη πάνω στην άμμο, την οποία την χτίζουν τα παιδιά και την χαίρονται. Η ζωή μας είναι χτισμένη πάνω στον καημό, πάνω στον λυγμό, πάνω στον πόνο, στην αρρώστια και απέναντι σε έναν μεγάλο εχθρό εκτεθειμένη καθημερινά, το θάνατο. Έχει λοιπόν όλες τις αποχρώσεις για να γίνει ένα θεσπέσιο μοσαϊκό. Γιατί όταν μπορείς και εγκολπωθείς τα πάντα, όταν μπορείς όλα να τα δεις μέσα από αυτήν την ματιά του Χριστού, όταν μπορείς να τα αξιολογήσεις μέσα από αυτό το πρίσμα της πίστης σου στην αιωνιότητα της ύπαρξης, της αγάπης του Θεού και της δικής σου ύπαρξης, νομίζω ότι το μοσαϊκό στο τέλος θα δικαιώσει τους κόπους και τους αγώνες. Ιδάλλως θα είναι κάτι άτεχνες μουτζούρες, παραπεταμένες ζωές και ακυρωμένες ταυτόχρονα. Κάτι το οποίο είναι απευκταίο για όλους όσους πιστεύουμε στη δύναμη της ζωής.
0: Μια ζωής που αρκεί να μπορούμε, όπως το είπατε πάρα πολύ όμορφα τώρα αυτό σημείωνα, να μπορούμε να τη βλέπουμε και να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα μάτια του Χριστού. Δηλαδή με
1: ναι,
0: αγάπη,
1: και την προοπτική της αιωνιότητας. Όχι μονάχα με τα μάτια του Χριστού και με την προοπτική αυτήν ότι ζούμε αιώνια. Ότι η κόλασή μας και ο παράδεισος θα είναι αυτή η συνέχεια όλων όσων αγαπάμε σήμερα, όλων όσων αξιολογούμε, όλων όσων είναι προτεραιότητα σήμερα. Πώς να αγαπήσεις τον ουρανό αν δεν τον αγαπήσεις σήμερα? Πώς να αντικρίσεις τον ήλιο αν δεν σε συγκινεί σήμερα αυτός ο ήλιος που ανατέλει? Πώς να ανοίξεις την αγκαλιά σου όταν δεν πιστεύεις σε αυτήν την αγκαλιά του Θεού Πατέρα?
0: Μια αγκαλιά η οποία πρέπει να ανήκει, πατέρα Βυσσαριώνα, προς όλους τους ανθρώπους, διότι
1: ανεξαιρέτως
0: Είπατε λίγο νωρίτερα ότι ο Χριστός πλησίασε αυτούς που δεν είχαν και το καλύτερο όνομα, κάπως έτσι δεν το είπατε.
1: Κυρίως, ναι, μα δεν το λέω εγώ, το καταγράφει κύριε Δαντήλη το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η ομορφιά της πίστης μας. Δεν είναι ένας ωραίος ηθικός κανόνας ή ένα νομικό σύστημα. Είναι μια αλήθεια ζωής και κυρίως ένα άγγιγμα, ένα χάδι, μια αγκαλιά. Και όλα αυτά, όλα αυτά που φαίνονται ξεπερασμένα, δείτε τα μέσα από το πρίσμα της σημερινής πραγματικότητας. Μιας άλλης σχέσης, μιας άλλης επικοινωνίας, μιας άλλης αγάπης. Επικοινωνούμε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά με ανθρώπους τους οποίους δεν τους έχουμε. Με την ασφάλεια της μοναξιάς μας όμως, από το σπίτι, από ένα λάπτοπ, από μία οθόνη. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να έρθουμε ούτε σε σύγκρουση ούτε σε επαφή με ανθρώπους. Προσπαθούμε να βρούμε αγάπες και αγαπημένους μέσα από μία αόρατη επαφή. Σε αυτόν τον αόρατο κόσμο και στον πολιτισμό, ο οποίος προφανώς θέλοντας να κυνηγήσει τον χρόνο και τη φθορά του θανάτου, τον μετουσιώνει σε κάτι άειλο. Η πίστη μας μένει πάρα πολύ βαθιά παγιωμένη στην ζωή, στον άνθρωπο, στο άγγιγμα, στην αγκαλιά, στην αίσθηση, στη συντροφικότητα, στην κοινωνία. Πολλές φορές λένε ποια είναι η πρόταση ζωής. Η αγκαλιά του. Και ένα δάκρυ για τα λάθη και τις αποτυχίες. Μια αναγνώριση δηλαδή ότι δεν τα κάνουν όλα τέλεια. Σε έναν πολιτισμό ο οποίος νομίζει ότι τα κάνει όλα τέλεια ή ότι μπορεί να τα ελέγξει όλα. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο συνειδητοποιημένος ή τουλάχιστον αυτός που αγωνίζεται να είναι χριστιανός, για να είμαστε πιο ακριβείς, ακριβώς επειδή μπορεί και να γνωρίζει τα λάθη του, μπορεί και είναι πραγματικός, είναι αληθινός. Γι' αυτό και η ζωή του είναι ψηφίδα. Ψηφίδα η κάθε μέρα και η κάθε στιγμή που κερδίζεται. Και δεν κερδίζεται για τον εαυτό του. Δεν κερδίζεται για τον εαυτό μας. Κερδίζεται για την διακονία του αδελφού. Στην Εκκλησία διδαχτήκαμε να είμαστε σε σχέση με άλλους. Σε σχέση με εκείνον, πρώτιστα, τον Χριστό, και μετά μέλη ενός και του αυτού σώματος. Που σημαίνει ότι ό,τι καλό έχω μου δόθηκε για να διακονήσει αυτό το σώμα. Όση χαρά έχω μοιράζεται και κατεβαίνει σε ολόκληρο το σώμα. Και όση λύπη και αν σηκώσω, την μετριάζω καθώς διαχέεται σε όλο το σώμα. Πράγματα τα οποία τα ξεχάσαμε. Κομμάτια ενός πολιτισμού ο οποίος άντεξε αιώνες. Και αυτά δεν τα λέω με μια νοσταλγία, ξέρετε, των παλιών καλών καιρών. Αλλά ως μια ιστορική πράξη αυτού του τρόπου ζωής και στον τόπο μας. Κοινότητες, περιγοριά, φροντίδα, χαρές, λύπες, όλα μέσα σε μια κοινότητα. Σε μια αναφορά σε σχέση με τον άλλον, με την Εκκλησία, με τον Θεό, με την αιωνιότητα.
0: Ξέρετε, πατέρα Βησαρίωνα, όλα αυτά που λέτε τα ακούμε ιδιαίτερη προσοχή και σημειώνω αρκετά από αυτά. Απλά τώρα μου γεννάτε το εξής ερώτημα. Όλα αυτά τα πολύ όμορφα συναισθήματα που μας περιγράφετε. Αυτό το άλλοτε, αυτά όντως τα χρόνια τα καλά, είναι γεμάτα συναισθήματα. Γιατί τα διώχνουμε? Γιατί τα λησμονούμε? Έχει να κάνει με αυτή την ασφάλεια της μοναξιάς που είπατε νωρίτερα?
1: Είναι αυτό. Είναι ότι εκείνος ο κόσμος πέρασε, κύριε Δαντήλη. Πέρασε εκείνος ο κόσμος.
0: Δεν πρέπει να τον φτιάξουμε καλύτερο τον επόμενο?
1: Ακριβώς.
0: Είναι στο χέρι μας.
1: Όχι να τον, να τον κάνουμε καλύτερο, να τον μεταμορφώσουμε. Η Εκκλησία είναι η μικρή ζήμη. Τώρα θα πει κάποιος τι είναι η μικρή ζήμη. Ποιος να ξέρει από τους νεαρότερους τι είναι το προζήμη. Πώς να υποψιαστούμε τη δυναμική που μπορεί να έχει ένα προζήμη. Να, μια δυναμία του πολιτισμού μας. Και να αυτό το εικονικό που λέγαμε και πριν, αυτή η απόσταση και αυτή η μοναξιά του ανθρώπου και η προφύλαξη του πίσω από ένα προσωπείο, ένα όνομα, ένα νούμερο, ένα κωδικό. μια σταλιά προς Ζήμη. Ζήμωνε το ψωμί και χόρτινε η οικογένεια. Ζήμωνε το ψωμί και γινόταν πρόσφορο για να ταϊστεί ο κόσμος και να σωθεί. Ζήμωνε το ψωμί αυτό το μικρό προς Ζήμη και χόρτινε και τους φτωχούς και εκείνους που θα χτυπούσαν την πόρτα. Ο τρόπος είναι η μεταμόρφωση του κόσμου. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε τον κόσμο. Ο κόσμος υπάρχει, εξελίσσεται. Ο κόσμος άλλωστε ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Ανεπίγνωστα ενδεχομένως, αλλά υπάρχει ο κόσμος γιατί το θέλει ο Θεός. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
0: Ανεπίγνωστα ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού.
1: Πώς. Αν είχαμε την επίγνωση, θα είχαμε πολέμους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα είχαμε αυτούς τους διχασμούς, τους ατελείωτους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα υπήρχε για μας εχθρός. Έχετε σκεφτεί ότι η Εκκλησία ποτέ δεν είχε κανέναν εχθρό? Έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι οι μάρτυρές μας πέθαιναν μέσα σε φρικτά βασανιστήρια και η λαχτάρα τους ήταν να πείσουν τον δικαστή, τον έπαρχο, τον αυτοκράτορα για την αλήθεια της πίστεώς τους. Και τους καλούσαν να έρθουν και αυτοί να γνωρίσουν τον Χριστό. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας μέσα στην οποία ζούμε, ποιο είναι? Η ωραία τύχη και τα ωραία κοιμήλια? Μα είναι άχρηστα χωρίς τον άνθρωπο. Είναι άχρηστα χωρίς αυτή την αίσθηση ότι εδώ ζούμε, εδώ πραγματικά ζούμε. Πώς ζει αυτός ο κόσμος αν όχι μέσα από τη χάρη του Θεού? Τι κρατάει τον κόσμο όρθιο ακόμα? Πώς, ενώ το κακό έχει φτάσει και κορυφώνεται και σε προσωπικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο πολλές φορές, δεν καταστρέφεται ο κόσμος? Είναι οι μεγάλες δυνάμεις? Είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι ισχυροί στον κόσμο? Όχι βέβαια.
0: Προφανώς είναι.
1: Και για να γυρίσω στο προηγούμενο ερώτημα, υπάρχει πάντοτε μια άλλη δύναμη. Μα δείτε την αδυναμία του κόσμου μας σήμερα με τον κορονοϊό ή κοροναϊό, όπως τον θέλουν,
0: ναι,
1: όπως θέλει και εμείς να τον πει. Μα δείτε αυτή την ταραχή και αυτόν τον πανικό τον σημερινό. Τι άλλο δηλώνει παρά αδυναμία αυτού του κόσμου, του τόσο σπουδαίου, του τόσο μεγάλου, του τόσο πολιτισμένου, του τόσο εξελιγμένου? Ένας ιός ο οποίος σπείρει παντού τον πανικό και τον φόβο του θανάτου. Και αυτό δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό δεν είναι τωρινό. Είναι αιώνιο. Είναι από τότε που ο άνθρωπος ήταν εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα και τα φοβόταν και τα ονόμασε Θεούς. Είναι από τότε που έφτιαξαν πολιτισμούς και νόμισαν ότι μπορούν να χτίσουν πύργους της Βαβέλ σε διάφορα μέρη της γης, αλλά γκρεμίζονταν γιατί δεν μπορούσαν να βρουν εκείνη τη συνεκτική γλώσσα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και έρχεται ένας Χριστός, ένας ταπεινός Χριστός, ένας ανυποψίαστος Χριστός μέσα στον κόσμο, απογεγραμμένος στα κατάστοιχα του Αυγούστου, του παντοδυνάμου Αυγούστου, του αυτοκράτορα, και ανατρέπει όλη την ιστορία και δίνει σχέση και δίνει τρόπους και δίνει ανάσταση και δίνει 11 εκατομμύρια μάρτυρες μέσα σε μόλις 300 χρόνια και δίνει έναν πολιτισμό ο οποίος είναι εμβολιασμένος με αυτόν τον Χριστό. Και δίνει μάρτυρες μέσα στην τουρκοκρατία, δίνει ανθρώπους και φανερώνεται μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Να πώς χτίζεται ή πώς μεταμορφώνεται ο νέος κόσμος. Με ένα ζυμάρι το οποίο το κρατάμε αλλά το αφήνουμε δυστυχώς και σαπίζει. Με ένα ζυμάρι το οποίο είναι λόγος Θεού, είναι καθημερινή πράξη, είναι χαρά, είναι ελπίδα, είναι τραγούδι, είναι ύμνος. Είναι όλα εκείνα τα οποία έρχονται από πολύ παλιά για να καταλήξουν στην αιωνιότητα του Θεού.
0: Μια αιωνιότητα.
1: Δεν είμαστε βουδιστές που περιμένουμε να εξαφανιστούμε μέσα στον Θεό, μέσα στην απρόσωπη μάζα του Θείου, ένα ποταμάκι που θα πέσει στη θάλασσα. Είμαστε ο καθένας μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Ένα πρόσωπο για το οποίο ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αλλάξει τη γη. Σκεφτείτε ότι η δική μας οι αρχαίοι πρόγονοι ζητούσαν ένα σημείο πάνω στη γη. Το έλεγε ο Πυθαγόρας. Παβό, ένα σημείο πάνω στη γη και μπορούσαν να γυρίσουν την γη διαφορετικά. Αυτό είναι ο άνθρωπος, θεολογικά. Γι' αυτό και δεν κλαίμε τους πολιτισμούς που πέρασαν. Αν κλαίμε κάτι και αν πρέπει να κλαίμε κάτι, είναι για τους εαυτούς μας που δεν καταλαβαίνουμε την δυναμική που έχουμε. Την δυναμική από την δημιουργία μας, αφού είμαστε κατ' εικόνα Θεού, και την βαθιά προοπτική που έχει ο κάθε άνθρωπος να τον μοιάσει τον Θεό κατά χάρη. Να καταστεί ένας μικρός Θεός μέσα στη γη. Ξέρετε, ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, όχι ο άλλος Αλεξανδρίας, ο Αιγύπτιος, ονομάστηκε μικρός Θεός επί της γης, γιατί είχε τόση αγάπη για τους ανθρώπους που έμοιαζε με Θεό και έλαμπε. Πού? Στην έρημο, σε έναν τόπο ξερό και άνυδρο, μέσα σε αντίξωες συνθήκες, χωρίς τις ανέσεις και χωρίς τα μέσα που έχουμε εμείς, αλλά θεωρούνταν ένας μικρός Θεός επί γης, επειδή αγαπούσε. Και σκεφτείτε, ένας άνθρωπος, και αν πιάσουμε έναν τους Αγίους μας, δεν τελειώνουμε. Δεν τελειώνουμε, κύριε Θεοτή.
0: Έτσι. Μιλήσατε πριν και για τους πατέρες της Εκκλησίας μας και για τα όσα μας λένε, το αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής. Θα μπορούσε κάποιος να πει ή να αντιτείνει εύκολα ότι εντάξει, πατέρα Βυσαρίωνα, καλά τα λέτε, προφανώς, καλά τα λέγανε οι πατέρες, αλλά οι πατέρες τα είπαν και σε μια άλλη εποχή, με άλλα δεδομένα, άλλα κριτήρια.
1: Σίγουρα. Αλλά οι πατέρες αποτελούν ένα αυθεντικό δείγμα. Είναι η ασπιρίνη. Και η ασπιρίνη έχει πάνω από 100 χρόνια που χρησιμοποιείται, αλλά ακόμα χρησιμοποιείται.
0: Ισχυρό φάρμακο.
1: Ισχυρό φάρμακο, παρότι είναι παλιό. Ναι, είναι μια αλήθεια, έτσι όπως το θέτουν, αλλά τι εννοούμε με τη λέξη πατέρες? Οι πατέρες μας δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους, και αυτή είναι η απάντηση για να μην υπεκφεύγω από το ερώτημά σας. Δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους. Ενσάρκωσαν στη ζωή τους το Ευαγγέλιο. Μας δείχνουν πως οι εντολές του Χριστού μπορούν να εφαρμοστούν. Αν όλα είχαν τελειώσει εκείνη το πρωί του Σαββάτου, μετά το Σάββατο μάλλον, τη μία των Σαββάτων, αν όλα είχαν τελειώσει με έναν Χριστό που είχε εμφανιστεί στις μυροφόρες και δεν υπήρχε καμία άλλη συνέχεια, τότε θα μας ήταν αδιάφορη, ξέρετε, η Ανάσταση. Θεός ήταν, αναστήθηκε. Όταν όμως μέσα από όλους αυτούς τους Αγίους, τους οποίους Αγίους και Πατέρες δεν ήταν μονάχα όλοι τόσο έξω από τον κόσμο, έξω από τα πάθη, έξω από τις αμαρτίες όπως τους φανταζόμαστε, λοιπόν, και τις αδυναμίες τις ανθρώπινες. Αν δεν υπήρχαν όμως αυτοί να μας πούν ότι οι εντολές του Ευαγγελίου μπορούν να εφαρμοστούν, και να η ζωή μου, θα ήταν ένα Ευαγγέλιο μακριά από μας. Οι Άγιοι και οι Πατέρες μας φέρουν τον Χριστό βιωμένο μέσα από τη δικιά τους ζωή. Μας δείχνουν πως ζήμωσαν την ύπαρξή τους με τον Θεό και μας τον προσφέρουν ξανά και ξανά αυτό τον Χριστό. Άλλωστε, για να είμαστε και ακριβείς περί την πίστη, σε κάθε εορτή ενός Αγίου τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η τιμή του Αγίου. Η Θεία Λειτουργία όμως δεν πάβει να είναι η χαρά της Αναστάσεως. Γιατί κάθε Θεία Λειτουργία παραπέμπει σε εκείνη τη χαρά, στη συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό. Κάθε Θεία Κοινωνία είναι μια ανανέωση της υπόσχεσης ότι έρχομαι ταχύ, που λέει στην Αποκάλυψη. Και ως τότε, μέχρι να φανεί, τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τρεφόμαστε από Αυτόν για να ανανεώνουμε την ελπίδα. Οπότε κάθε γιορτή, κάθε Αγίου, σε αυτόν τον Χριστό παραπέμπει. Οι εποχές άλλαξαν, ναι, κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν σήμερα, αλλά όποιος διαβάσει ειλικρινά τους πατέρες, στα μεγάλα της ζωής δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος. Και τα ερωτήματά του πανομοιότυπα είναι. Και οι αγωνίες του και οι φόβοι του έχουν την ίδια ανθρώπινη διάσταση. Οι πατέρες μας λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσπεράσουμε, γιατί μέσα από αυτούς αχνοθένγει ο Χριστός. Αλλά η στήρα παράθεση χωρίων από τους πατέρες, έτσι είπε ο πατέρας, επιλεκτικά εκείνο είπε ο πατέρας, επιλεκτικά αυτό επιβάλλει ο πατέρας, είναι πράγματι κάτι αποκρουστικό ακόμη και για την ίδια την Εκκλησία.
0: Μας έχετε περιγράψει τόση ώρα, μας έχετε προσφέρει μάλλον να το πω καλύτερα, πολλές ψηφίδες ζωής και καθημερινότητας πολλών εποχών. Οι νέοι, θέλω να ρωτήσω, στην εποχή μας, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος 18, 20, 22 ετών, πώς μπορεί να τα ακούει? Μήπως, θέλω να πω, τα ακούει και κουνάει έτσι το κεφάλι ή δεν καταλαβαίνει και πολλά πολλά από αυτά που λέμε?
1: Εμείς τι καταλαβαίνουμε στα 18 μας και στα 20 και στα 22?
0: Σωστό ερώτημα.
1: Να ξεκινήσουμε από ρεαλιστικά ερωτήματα. Σωστό. Για να υπάρξουν ρεαλιστικές απαντήσεις. Ο Χριστός είναι το καταστάλαγμα της ζωής. Τα νιάτα είναι το ορμητικό ποτάμι. Δύσκολα μπορούν να συναντηθούν έτσι τόσο βαθιά. Αλλά αυτό το ορμητικό ποτάμι, αν δεν ανακοπεί βία, κάποτε φτάνει στην πλατιά θάλασσα. Βρίσκει τον προορισμό του. Και είδατε, λέμε και κάτι ωραίο, ότι το νερό έχει μνήμη. Το βιώνουμε όποτε έχει πλημμύρες, όπου το νερό περνάει μέσα από παλιές κήτες ή ξεμπαζώνει ό,τι το εμποδίζει. Το νερό λοιπόν έχει μνήμη. Η ορμή της νεότητας έχει μνήμη, ψάχνει την απεραντοσύνη της θάλασσας. Αν λοιπόν η απεραντοσύνη της θάλασσας είναι ο Χριστός, κάποια στιγμή το ορμητικό ποτάμι θα βρεθεί στη θάλασσα. Και εκεί στη θάλασσα θα κάνει και τους απολογισμούς του. Η θάλασσα είναι αλμυρή, το ποτάμι δεν είναι. Κι όμως γίνονται ένα. Για να ζήσουμε τον Χριστό και να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται μια εσωτερική διεργασία. Χρειάζεται χρόνος. Όπως με το κρασί, το κόκκινο κρασί, το οποίο περνά τα χρόνια και γίνεται όλο και πιο μυρωδικό και πιο εύγευστο. Έτσι είναι και ο Χριστός. Είναι το καταστάλαγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές μιλάμε προς τους νέους για τον Χριστό, και επειδή τα λόγια μας δεν είναι το καταστάλαγμα και η εμπειρία της ζωής μας, δεν τα ακούν και καλά κάνουν. Τι να ακούσουν? Και έναν Χριστό που έχει να τους πει ένα ναι, που έχει να τους πει μονάχα όχι. Έναν Χριστό ο οποίος ενδύεται το χιτώνα του μπαμπούλα και της απόρρισης. Έναν Χριστό ο οποίος ζει κάπου πολύ μακριά τους και όχι μέσα στην καρδιά τους. Θυμηθείτε ότι ο Άγιος Πορφύριος πήγαινε στα πιο κακόφημα μέρη και κανένας δεν τον κακοδέχτηκε. Πήγαιναν παιδιά ναρκωμανείς και ναυαγισμένα στον Άγιο Παΐσιο και αισθανόντουσαν εκείνη τη γλυκύτητα του Θεού. Γιατί είχαν κάτι να τους πούν και κυρίως είχαν κάτι να τους δείξουν από τη ζωή τους. Το πώς είναι ο Χριστός στη δικιά του ζωή. Αυτό είναι πολύ και σήμερα. Και αν τα παιδιά μας δεν μας ακούν, γιατί είμαστε μονάχα λόγια, καλώς δεν μας ακούν. Γιατί μπορεί να κάνουμε κακό αντί για καλό. Και θυμηθείτε και εκείνη την προτροπή του Αγίου Πορφυρίου, που είναι και ο προστάτης του σταθμού μας, που έλεγε στις μητέρες να μιλούν περισσότερο στο Θεό και λιγότερο στα παιδιά. Είναι λόγια τα οποία, ενώ φαίνονται τόσο απλοϊκά, κρύβουν μεγάλες αλήθειες και πράγματα πολύτιμα, ζυβαερικά, που έλεγε και ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, ενθυμούμενος στο Μακρυγιάννη. Οι νέοι μας ακούνε και μπορούν να μας ακούσουν πολύ πιο ουσιαστικά όταν θα τους πούμε για τις αποτυχίες μας και για τα λάθη μας. Τους δείξουμε την μετάνοιά μας, τότε μας ακούνε. Οι νέοι μας ακούνε όταν ο λόγος μας και αυτό που προσφέρουμε είναι απελευθερωτικό. Για να αναλογιστούμε έτσι με το χέρι στην καρδιά όλοι μας, και εσείς και εγώ και οι φίλοι ακροατές του τη την ώρα. Είναι ο λόγος της Εκκλησίας απελευθερωτικός για τον άνθρωπο? Τις περισσότερες φορές όχι και μη, και απαγορεύσεις ακούγεται, χωρίς κανένας να μιλήσει για αυτήν την ομορφιά που έχει η ζωή μαζί με τον Χριστό. Ή αν θα μιλήσει για την ομορφιά του Χριστού, πολλές φορές θα παραπέμπει σε κάτι σύριαλ, σαν το μικρό σπίτι στο λιβάδι, μια τέλεια κοινωνία αγγελικά πλασμένη που είναι ψεύτικη και δεν στέκει. Ξέρετε, με πίκρα διαβάζω μερικές φορές κάποια άρθρα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι καταφέρονται στον χριστιανισμό και λένε ότι εγώ απελευθερώθηκα εκεί, απελευθερώθηκα αλλού, έχουμε τόσα παραδείγματα. Όπου ένας άνθρωπος λογικός καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για μια καινούργια σκλαβιά. Κι όμως ο άνθρωπος αισθάνεται απελευθερωμένος. Και εμείς σαν χριστιανοί, σαν σώμα Χριστού, δεν μπορούμε να το πούμε αυτού του ανθρώπου: όχι παιδί μου, αυτό είναι φυλακή. Μη φυλακίζεις την ύπαρξή σου. Το ότι δεν μας ακούν οι νέοι σημαίνει ότι έχουμε μια ορμή την οποία δεν μπορούμε ούτε να την παρακολουθήσουμε, και μας δημιουργεί και έναν ήλιγκο και έναν πανικό η νεότητα. Και τι φοβόμαστε. Ξεχάσαμε πως ήμασταν κι εμείς νέοι. Και απ' την άλλη, όταν τους πλησιάζουμε και θέλουμε απλά να τους πούμε για την ομορφιά του Χριστούλη και της Παναγίτσας, και δεν συγκινούνται.
0: Ίσως επειδή, πατέρα Βυσσαρίωνα, δεν το μεταφέρουμε κι εμείς καλά το μήνυμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν το ζούμε όπως πρέπει. Έτσι, αυτό δεν θέλετε να πείτε?
1: Όταν δεν ζούμε εμείς τον Χριστό, τι να πούμε
0: για τον
1: Χριστό?
0: Πώς θα τον μεταδώσουμε κιόλας?
1: Τι να πούμε για τον Χριστό? Ιστορίες. Σου λέει, εγώ δεν θέλω ιστορίες. Τα παιδιά μας θέλουν έργο. Μου δίνετε όμως την ευκαιρία με αυτή την ερώτηση να σας πω ότι όσες φορές βρίσκομαι εδώ στην επαρχία μας σε σχολεία ως υπεύθυνος νεότητος, δεν βρήκα ποτέ, ξέρετε, παιδιά τα οποία δεν είχαν κάτι να πούν, έστω και να επιτεθούν. Γιατί και η επίθεση καλή είναι. Η επίθεση βγάζει καημό. Η επίθεση απέναντι σε έναν ιερέα, στην εκκλησία ή ακόμα και στον ίδιο τον Χριστό, βγάζει μια αγωνία και είναι καλοδεχούμενη. Λοιπόν, στα σχολεία μας και με το Δεσπότη και μόνος όταν βρίσκομαι, όταν καθόμαστε και συζητάμε τους μαθητές, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε τον καινούριο κόσμο. Έναν όμορφο καινούριο κόσμο ο οποίος υπάρχει μέσα τους. Ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να βομβαρδίζεται από παντού για να τον καταστρέψουν, αλλά κρατά ακόμη κάποια ίχνη, έχει αυτήν την ανική ορμή. Και μπορώ να σας πω πολλά, πολλά παραδείγματα. Θα χρειαζόταν ώρα πολύ.
0: Θέλω παρόλα αυτά,
1: με νέα παιδιά,
0: αν θυμάστε, να μας πείτε έτσι μια-δυο χαρακτηριστικές επιθέσεις, έτσι όπως τις χαρακτηρίσατε.
1: Τα παιδιά μας έχουν, θα πω τα πιο κοινότυπα. Θα πω τα πιο κοινότυπα. Ξέρετε, μία από τις μεγάλες τους αγωνίες είναι το ερωτικό κομμάτι. Είναι το ψάξιμο αυτό που έχουν λόγω ηλικίας, λόγω εφηβείας, λόγω του σώματος, λόγω όλου αυτού του πολιτισμού που τους μπρόχνει προς τα εκεί. Ξέρετε, μου είπαν, είστε ανέραστοι. Εσείς στην εκκλησία είστε ανέραστοι, και γέλασα. Και λέει, καλά δεν σοκάρεστε το αυτό? Λέω, ελάτε να δούμε την έρωτας. Ελάτε να δούμε αν ο έρωτας είναι μονάχα μια πράξη ή είναι μια πραγματικότητα. Και όταν φτάσαμε στο άγγιγμα, στο κοίταγμα, στη σιωπή, πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι πατέρες μας, οι μυστικοί κυρίως, και ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν τους ανέφερα λοιπόν κάποιους από τους ποιητές μας Αγίους που μιλάνε για αυτόν τον έρωτα, τον ανθρώπινο που γίνεται σκαλοπάτι προς τον θεϊκό έρωτα, όταν τους ανέφερα κομμάτια από την Κλίμακα, ξέρετε, σοκαρίστηκαν. Λέει, εμάς δεν μας τα είπε αυτά ποτέ κανείς, εμείς ξέρουμε μονάχα ότι απαγορεύονται όλα. Ναι, όταν τους είπε ότι όμως η απαγόρευση δεν είναι απαγόρευση, αλλά είναι μια προστασία που σου λέει, βάλε ένα τοίχο, βάλε ένα όριο, μη σπαταλιέσαι, μην ξοδεύεσαι τόσο εύκολα. Βρήκαμε έναν τρόπο να μιλήσουμε, ξέρετε. Βρήκαμε έναν κοινό τόπο που σταθήκαμε, ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ή μας κατηγορούν, ή πολλές φορές κάποια παιδιά, ξέρετε, έχουν πέρα από αυτά, πέρα από αυτό το ερωτικό, το οποίο είναι το πιο κοινότυπο μέσα στις αγωνίες τους, ξέρετε, έχουν μια άγνοια για την ιστορία του Χριστού και της Εκκλησίας, και πολύ περισσότερο μια παραπληροφόρηση. Μια παραπληροφόρηση, δηλαδή μου είπαν πού ήταν ο Χριστός, για παράδειγμα, από όταν γεννήθηκε μέχρι τα 30 του χρόνια. Και όταν τους είπα ότι δούλευε μαζί με τον πατέρα του και ήταν ξυλουργός και το γράφει η Καινή Διαθήκη, ξέρετε, σου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Ο Χριστός δούλευε. Και ήμουν σε ένα τεχνικό σχολείο, ξέρετε, εκείνη την ημέρα. Και τους είπα, ξέρετε, ο Χριστός θα μπορούσε να είναι ένας από τους συμμαθητές σας. Να είναι ένας από εσάς. Τόσο απλοϊκός. Και άνοιξαν τα παιδιά τα μάτια τους, ξέρετε, με έναν ενθουσιασμό. Ήταν εκείνα τα παιδιά των τεχνικών λυκείων, που λίγο πολύ τα θεωρούμε λίγο κάπως πιο υποδέστερα των άλλων σπουδαίων. Πήγα για μισή ώρα και μείναμε τρεις ώρες, ξεκινώντας από το ότι ο Χριστός ήταν ξυλουργός. Και σκεφτείτε. Και πολλά, πολλά.
0: Και πολλά ακόμα.
1: Πάρα πολλά, τα οποία έχουν και γέλιο, έχουν και δάκρυ.
0: Ναι, εδώ νομίζω ότι ταιριάζει το τραγούδι που λέει, ο στίχος που λέει, το πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
1: Ξέρετε, ας το πούμε, τι παράπονα. Και αυτά τα παράπονα και οι κατηγορίες τους πολλές φορές έτσι που το ξέρουν, είναι πληγωμένοι, είναι από μια πληγωμένη καρδιά. Γιατί εμένα δεν με αποτέχει η Εκκλησία που είμαι βάφτιστος, μου είπε κάποιος άλλος. Του λέω, δεν σε έχει απορρίψει η Εκκλησία, δεν σε έχει απορρίψει κανένας. Λέει, δεν μου το έχει πει κανείς αυτό. Γιατί δεν ρώτησες μάλλον το. Γιατί οι γονείς χωρίζουν οι γονείς μου. Ερώτησες, ιερέα είναι αυτά.
0: Που προφανώς, Πατέρα Βυσσαρίωνα, όταν βρίσκουν την ευκαιρία τα παιδιά να απευθύνουν ερωτήματα,
1: ξεδιπλώνονται πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Πολλά και σπουδαία. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Να σας πω και να ευθυμίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Προνήπια. Είναι η γιορτή των ταξιαρχών. Είμαστε στα καταιγητικά μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε από προνήπια, νήπια και πρώτη είναι η πρώτη ομάδα. Μιλάμε για τους αγγέλους και λέμε ότι ήταν και ένας άγγελος ο οποίος δεν ήθελε να ζήσει κοντά στον Θεό και έφυγε. Και έγινε ο διάβολος. Δεν πρέπει να ταράξουμε τα παιδιά. Έκανε λάθος, δηλαδή, λέμε, δεν μωρά. Ναι, έκανε λάθος. Μα λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Αυτές οι κουβέντες από εδώ και πέρα είναι ως προνήπιο. Είναι ένα κοριτσάκι. Λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Ναι, αλλά, λέει η κατηχήτρια, εμείς έχει δώσει ο Χριστούλης, λέει, μία γόμα στον παππούλη και σβήνει τα δικά μας τα λάθη. Πώς θα τους εξηγήσουν τώρα τη συγχώρεση.
0: Ακριβώς.
1: Και η μικρή γουρλώνει τα βάτια και λέει, μα πώς δεν τελειώνει αυτή η γόμα, αφού είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι. η πρώτη ερώτηση σοκαριστική, και η δεύτερη είναι ακόμα πιο μεγαλειώδης. Λέει, εκείνος ο διάβολος, γιατί δεν πάει στον παππούλη να του σβήσει και αυτόν, λέει, ο παππούλης της αμαρτίας για να γυρίσει στον Χριστό. Και βλέπουμε εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων, όπως λέει ο ψαλμός, να τίθενται ερωτήματα αιώνια. Και σκεφτείτε. Και μετά λέμε, α, παιδιά, όχι. Είναι ότι εμείς δεν στρεφόμαστε με εκείνη την ειλικρίνεια και την ευθύτητα. Θέλουμε τα παιδιά μας, αλλά φοβόμαστε να τα αφήσουμε στον Χριστό. Θέλουμε να είναι καλά παιδιά, αλλά μέχρι ενός σημείου. Δεν τους αφήνουμε να γνωρίσουν τον Χριστό από το φόβο να φύγουν στα μοναστήρια και γίνουν ιερείς και θα τα χάσουμε.
0: Θέλουμε τόσο.
1: Έχουμε εμείς τις ανασφαλίες μας, γι' αυτό και τα παιδιά δεν έχουν ποτέ εκείνη την ωραία ιδέα, την ωραία αίσθηση. Και σύν της άλλης, έρχονται πολλές φορές και μέσα στην εκκλησία και βρίσκουν κάποιους βαργιστημένους χριστιανούς, ακόμα και ιερείς, που δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτήν την ζωντάνια του Χριστού, αυτό το βίωμα της ελευθερίας. Γιατί ενδεχομένως δεν το έχουμε ζήσει και εμείς, δεν το έχουμε βρει ακόμα και εμείς. Και έτσι θα εφαρμοστεί στη Δευτέρα Παρουσία ο λόγος που είπε για τους Φαρισαίους: ούτε εσείς μπαίνετε, λέει, ούτε άλλους αφήνετε να μπουν.
0: Βέβαια είναι... μας έχει δώσει και τη λύση. Αν θέλουμε να μπούμε, σαν τα παιδιά να γίνουμε.
1: Σαν τα παιδιά, αλλά υπάρχει και το άλλο. Κρούεται και ανοιγήσεται. Ας χτυπήσουμε και να μας ανοίξει ο Θεός. Όταν υπάρχει αυτή η κρούση, η απάντηση είναι άμεση. Αυτό το επιβεβαιώνει ο Θεός. Με πολλούς και ποικίλους τρόπους μέσα στην ιστορία. Και όχι στους Αγίους, στην καθημερινότητα,
0: τη δική μας.
1: Μπορούμε να το δούμε αυτό, κύριε Δαντίνη.
0: Σας έκλεψα πάρα πολύ χρόνο. Αλλά...
1: εγώ δεν ήξερα καν πόσο χρόνο θα μιλήσουμε. Καταλήξαμε άχρονοι.
0: Άχρονοι, όντως. Η αλήθεια του Θεού ότι υπερκεράσαμε λίγο το χρόνο μας, αλλά νομίζω ότι ήταν τόσο όμορφα αυτά που ακούσαμε, τόσο απλά, πρακτικά, κατανοητά, που ο καθένας πήρε τα δικά του μηνύματα για να τα κάνει πράξη στη δική του καθημερινότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία μας αυτή, που δεχτήκατε αυτή τη ραδιοφωνική μας επίσκεψη, έστω και τηλεφωνικά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την αγάπη και για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις μας και ουσιαστικά το Χριστό μας μέσα σε αυτήν τη μεγάλη οικογένεια του ραδιοφώνου.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, πατέρα Βυσσαρίωνα.
1: Ο Θεός να σας ευλογεί.
0: Την ευχή σας ευλογείται. Χαίρετε.
1: Κύριε, χαίρετε.
0: Καλό βράδυ.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καραλάσκο. Θυμηθήκαμε τα όσα μας είπε, τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά και για την ευγένειά του και για την ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας και κυρίως για τα όσα μας είπε. Λοιπόν, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, να σας προτρέψουμε φυσικά να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όσον αφορά την εκπομπή επίσκεψη, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη βραδιά να έχουμε, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

συναξάρι της εποχής μας. Το άγγιγμα του πνεύματος. Από το Ισλαμικό Ιράν στην Ορθοδοξία. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρυσοστόμου Σελαχβάρτζη, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής Χανίων.

Περέας φύσισε τρεις φορές το πρόσωπό μου και με σφράγισε με το σημείο του Σταυρού, λέγοντας κάθε φορά: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Μετά απέθεσε το χέρι του στο κεφάλι μου και είπε την ευχή: «Επί το ονόματι σου, Κύριε ο Θεός της αληθείας και του μονογενού σου Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος, επιτίθημη την χείρα μου επί των δούλων σου Χρυσόστομων, τον καταξιοθέντα καταφυγήν επί το Άγιον όνομά σου και υπό την σκέπη των πτερήγων σου διαφυλαχθήνε». Και στη συνέχεια είπε: «Επιτιμάσαι, Κύριος διάβολε, ο παραγενόμενος εις τον κόσμον και κατασκηνώσας εν ανθρώπης, ή να τιτσίν καθέλει τυραννίδα και τους ανθρώπους εξέλιτε. Ως επί ξύλου τας αντικειμένας δυνάμεις εθριάμβευσεν, ως έλυσε θανάτο των θάνατων και κατήργησεν τον το κράτος έχοντα του θανάτου». Όλη την ώρα δεν είχα τίποτα άλλο στο νου και στην καρδιά μου παρά μόνο τον Χριστό. Βρισκόμουν στα ουράνια, μεταμορφωνόμουν. Μέσα μου γεννιόταν ένας νέος άνθρωπος. Ο ιερέας μου απίφθινε τρεις φορές την ερώτηση: «Αποτάσσει το σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση της αγγέλης αυτού και πάση την πομπή αυτού?» Και εγώ απαντούσα κάθε φορά: «Αποτάσσομαι». Στη συνέχεια με ρώτησε τρεις φορές: «Απετάξω το σατανά?» Και εγώ βεβαίωσα: «Απεταξάμην». Τότε ο ιερέας ζήτησε από την αναδοχό μου και από μένα να στραφούμε προς την Ανατολή, προς το Ιερό, και με ρώτησε τρεις φορές: «Συντάσσει το Χριστό?» Εγώ απάντησα: «Συντάσσομαι». Και ο ιερέας πρόσθεσε: «Και πιστεύεις αυτό?» «Πιστεύω αυτό ως Βασιλή και Θεό», αποκρίθηκα. Αμέσως μετά η ανάδοχός μου απήγγειλε εξ ονόματός μου: «Το πιστεύω». Τέλος ο ιερέας μου απίφθινε τρεις φορές την ερώτηση: «Συνετάξω το Χριστό?» Και αφού δήλωξα «Συνεταξάμην», προσκυνήσαμε μαζί με την αναδοχό μου: «Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον». Μετά από μία ακόμη ευχή, με την οποία ολοκληρώθηκε η ακολουθία της κατηχήσεως, άρχισε το μυστήριο του βαπτίσματος. Ο ιερέας θυμίασε το ιερό και την κολυβήθρα και στη συνέχεια ύψωσε το Ευαγγέλιο και εκφώνησε μία εκτενή ευχή με την οποία ζητούσε από τον Θεό να τον καταστήσει άξιο να τελέσει το Άγιο Μυστήριο. Μετά ευλόγησε το νερό μέσα στην κολυμβήθρα με το σημείο του Σταυρού και ευχήθηκε να κατέλθει το Άγιο Πνεύμα στο νερό και να το αγιάσει, λέγοντας τρεις φορές: «Αυτός ουν φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρε σοκενήν δια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο». Στη συνέχεια φύσισε τρεις φορές το νερό, σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού, και το ευλόγησε σταυρώνοντας το τρεις φορές και λέγοντας: «Συντριβήτωσαν υπό την σημείωση του τύπου του Τιμίου Σταυρού σου, πάσε εναντίε δυνάμεις». Τότε μου έδωσαν και φόρεσε ένα λευκό χιτόνα. Ο ιερέας ευλόγησε το δοχείο με το αγνό ελαιόλαδο που κρατούσε η ανάδοχός μου, η οποία στεκόταν βόρεια της κολυμβήθρας. Έχει ελάδι σταυροειδό στο νερό τρεις φορές και στη συνέχεια, ενώνοντας τα τρία δάχτυλα του δεξιού του χεριού, άλυψε με αυτό το μέτωπό μου το πηγούνι, τα μάγουλα, τα ρουθούνια, τα αυτιά, το στόμα, το στήθος, τις κνήμες, τα πόδια, τα χέρια και την πλάτη μου. Κατόπιν βαπτίστηκα με τριπλή κατάδυση στο αγιασμένο νερό. Την πρώτη φορά εις το όνομα του Πατρός, τη δεύτερη εις το όνομα του Υιού και την τρίτη εις το όνομα του Αγίου Πνεύματος. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αμέσως μετά το Άγιο Βάπτισμα, τελείται το Ιερό Μυστήριο του Χρίσματος. Δια του βαπτίσματος, ο άνθρωπος πεθαίνει και αναστένεται με τον Χριστό, ενώ δια του χρίσματος λαμβάνει τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος.

Αμέσως μετά τις καταδύσεις στο νερό, ο ιερέας με έχρισε με Άγιο Μύρο, σφραγίζοντάς με το σημείο του Σταυρού στα ίδια σημεία που είχα χρηστεί με το ευλογημένο λάδι. Στη συνέχεια μου διάβασε την ευχή «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη, φως σωτηρίας, διε της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης, τη μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίο Βαπτίσματι και των θείων αγιασμών εν το ζώπιο χρίσματι. Ο κενήν ευδοκή σας αναγεννήσε των δούλων σου, των νεοφώτιστων, διείδατος και πνεύματος. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξο πίστη». Τότε ο ιερέας με έκυρε, κόβοντας λίγες τρίχες από τα μαλλιά μου στο σχήμα του Σταυρού. Αυτή ήταν η θυσία που πρόσφερα στο Χριστό και η μαρτυρία ότι είμαι πιστός δούλος του. Το μυστήριο ολοκληρώθηκε εν ειρήνη και με απόλυτη συνέπεια στην Αγία Παράδοση. Είχα τελικά βαπτιστεί. Τώρα ήμουν ολοκληρωτικά μέλος της Εκκλησίας. Η καρδιά μου είχε αλλοιωθεί δια του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος. Είχα ανακαινιστεί, είχα μεταμορφωθεί, ένιωθα να συγκλονίζεται όλη μου η ύπαρξη. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει παρά μόνο όσοι το έχουν ζήσει. Αλλά και μένα τον ίδιο με εκπλήσει η μεγάλη αλλαγή που ενεργήθηκε μέσα μου. Και πολλά χρόνια μετά αισθανόμουν αυτή την αλλίωση. Αδυνατεί το μυαλό μου να συλλάβει πώς συνέβη αυτό το θαύμα. Πώς είναι δυνατόν να έχει συμβεί στην πραγματικότητα? Μόνο ο Θεός ξέρει. Το πνεύμα ενεργεί με μυστήριους τρόπους. Όπως λέει ο Κύριος τον Νικόδημο, σε βεβαιώνω, αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Μην απορείς που σου είπα πρέπει να γεννηθείτε ξανά. Το πνεύμα κατευθύνεται όπου θέλει, καθώς και η πνοή του ανέμου. Ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει και με τον καθένα που γεννιέται από το πνεύμα. Έφερα στο νου μου όλα τα βάσανα και στην καρδιά μου μέσα κοίταξα. Θλίψη καμία δεν της είχε απομείνει. Έφερα στο νου μου όλα τα δεινά που οι εχθροί μου είχαν πλέξει και στην καρδιά μου μέσα κοίταξα. Καθόλου μέσα της πίκρα δεν είχε. Ανθρώπους αναλογίστηκα που κάποτε μισούσα και στην καρδιά μου μέσα κοίταξα. Μίσος κανένα δεν τη σκίαζε. Γυναίκες ωραίες στη φαντασία μου έφερα και στην καρδιά μου μέσα κοίταξα. Κανένα σαρκικό πάθος δεν την τάραζε. Γιατί η καρδιά μου σφραγισμένη ήτανε με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Στην καρδιά μου μέσα κοίταξα και να, κάθε κακό από εκείνη είχε εξαφανιστεί.

Άγιο Πνεύμα διακρίνεται από ζώντα δυναμισμό. Δεν είναι παθητικό ή ανίσχυρο. Χωρίς την παρουσία του Πνεύματος, ο χριστιανισμός θα ήταν κάτι ανώδυνο και η ζωή μας στον κόσμο αυτόν θα ήταν εύκολη και άνετη. Τότε όμως θα χάναμε τη χαρά του μέλλοντος αιώνος. Ο κόσμος που ζούμε είναι παροδικός. Η ευχαρίστηση που προσφέρει είναι ψεύτικη και χωρίς αξία σε σύγκριση με την αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών. Με τη συμμετοχή μας στην Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, μας χορηγεί τη χάρη και τη χαρά του μέλλοντος αιώνος. Με τη δυναμική ενέργειά του, το Πνεύμα ζωοποιεί την Εκκλησία και την κάνει σώμα Χριστού, και το αντίθετο. Χωρίς την άκτιστη ενέργεια του Πνεύματος δεν έρχεται η σωτηρία και ο αγιασμός. Χωρίς τη ζωογόνο πνοή του, όλα νεκρώνονται. Ακόμη και η Εκκλησία χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι νεκρή. Αλλά μια νεκρή Εκκλησία δεν μπορεί να είναι η Εκκλησία του Θεού, διότι αυτή είναι ζώσα εις τους αιώνες. Πολλές ημέρες μετά τη βάπτισή μου, η καρδιά μου βρισκόταν σε απόλυτη ειρήνη. Είχα γίνει σαν βράχος ακλόνητος μπροστά σε όλες τις δυσκολίες και τις αντικσότητες. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είχε αποκατασταθεί με καθαρότητα μέσα μου η εικόνα του Θεού και είχα μορφωθεί ως κενός άνθρωπος. Η πεσμένη φύση μου βρήκε το πρώτο της σχήμα, όπως την είχε πλάσει αρχικά ο Θεός. Δεν ήμουν πια δούλος της αμαρτίας, μα άνθρωπος νέος, μεταμορφωμένος εν Χριστώ. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τη βάπτισή μου και ενώ ο Θεός συνεχώς με διδάσκει πώς να βαδίζω την οδό Του, εγώ πολλές φορές κοντά Αυτού και παρεκκλίνω από την πορεία Του. Εκείνος όμως με κρατά από τις πτώσεις και αν κάποτε εξαιτίας των αμαρτιών μου πέσω, με βοηθάει και πάλι να σηκωθώ. Οι ενέργειές Του για τη σωτηρία μου είναι θαυμαστές και εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να Τον ευγνωμονώ για την άπειρη αγάπη Του και να συνεχίζω να πορεύομαι ελπίζοντας πως με το μεγά έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κατά την ημέρα της κρίσεως θα οδηγηθώ τελικά στη σωτηρία. Η Καινή Διαθήκη είναι αναμφισβήτητα πιο αυστηρή από την Παλαιά. Καλούμαστε όμως από τον Κύριο να την εκπληρώσουμε στη ζωή μας, όχι μόνο με τον προσωπικό μόχθο και τον αγώνα μας, αλλά κυρίως με τη χάρη Του, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένωτο. Ο χριστιανισμός είναι η στενή πύλη, είναι ένα αληθινά δύσκολο μονοπάτι και μόνο λίγοι το βαδίζουν. Όμως ο Χριστός έχει προδιαγράψει για τον καθένα από εμάς την πορεία για τη σωτηρία Του. Αν δείξουμε με τη συνεχή προσπάθειά μας τη σταθερή βούληση να Τον ακολουθήσουμε, η χάρη Του έρχεται και εδραιώνεται μέσα μας. Και εκείνη είναι που μας βοηθά να πορευθούμε τη δύσκολη και στενή οδό προς την τελειότητα. Ο Σταυρός είναι βαρύς και η ώμη μας ασθενική, όμως εκείνος δεν έχει την απέτηση να σηκώσουμε το φορτίο μόνοι μας. Αν συνεχώς αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε και να διατηρήσουμε τη χάρη Του, η χάρη αυτή θα μας ενισχύει να σηκώσουμε το σταυρό. Τότε η πορεία στη δύσβατη αυτή οδό είναι όχι μόνο δυνατή, αλλά ακόμη και ευχάριστη. Η εν Χριστώ ζωή είναι ασκητική και είναι ασκητική όχι μόνο για τους μοναχούς, αλλά και για κάθε χριστιανό. Είναι πραγματικά δύσκολη, αλλά ο Χριστός δεν έχει άδικες αξιώσεις από μας. Δεν υπαγορεύει μόνο εντολές, αλλά με τη χάρη Του μας ενδυναμώνει και με την πραγμάτωσή Τους. Κάνουμε ένα βήμα προς εκείνον και εκείνος κάνει 10 προς εμάς. Για μία σωστή απόφαση και ενέργεια παραβλέπει 10 λανθασμένες μας επιλογές. Για μία μόνο δίκαια πράξη μας εκτοξεύει χιλιόμετρα μπροστά. Μια μικρή θυσία μας την ανταποδίδει εκατονταπλάσια. Λίγη αγαθότητα να έχουμε και πλουτίζει την ψυχή μας με χάρη και ομορφιά. 2 δεκάρες ελεημοσύνη δίνουμε και μας προσφέρει θησαυρούς. Στην ευλογημένη Σου εικόνα μπροστά στέκομαι, με το κεφάλι σκυμμένο χαμηλά, γεμάτος ντροπή, και δεν τολμώ τα δίκαια μάτια Σου να αντικρίσω. Είναι ασήκωτο το όνειδος που βαραίνει την ταλέπορη μου ψυχή, αμέτρητες οι αμαρτίες μου που σε βάρος Σου διέπραξα. Κι όμως η ματιά Σου εχμαλωτίζει το βλέμμα μου και με τις αγάπης τη φωνή μου μιλάς και μου λες: «Φίλε μου, από μένα μην κρύβεσαι. Στάσου ορθώς και κοίταξέ με στα μάτια. Δες, μέσα τους είναι αγάπη, όχι κρίση. Μέσα στα μάτια Σου κοιτώ.
Τρέμω μη μέσα του σημάδι καταδίκης βρω για τα πολλά μου λάθη. Αλλά στο βλέμμα σου μόνο αγάπη βλέπω. Βαθιά ντροπή αισθάνομαι και αναξιότητα για την άπειρη σου αγάπη. Και τα αμαρτήματά μου σου τα ομολογώ, να δω αν και τότε θα μ' αγαπάς. Μα εσύ γέρνεις το κεφάλι σου με πόνο και στοργή και έτσι μου μιλάς. Τα παλιά σου τα λάθη τα λησμόνησα. Μα τώρα να είσαι τέλειος. Πόνο πολύ μου φέρνει να βλέπω όσους αγαπώ δύστυχοι να είναι. Ιησού, πόσο είσαι διακριτικός. Ιησού, πόσο είσαι γενναιόδωρος. Πόσο είσαι συμπονετικός. Ιησού, πόσο είσαι συγχωρητικός. Πόσο είσαι φιλικός. Πόσο είσαι τρυφερός. Ιησού, πόσο είσαι ταπεινός. Πόσο είσαι στοργικός. Ιησού, πόσο είσαι αγαπημένος. Ιησού, πόσο ωραίος είσαι. Ο κόσμος δεν γνωρίζει πόσο ευεργετημένος είναι. Οι άνθρωποι αγνοούμε πόσο μεγάλη ευλογία μας έχει δοθεί. Η μεγαλύτερη ευεργεσία για τον κόσμο μας είναι ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι αγαθός και φιλάνθρωπος και μας αγαπά απεριόριστα. Εμείς δεν μπορούμε να μετρήσουμε την αγάπη Του, γιατί υπερβαίνει τα όρια της λογικής και της φαντασίας μας. Ο Θεός ποθεί τη σωτηρία μας, θέλει να ξέρουμε πόσο πολύ μας αγαπά. Εμείς μέσα στο σκοτάδι τον αγνοούμε και τον θλίβουμε απεριόριστα με την αλαζονία μας. Όμως Εκείνος περιμένει την επιστροφή μας. Δεν διστάζουμε να τον κρίνουμε για ό,τι δεν είναι σωστό στον κόσμο, ακόμη και να τον καταδικάζουμε. Κι όμως Εκείνος ανατέλει τον ήλιο του για καλούς και κακούς και στέλνει τη βροχή σε δίκαιους και αδίκους. Πόθος του είναι να μοιραστεί μαζί μας την αιωνιότητα. Θέλει να ενωθούμε μαζί του και δια της χάριτός του να απολαύσουμε την αιώνια ζωή, την αγάπη, τη δόξα και τη βασιλεία του, και να έχουμε στην καρδιά μας τη χαρά σε όλη της την πληρότητα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι αμαρτωλός. Δεν μου χρειάζονται βιβλία οι άνθρωποι να μου το πούνε. Μου το φανερώνει η ίδια μου η καρδιά και η ανάμνηση των πολλών λαθών που έχω κάνει. Κι όμως ο Θεός δεν με περιφρόνησε. Με περίμενε υπομονετικά και ενήργησε για το καλό μου μυστικά και ταπεινά. Οφείλω στον Θεό ακόμη και την οντολογική γνώση της αμαρτωλότητάς μου. Οι ακτίνες του Θείου Φωτός του φώτισαν το σκότος μου και μου την αποκάλυψαν. Όποιος αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του είναι στην πραγματικότητα ένας ευλογημένος άνθρωπος, διότι το Πνεύμα του Θεού έχει ήδη αρχίσει να ενεργεί μέσα του. Αυτό είναι το πρώτο και ίσως το μεγαλύτερο βήμα προς τη σωτηρία. Αν θρυνούμε για τις αμαρτίες μας και συναισθανόμαστε την ανάγκη για τη χάρη και το έλεος του Θεού, η αλήθεια θα λάμψει μέσα μας. Η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας θα αυξήσει μέσα μας τη δίψα και τον πόθο για τον Θεό, την πηγή της καθαρότητας. Θα ξυπνήσει στην καρδιά μας ευλογημένος φόβος Θεού, καθώς θα συνειδητοποιούμε ότι μόνο μέσω αυτού, της πηγής του φωτός, μπορούμε να διαφύγουμε το σκοτάδι και την ερημιά του θανάτου. Θα γίνουμε ταπεινοί και γενναιόψυχοι προς τους άλλους, γιατί όταν φτάσουμε στο σημείο να αναγνωρίζουμε πόσο αμαρτωλοί είμαστε εμείς οι ίδιοι, τότε γινόμαστε σπλαχνικοί και με όσους αμαρτάνουν. Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό πνευματικά μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάριοι όσοι πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από τον Θεό. Μακάριοι οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί ο Θεός θα χορτάσει την επιθυμία τους. Η ψυχή μου νοσούσε τόσο που ένιωθα απέχθεια για τον εαυτό μου. Όμως ο νυμφίος των ψυχών, η πηγή της καθαρότητος, με προσκάλεσε σε δείπνο βασιλικό. Και αυτό γιατί δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Όλα όσα ενήργησε ο Θεός για τη σωτηρία μου δεν με καθιστούν κάτι ιδιαίτερο και σπουδαίο. Ο Θεός και η απροσμέτρητη αγάπη Του για τον άνθρωπο είναι σπουδαία και μοναδικά. Εκείνος αγαπά τον καθέναν μας, καθώς ο πατέρας το παιδί του, και την ίδια στιγμή σέβεται τη βούλησή μας και περιμένει τη στιγμή που θα τον αναγνωρίσουμε ως πατέρα μας. Και τότε μας περιβάλλει με την εξαιρετική τιμή της υιοθεσίας. Περιμένει έξω από τη θύρα της καρδιάς μας, με την ελπίδα να βρει μια μικρή χαραμάδα από που θα μπει και θα μας καταβγάσει με το φως του. Έτσι θα μπορέσουμε να διακρίνουμε καθαρά
την πεσμένη φύση μας και θα ποθήσουμε την ανακαίνιση της ψυχής μας και την επαναφορά της στο αρχαίο κάλος και την καθαρότητα, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χάρη του Θεού. Έτσι συνέβη και σε μένα. Πριν από το άγγιγμα του Πνεύματος, αισθανόμουν αυτάρκης και πολύ ικανοποιημένος από τη ζωή μου. Είχα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου και δικαίωνα τις πράξεις και τις επιλογές μου. Πίστευα ότι ήμουν καλός άνθρωπος, καλύτερος από πολλούς άλλους. Αλλά η χάρη του Θεού με φώτισε κατά ένα μυστήριο τρόπο και έτσι μπόρεσα να δω τον κόσμο και τον εαυτό μου εντελώς διαφορετικά. Διέκρινα πόσο αλωτριωμένο ήταν στην πραγματικότητα το πρόσωπό μου και πόσο λανθασμένα αντιλαμβανόμουν και εκτιμούσα τον εαυτό μου. Συνειδητοποίησα πόσο με είχε μολύνει η αμαρτία και πόσο βαθιά είχε εδρεωθεί μέσα μου. Αναθεώρησα το παρελθόν μου και διαπίστωσα πως ό,τι προηγουμένως θεωρούσα ως επιτοπλίστων καλό, στην πραγματικότητα ήταν εσφαλμένο. Οι περισσότερες ενέργειες διακρίνονταν από φιλαυτία και εγωισμό. Ουσιαστικά δεν είχα αγαπήσει κανέναν αληθινά, ούτε είχα βοηθήσει ποτέ κάποιον με ανιδιοτέλεια. Ακόμη και οι πράξεις που είχα κάνει με τις καλύτερες προθέσεις τώρα μου φαίνονταν κυνικές και με ιδιοτελή κίνητρα. Ό,τι θεωρούσα ως σωστή συμπεριφορά και καλή αντιμετώπιση των ανθρώπων τώρα έδειχνε το αντίθετο. Έβλεπα πως είχα πληγώσει ανθρώπους και δεν το είχα καν αντιληφθεί μέσα στην εγωπάθειά μου. Χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να επικοινωνούμε ακόμη και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Χωρίς τη Θεία Χάρη σφάλουμε σχεδόν στα πάντα και δεν έχουμε καν επίγνωση των σφαλμάτων μας. Συγχαίουμε την πραγματικότητα με τη φαντασία. Θεέ μου, χωρίς εσένα τίποτε καλό δεν μπορώ να κάνω. Ελέησέ με. Δίχως εσένα είμαι ένας άθλιος. Μη με εγκαταλείπεις. Χωρίς εσένα βουλιάζω στη λάσπη. Κράτα μου το χέρι. Χωρίς τη φώτιση του Αγίου σου Πνεύματος είμαι ολότελα τυφλός. Θεράπευσε σε παρακαλώ τα μάτια της ψυχής μου με το ιαματικό σου άγγιγμα. Αναγνωρίζοντας με τη χάρη του Θεού την πεσμένη φύση, η συμπόνια για τον πλησίον ολοένα και βαθαίνει. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε αβασάνιστα τους άλλους για τις άστοχες κινήσεις και ενέργειες και τα σφάλματά τους. Έτσι κι εγώ, ενώ προηγουμένως ένιωθα απέχθεια για τους ανθρώπους που αμάρταναν, τώρα έχω φτάσει στο σημείο ακόμη και να ταυτίζω τον εαυτό μου με εκείνους ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα του ανομήματός τους. Νιώθω μεγάλη ντροπή, σαν να είμαι εγώ εκείνος που έχει διαπράξει το σφάλμα και φταίει. Αν ο άνθρωπος δεν γνωρίσει με την ελεύθερη θέλησή του τον ένα αληθινό Θεό, ένα Αγίο Πνεύματι, δεν θα συμφιλειωθεί ποτέ με τον εαυτό του. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό ούτε να προσλάβει την αγάπη του. Η ανθρωπότητα θα σπαράσεται από τη βία και ουδέποτε θα επικρατήσει ειρήνη στη γη. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας οδηγεί σε απαισιοδοξία και αδράνεια, αλλά σε πνευματική εγρήγορση και προσευχή. Να προσευχόμαστε ένθερμα, όπως ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: «Δέω μέσου, ελεήμων Κύριε, ή να γνωρίσω σε εν πνεύματι Αγίο, πάντες οι λαοί της γης». Έτσι κι εγώ, ο Χρυσόστομος από την Περσία, που τόσο πλούσια ευεργετήθηκα από το έλεος του Θεού, διακήρυξα στο βιβλίο μου ως ταπεινή δέηση και πενιχρή προσφορά, ως Άγια και ευλογημένο ο Κύριος μου, μυστικά μου ομολόγησε. Αλήθεια, είχε μεγάλο κόστος για μένα να αποκαλύψω την ιστορία μου, γιατί είναι ο μυστικός μου θησαυρός. Κι όμως το έκανα με την πεποίθηση ότι το μοίρασμα του πλούτου μου με τους αδελφούς μου ευαρεστεί τον Θεό, που μας πλουτίζει με τις δωρεές του και μας καλεί να τις μοιραστούμε με πνεύμα αγάπης και αδελφοσύνης. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Το συναξάρι της εποχής μας. Το άγγιγμα του Πνεύματος. Από το Ισλαμικό Ιράν στην Ορθοδοξία.
Αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρυσοστόμου «Σε Λαχβάρτζη», που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής Χανίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: βράδυ τη σπόδρα. Εξομολόγησε και όταν πρέπει να είναι ρίχνο να παγόμενο τόσο σημάδι. Έκλειον τον άνθρωπο ιδέα για στη γάλα να είναι μεσημέρι και ότι τη νεύνη και μέσα να σου δει παντού να πει να μείνει. Ότι όντω αγγέλουσε του νέου και του λειτουργού σε αυτήν την σπόδρα. Θεμελιών και γίνεται την ασφάλεια να πτήσουν τη πίστη των αγαπητών. Άβυσο του σημάδι να περιγούνε να πτήσουν τον ωραίο του σημείο. Άπα και την ισχύω σε τέτοιου σε τέτοιου που φροντίζουν τη γεια του. Αναμένουν συγγνώμη και καμένουν στι παιδιέ των τόπων να τελειώσει αυτά. Όριο νεύρο που παρελέψουν τότε επιστρέψουν σε καλή τύχη. Μα εξαποστέλλω τη δάση εμπάραξη να αναμένουν τον ωραίο για την ευκαιρία. Προτιούσε πάντα τα τρία του αγρού προσδέξουν τον αλήθεια ψαρακών. Επ' αυτά τα πετεινά του να μετασκηνώσει μέσα στο πετρό μου δώσει συμφωνή. Φωτίζουν ωραίοι τον υπερό αυτό που κάτω τον έργο σου φορτάστε στη θεή γη. Ο εξαντέλο πόρτο της κτίνης και χρούνει τη δουλειά των ανθρώπων του εξάγει να έρθουν της γης και ενώ σε τρέμει καρδιά έναν τρόπο του λάδι αυτός που τον έλεγε και άπτους καρδιά έναν τρόπο στηρίζει. Φορτάστε σου τα ξύλα του πεδίου και του λιβάνου ας επίτευσα σε κοινή που πήρα τους έρθους που του δουλειού και την κοινή με αυτόν όρτα υψηλά τα σε λάθος και τους καθήκη προβολής. Επίσης, σε λίγες καιρούς, ο ίδιος έγραφε τη συναυτού έτους, πόντος και γέντου, δείξε να φύγει και πάντα να φύγει τον τρίμο. Σκύμνη οριόμεν, τορπάς και ζήσε παρακολουθέω γλώσσα, να φύγει σαν έπειτα ο ίδιος με συνήθισε και στις μάδρες αυτών και τα ξεστήσονται. Θα εξελέψει τα άνθρωπο σε πτέρμα να φύγει την εργασία να θεώ σε σπέρα. Όσο μεγαλύτερα έδωσε σου, κύριε Πάνη, που διαφύγει σε πυρότη και σε πισό σου. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευρύχωση και αρκετά ολοκληρωμένη στα λοιπόν ζώα που γράφουν τα πεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονοι του, ο νεύνα σε μπέζει να φύγει πάντα προ σε προσδοκό σε δούλο την τροφή να φέρει σε έφυρο δόντο σου αυτή η έξουση. Ανοίξαντο την χείρα τα σύμπαντα πίστη στον ελιστότητα. Αποστρέψοντο δε στο πρόσωπο να ταραχτήσουν. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου ή και στον πούν αυτών επιστρέψου, είναι εξαποστελεί το πνεύμα σου που πιστήσονται και να κρυμνεί το πρόσωπο τη γη. Ή το εδόξα κυρίω του αιώνα εμπάθιστε κύριο επί τη έργη αυτού. Μου επιβλέπονται επί την γη και ποιον αυτή τη λέγη να το δω στον ωραίο και καπνίζοντα άσο το κύριο τη ζωή μου ψάλλω το Θεό μα υπάρχουν. Η ρηθή αυτή η διαλογή μου ο δέα βαθύσω ότι το κύριο εκεί πέρα μα το λέει από τη γη και άνω στιγμή υπάρχει να προσυμφωνήσει και το κύριο. Ο ήλιο έγινε την δύση να το έδω σκότω και γέννητα να ξέρω σε μεγαλύτερα σου κύριε πάντα σε μια επίση δόξα πατή και ιό και ιό. Και νύχια και σου άνω στον αιώνα μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, η ελπίσιμον, Κυρία, δόξα σοι.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησίοντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώδη Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Μίαν κυριότητα, τρεις υποστάτου θεότητος, τρεις αγίοφρονήματι,

Πάταρος Ιησού Χριστέ, έλθοντες επί την Ιδιουδύση, ειδώντες φώσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών αξιών, σε εμπάση και ρησιμνή στεφωνές εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ

πάντων σας βλέπουν ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός, τον Πατέρων ημών και ερετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου του αιώνας. Αμήν. Γέννητος Κύριε, τα ελεώσου ημάς, μετάφερε, ελπίσαμε, έπεισε. Ευλογητός Κύριε, διδάξου όλα με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα. Συνέτης όλα με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτης όλα με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου, η παρήδη. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και αή, και εις

ημεν, όθεν συνασωμάτων και μαρτύρων χωρίες, άδειστη Τρισαγίων και φρικτή μελωδία, διότες οι και εσύ εστέσες,

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των μοναζουσών της Αγίας και ερασμονίσταρτ.

Αγίου Αποστόλου Χρήστου Ελένης, Χρήστου Βασιλείου Μαρίας Κωνσταντίνου Ηλίου, Ανδρέου Ιωάννας Ευαγγελίας Δέσποινας, Θεοφανίας Πυρηδονός Ελένης Κανικλίας Λάβρου, Παναγιώτου Ιερέως Ιωάννου Κωνσταντίνου Ελευθερίου Νικολίου.

Δέσποτα Πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναγράφου Δεσπίνης ημών Θεοδόκου και Παρθένου Μαρίας, δάμοι του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων Παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Ασύνων Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσιλαν Σάντων, του Αγίου Γεωργίου Νεομάρτυρος, των Ιωαννής Αθλήσαντος, Προστάτου και Πολιούχου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήν και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ισαΐου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Χριστοφόρου, όλη τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,

0: Χριστού.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήστας τους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πενταχής Κυρίους άνδρας προτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνουν αυτά, εν τη αιτία και ράμον η δάρτη και εις τον κόσμο σου άπλανα, και εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον,

0: Μην απολύει τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, αιτή μας κατά πρόσωπο πάντων λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Κύριε Σάκος, όμως προσευχήσουμε ενώ

με ταπείνωση ενισχύει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σα νεκρού αιώνα και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου. Ενεμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέθησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Τα γη άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, πε μου, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεο σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, οδόν εν υπορέψον μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, δυσίω ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροφρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλευα.

το Χρήστο, τον θυμό σα, άριψαν το νόημά σα. Έφυγαν πλέον με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώστα και η αμαρτία με νοποιόν με στη διαπαντό. Σήμερα ο Ιωάννη και το πονηρό να ποιόν σου πίσω όπω άνθρωποι ότι είσαι τη λόγη σου. Και ηλικίστε το που είναι στα έσα. Η δουγάρα να μην συνελήφθη για να μαρτία σου πίσω σε μη μύθιρο. Η δουγάρα λύθεν η γάψα στα άδρια και τα τρύπα τη σοφία σου δηλωσάνε. Ραντίν με ισόπο και καθαριστή και βρίνει με και υπέρσι όνο λεπτό σύσσωμε. Από τι μεγαλεία σου και πρόσωπη για να μαρτιά στο στέλνει τα φαινομένα. Απόστρωσαν το πρόσωπό σου από το δωμάτιό μου και πάσα τους ανομίες μου εξάλληψαν. Κάντε με θερά να θυήσαν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένειες με τις εγκάλε μου. Μη απορρίψαν από το πρόσωπό σου και τα πνευμά στο άνθρωπο μη ατενένει σε πνεύμα. Απόδρομη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα διαμονικό στη ρηξόν με. Διδάξω όνομα στα σωτό σου και σε λύσε πιστε επιστρέψει. Ερίστε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της εταιρείας μου, αγαπητέ, τη γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα έχει μου ανοίξει το στόμα να κηρύττρενε σύνσου. Ό,τι θέλεις να τη ενέδωκα από τα αυτόματα που θα προκύσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στην τετριμένη μου καρδία, συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός που εμψενώσει. Αγάθινο, Κύριε, τα ευδοκία των νησιών και κοταλήθη του δανείχη του Σαλή. Τότε ευδοκίησε θυσία δικαιοσύνη συναφορά και τα αυτόματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσιαστή.

ξωναγνή, εφροσύνη στην καρδία μου, τη συνακύρα των διδούσα χαρά, τη εφροσύνη η γέννησα σα.

Κύριε Θεότο και σώσον ημάς θανάτου και της ώρας σωσέ σωσέν εαυτόν εκδεδοκός το θανάτο. Την τη φθορά και θανάτο μου φύσιν κατασκεθείς απαρθένε δυσόπισον

ελέησεως, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των βολών του Θεού, των μοναζουσών της Αγίας και ελασμονιστάτης, των ευλαβών προς

Μέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά, επορεύθη στην ορεινή μετάσπουδη στις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα του την Ελισάβετ. Και γενετός οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βράδυ.

των υπηρμών σου εξαλείψον το ανώμημά μου. Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία. Παναγία Δέσποινα, λάδεξε δέηση του οικέτου σου.

Άγιος, πάντοτε πολεμούμενος και παραμυθίαν και χοπλήρσου, δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πίστων,

0: η μόνη προστασία των πιστών.
1: Σώσον ο Θεός λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τίμιων Επουρανίων δυνάμενο σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίου,

Θεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Λαμψάντων, του Αγίου Γεωργίου Νεομάρτυρος, του Ιωαννίνης Αθλήσαντος, προστάτου και Πολιουκού ημών, του Οσίου και Θεοφόρου

πράγματι θησαυρός σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας την σε κοίσασαν και πύργων ασφαλείας και θύραν μετανοίας της κραυγάζου συνέδειξας ότ

μάτι, φωτός σου θες ακτίζει λαμπρινόν Παρθένε. Το ζωφερόν της αγνίας διώκουσαν, τους έψε

τέλος ο τέρας, ασυγκρίτως τον σεραφή, να διαφόρος θεών οδεκούσαν

Μάθησα κατάπληκτος και στερός μέλλον τη ιδέα Χριστοφόρε και τον Όλη των αντικειμένων κατέπληξα στα στήφη αυλή σας υπερφύσιν πόθο του

0: Δέσπα συγχώρηση τη ανομία τη Μιλάνη, επίση τη ευκαιρία τη ευκαιρία τη μόνη. Έλεγε το όνομα του, κύριε Λέιση, κύριε Λέιση, κύριε Λέιση, τον λόγο σε πατήσει, ο ίδιο πνεύμα τη. Και νύχια ρίχνει σε όλο τον λόγο να μην. Πάτρι, μόνο έτσι ουρανή αγκιαστή, το όνομά σου, θέλει τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το προσωπικό σου όσο να μην έχει πληγή. Δάκτρι, μόνο τον ευγό σου δώσε με σήμερα και άφησε με τα θλήματα ημών. Πώς και εμείς αφίεμες οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις εμάς πραγμών, αλλά ρίσε εμάς από ό,τι πονηρούν.
1: Ότι σου στην Ιβα...

ποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και βνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον, ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε

και υψώνει και πάλι μου φωνή βρόσκυρο να και έκρεψα. Και επί που σε έμεξε όλο αγιό αυτού, εγώ δε κοιμήθη και ήρθε σε γέφυρα του κύριου σαν την ύψετέ μου. Ού φοβηθήσα με διάδο λόγω το κύκλο συνεπιστρεμένων, με ανάστα κύριε σώσον ο Θεό μου. Ότι σε επάνταξε πάντα, εκφράνοντα ματέω, το δόντα σε ματλό συνέλειψα. Του κυρίου σου τη ρέχει πτωλόν σε ευλογίω, εγώ κοιμήθη και ύπνωσα. Εξεγέρθη του κύριου σαν την ύψετέ μου, κύριε μη το θυμώσω λέξη, με διέτη ο γύρο παιδεύσε με. Ότι τα βέλιο σε πάγει σάμα και πεστήριξε με την χείρα σου, που κρέστη μη έσαι σε αρχείο προσώπου τη οργή σου, που κρέστη γυρί για το στέλνο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ένομοι με περίον κεφάλι μου στη φορτίον βάρη ευάρη τη λεπεμέ, προσώσαν και εισάκουσε μόνο παίζω προσώπου σε προσύνη μου. Έτανε πάρους, έτανε πόρες και κατεκάθεν έως τέλος, όλη την ημέρα στην τροπάζω να πορευόμενο, ότι εψώμε πλήστε νευμάτων, και ου κρέες την ίεσαι σε αρτή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόρο, ριόμενο προς την αγμό της καρδίας μου. Κύριε, να διώ σου πάσα η επιθυμία μου και στον αγμό σου καφεκρίνει. Η καρδία μου ταράχθηκε, τελειπέ μη ισχύζουν και το φως των

0: και ξεβιάζουν τις πρωτές της ψυχή μου και ζητούνται στα κάμου. Ελάχιστα ματαιώτες και ρολιώτες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε σου κουφό σου που οικογενικού, η πολιτοσιάλου σου κανίγοντα το μάτι. Εγινόμενο οι άνθρωποι σκοπούν και εγώ έχω το στόμα τευτολαιμό. Ότι επί εσύ, κύριε Ήλιο, σα είσαι ακούσε κύριο Θεό μου, ότι λοιπόν, τίποτε επιχαρώσει με ευθύ μου και του ελευθύνε πόδε μου με μένα, μεγαλορμόνισα. Ότι εγώ ει μάσκα έτοιμο και αρκετών μου να πιώνουμε στη διαπαντό. Ότι δυναμία με εγώ αναγγελώ και με ρηγήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε έκθρη μου ζώση και κρατέω διπέρε με και επιθύν τι αφισούντε με αδίχω. Οι ανταποδιδόντε μου και κάτι αγαθών ενδιέβαλο με πήγαν τα δύο παραγαθοσύνη. Μία εγκαταλείψη με κύριο Θεό μου, μία αποστήσα με μου πρόσχη. Και στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία εγκαταλείψη με κύριο Θεό μου, μία αποστήσα με μου πρόσχη. Στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, ω εορθρή, ζωή ψέση ψυχή μου, σαν πλώση άρθρου. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτω εν το ηλιόφθυνση. Του ιδίου τη δύναμή σου, τη δόξα σου. Ό,τι κρίσον το έλεο σου φέρει ζωά στα χείλια, πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσε τη ζωή μου και εν το όνομα τη όρωτα χείρα μου. Ω εξτέωτο και ποιότητα πλειστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σαν έστω στόμα μου. Ή εμνηγόν εγώ σε επί τη τρομή μου τη όρθια μελέτα τη έ. Ό,τι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη του περίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τα δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάρτυνε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις εκατότατα της γης. Παραδοθήστε ισχυρά στον οποία με ρίτες ολοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς επεραχθήστε επί το Θεό επαιρεθήστε πάσου μοίραν αυτό. Ό,τι είναι φράγει στο μελανόν τον άδει κανείς όρθνε μελέτων εισέ. Ό,τι γεννήθησε βοηθός μου για τη σκέπη του πτερίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, πλήση σου μου δεν αντελάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αίχιος ως αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αίχιος ως αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρισε και έκραξε και νυχτήρα δυο σου. Εισελθέτων ποιόσου προφή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ό,τι απνείς κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσυλλογήσε μετά το καταπερότο ρισλάκον για αλήθινο ή άνθρωπο αβοήθητο. Εν νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέμπτε σαν τάφο, νου και μίση έτσι αυτή τη χειρό απόστησαν. Έθεν το με ελάκο το τάτο σκοτεινήσει και αθανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό και πάντα του μετεωρισμού επήγαγε σε πεμέ. Μάκρυνα συνοστήσω πεμό θα το με βδέλημα αυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο, αυτολμή μου εισθένησε αναποτοχία. Εκεί έκραξε προσέ κυρό, την ημέρα διεπέτρεψε προσέ τα σχήρα μου. Μην τη νεκρή ποιήσει, θαυμάσαι ή ατρία να στήσω και εξομολογήσω τέση. Μην διηγήσει, δεν τύσε το τάφο, το έλεο και την αλήθεια σου και απολία. Μην γνωστήσει τα σκότα, θαυμάσια σου και τη δικαιοσύνη σου, εκεί επιλογισμένη. Καγό προσέ κύριε, και έκραξε το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Η νατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμέ. Το γόση με εγώ και εν κόψε πνότητο όσο προσθείς δεν ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επ' εμέ εκδίθον οι οργές σου και με δικείς σου φρουτάρεξαν με. Εκύκλος άμμος ίδρο όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Μάκρυνας απ' εμού πυλών και πλησίων και τους γνωστούς από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρισε και έκρασε την νυχτήρα δυο σου. Εισελθέτρο ποιόν σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθά μου πάσα τα σε ταποδόση αυτού. Τον επιλατεύω τα πάσα τα σε νομία στον ιόμενο πάσα τα γνώσου. Τον λυτρούμενο εκδωρά στη ζωή σου στεφανούντα σε λέγη τιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κερνιστεί σε όσα ειδούν εότι σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε σου δούσε αυτό το Μωυσή τη Ιησή, ζάλει τα θελήματα αυτού. Η κτήρμο και λέει μόνο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλο. Ου κρυστέρο οργιστή, τα ιδέε στον αιώνα με νύει. Ου κατά τη ανομία Σιμών επίση, ενημίνω δέκατα τη απαρτία Σιμών ανταπέδω και ενημίνω. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κύριο το έλο αυτό επί τη υπομένου αυτών. Καθώ ο να πέφτουσε να το λέω τη μόνο εμάκρυνα από τη ανομία Σιμών. Καθώς εκτείνει πατήρι ούσο κτήρισε κύριος εισφωμένος αυτόν, ότι αυτός έμεινε το πλάσμα ημών εμείς θα τυπούσες με. Άνθρωπος ο συγχώρτος εμέρε αυτούς οι άνθρωποι του αγούς τους εκταλθείς. ότι πνεύμα ήρθε αυτό και ο κουπάνος και ο κεπιγνώσεις έτσι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επιτυχωμένος αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτό επίσης όντις φυλάσσου την δεθήκην αυτού και με μνημένη στον τολόν αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν του ουρανού ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί οι ισχύοι πλούντες των λόγων αυτού, του ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού πλούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή το όγκο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή το όγκο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου ενώθηκε δε εσύ με τη αληθεία σου. Εις άκουσον όμως τη δικαιοσύνη σου και μη είστε αυτής κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσε τον όποιον σου πάω ζών. Ότι κατεδίωξε ευθρός την ψυχή μετά που σε γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνας. Και εκηδίασε να επιμέτω πνεύμα με μια ταράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε πάση της έλλη σου. Εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδωσε προσέτα χείρα του ψυχή μου Γιάννη Δώση. Τα χείρι άκουσαν μου, κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου. Μη αποστρέφει το πρόσωπό σου από εγώ και βιωθήσουμε τι καταβαίνουν στην Ισλάκο. Ακουστώ πίσω με το πρωί το ελαιό σου την πισήμπησα. Γνώρισα με κύριο Δόν, η πορεύση μου την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, κύριε, προσέτα τέχνημα μου. Δίδαξε όμω το ποιο το θέλημά σου, τι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνομα του όσου κυρία ζήσει με. Έτσι, δικαιοσύνη σου εξάξε τη λήψη στην ψυχή μου και εντολές σου ξοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύε πάντα του θλίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ του δοσημή. Ισάκου όλμα, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι αυτή τη κρίση μετά του δούλου σου. Ισάκου όλμα, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι αυτή τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και αλλήν και έγινε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ελλήν Κύριου δεηθόμενος, Κύριε Ελέησου, υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριου δεηθόμενος. Κυριέσου, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, θατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λέησου,
1: με του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Δημίου Πρεσβυτερίου της Ευρύστων Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λέησου,
1: σαν της Αγίας Κεράσμονης Τάπτης και των ευλαβών προσκυνητών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λέησου,
1: εσύ που σημαίνει έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λέησου,
1: με της Αγίας Κεράσμονης Τάπτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη που τον εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.

0: δώσουν των γαμνώτων εμμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Μετουρίστηνε ημάς από πάση τρίτη.

0: Αγία Θεοτό και σώσον
1: εγώ. Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών.

0: εκ των συνόντων η πολύ, όθεν ταν η συγχωρεύουση της προδοτόχης Χριστού η Παναρίστη.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,

0: σου. Λέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος ενθυρμός εξάλληψαν το νόημά μου. Επιπλέον πληρώμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινός μου και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός μου. Σήμανο ήματα και το πονηρό να ποιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιώτησαν τις λόγιες σου και ενικήσαν το κρινές θέσαι. Ήδου γάρ, εν ανομία συνελήφθην και αναμαρτήσει και είσαι με μήτρη μου. Ήδου γάρ, αλήθεια ριγάψα στα άδρα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλώσα άδρα. Ράντιες με ισόπο και καθαριστής με πληγείς με και υπέρ και όλα λευκαθήσω με. Από τις μεγαλίες και προσήγη να γαλιάσουν τα οστέρια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα της ανομίας με εξάλειψαν. Καρδιά καθαρά χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα με αυτές εγγένειες των της εγκάτης μου. Μία απορρίψιμα από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία εντενέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω άνω μου στα σωδού σου και σε βυσέπισε επιστρέψουσι. Ερίστε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε και προς το όμο μου αναγγελεί την ανέσύν σου. Ό,τι θέλεις θα της ανέδου κάνω καυτώματα ούτε προδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένων καρδία, συντριμμένη και τεταπεινωμένων ο Θεός σου που εξουστενώσει. Αγάθινον Κύριε αντιευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησε θυσία δικαιοσύνη σου να φοράγγελο καυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη τα θυσία στηριών σου μόσχους.
1: Θαλάσσις το ερυθέον πέλαγος αυροχής ίχνες είναι ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ σταυροτύπης Μωσέως Χερσή

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι η σοφία, δικαίωσιν η Κύριε και απολύτρος εις παραθέους η γέγονας ημίν, από γης προς ουράνιον, διαβιβάζον ύψωμα και πνεύμα θείον χαριζόμενος.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

0: υπέρ ημών, φώτισον με Κύριε ο Θεός μου και καθοδήγησον Φεδρός του Θείου, Προφήτου την ένδοξον και έντιμον εφημείς επανηγυρί.
1: Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Θεόφθογκος άλψης σάλπιξ του Ισαΐου, περίχησε σα τη γη, του της εκκλησίας Τροφίμου συνεκάλεσε, εορτάσε τη μνήμη αυτού.
0: Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τα πάθη του σώματος Θεοφόρε, το λογισμό το της ψυχής αφός υποτάξας την δόξαν κατηξίωσε ειδήν του Παντοκράτορος.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έφτε πάντες ημέρων Χριστοφόρη, του Χριστού.

0: Φίλενο ενδοξός Ισαΐας παράκραντε.
1: Εφραίνεται επίση η εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα. Συ μου ίσχυς Κύριε και καταφυγή και στερέωμα.
0: Δόξα Σύ ο Θεός.

0: Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ, εγγύης με προς ουρανών, αν υψωθήνε προφανώς έλεγες, εξ ουρανού πνεύμα δε πέμπιν επιγγείλω το Άγιο.
1: Υπερεχία Θεότο και σώσον ημάς, φύσις ο οποίος και εκ παρθένου γεννηθείς Κύριος, ας υπίστης δε δωρείτε, την Αθανασίαν ως εσπλαχνός.
0: Προφήτα του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, όλην την αυγήν του πνεύματος, υποδεδεγμένος προηγόρευσας ένδοξε, της του λόγου οικονομίας, το απόρριτον μυστήριον.
1: Προφήτα του Θεού, πρέσβευε.

0: Πνεύμα τη σάρξη με νέκη μισε τέμνετο. Η Θεοφιλή δε σου ψυχή διαγάπη σε τρέφετο. Μελετώσα τη βασιλεία Χριστοφόρε την απόλαυση.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ρίση αλήθω

0: ανέψατε σε αυτούς και αγίους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναφέρομαι, πατρί και το Υιό.

προναμή. Εστικός εν το μέσο του ιερού, μέσα ζούσεις εν Θεός της εορτής, ο διψώων ανέκραζες, έρχες το πρόσμε και πεινέτο, ο γαρπίνων εκ τούτου του Θείου νάματος, ο τάμους εκκυλίας εκρεύσει δογμάτων μου. Ως της δε πιστεύει είσαι με το σταλέντα, εκ Θείου γεννητορός μετέ μου δοξαστήσετε, δια του το βόβενση. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ότι πλουσίως εξέχε αστανάματα εισής φιλανθρωπίας της δούλης σου. Τι σωσή μεταφώνησεν εσέως Κύριε, η Εκκλησία.

0: πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της προφητείας το χάρημα ενερημένος προφητομάρτης, Ισαΐα Θεοκύρης, πάσινε τράνωσας της υφήλιον, του Θεού φωνή σας μεγαλοφόνος άρχοσιν, ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
0: Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
1: Όλος υπάρχουν ενετρωμένος και ακάθαρτα χείλη και πτυμένος Χριστέ, πώς ίσως η έλλον επάξεων, όμως γινώσκον την σύνευ πλαχνία, ό,τι σώσει τους πίστης η προσιόντας, ως περποτέ και η χείρα εκείνη τα δύο λεπτά, προσφέρω λόγους χειλαίων υπαρών και προσπίπτω κραυγάζωση, το νου μου φώτισον δέσποτα, ή να λέγω μετά του προφήτου σου, ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
0: Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
1: Ελάτε του αυτού μηνός, μη του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου, ως άσπρον προείδεν ιομητρίαν, Χριστής άναρχον είδεν ιοπατρίαν, Ισαΐας διορών μέλλοντι ενάτη χειρή πρίστη. Και αυτή μέρα μνημή του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, τον Χριστόφορο είδε σε Χριστοφόρος Χριστό και Θέντα, το Θεό διαξύφους. Και αυτή μέρα μνημή των Αγίων Μαρτύρων Επιμάχου και Βορτιανού, και αυτή μέρα εάγιε μάρτυρες, Καλλινίκη και Ακυρίνα, εδιά του Αγίου Χριστοφόρου πιστεύσεις τον Χριστό, σούβλας από ποδόν έως όμως διασπαρείς ατελειούνται. Ο Άγιος Ουσιομάρτος Νικόλαος ο νέος, ο εμβουνένη, ορθρή, ξύφη τελειούνται. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέγξον και σώσον ημών.

των Χαλδαίων η Κάμινος πυριφλογιζομένη εδροσίζε το πνεύματι Θεού επιστασία υπέδες υπεψαλών

Αφιλεδυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, κινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς.

0: ευλόγησε ημάς, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, Αναστάσε εκ νεκρών, σάλλοντας η Αλληλούια.
1: Ο κέντησή και τρεις συμφωνούσε.

Αγίες και δαρκονίες

0: σώζοντες, δι' αυτούς εδισοπούμεν, σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Στολές
2: τες εξαίματος
1: οραϊζόμενος Κυρίο Παρίστασε το βασιλείο ουρανό της τον πορεαίη ήδη με πόθεση νοσομάτων και μαρτύρων φορείες.

Ανόφωτος Νικόλα επαμάκαρεν βουνένισεν ηθλίσας, διό και δοξαστής παρά Χριστού, θαυμάτων αναβλύζεις δωρεάς, της προστρέχουσι τη Θεία σου αρρωγή, ως Υιό μάρτης ένδοξε, δόξα το δε δοχό της ίσχυν, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη Δία σου πασινιάματα.

0: Χριστού. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα προσχωμέν.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος προς τους πεπιστευκώτας αυτο Ιουδαίους, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμών, αληθώς μαθητέ μου εστέ, και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Απεκρίθησαν και είπων αυτό, σπέρμα Αβραάμες μεν και ουδενή δε δουλεύκαμεν πόποτε, πώς συλλέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ουν ο Υιός ημών ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Είδα ότι σπέρμα Αβραάμ εστέ, αλλά ζητείτε με αποκτήνε, ότι ο λόγος ο εμός ου χωρεί εν ημίν. Εγώ ο αιώρακα παρά το πατρί μου λαλώ, και εμείς ουν αιωράκατε παρά το πατρί ημών ποιείτε. Απεκρίθησαν και είπων αυτό, ο πατήρ ημών Αβραάμ εστί. Λέγει αυτής ο Ιησούς, η τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επίτε αν. Νην δε ζητείτε με αποκτήνε, άνθρωπον ως την αλήθεια νημήν λελάλικα, ενίκουσα παρά του Θεού. Τούτο Αβραάμ ουκ επίησεν, ημείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών, υπονούν αυτό. Ημείς εκ φορνίας ουγε γεννήμεθα, ένα πατέρα έχομεν των Θεών. Υπενούν αυτής ο Ιησούς, Υιό Θεός Πατήρ ημών ειν.

Ήμενος με τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εναγής αναπαυόμενος. Σε την ειδησοπό των μόνο αγαθών και επίκων, την πλέψον επεμέτων αμαρτωλών και κρύων δούλων σου και καθάρισον την ψυχή και την καρδία να αποσυνηθίσει ως πονηράς. Και ικάνωσον τη δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος, ενδεδειμένον την της ιερατείας χάρη, παραστείνεται η Αγία σου ταύτη τραπέζι, χειρουργήσε το Άγιον και άγραντον σου σώμα και το τίμιον αίμα. Σιγάρ προσέρχομαι κτίνα στον αίμα αυτού αθιένα και δέο μέσου. Μη αποστρέψεις το προσωπό.

Και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν σύ τον άρχο σου πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Τα χειρουβή μυστικός εικονίζοντες και την ζωή μου αυτή άδη. Το Τρισάγιον είναι ο προσάγοντες πάσα τη βιωτική

Είσαι με ψεμάτων ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και αρελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

ανέκφραστος, απεριλόητος, αόρατος, ακατάλητος, αείωνος αύτος όν, σύ και μονογενής Υιός και Πνεύμας του Άγιον, σύ εκδομιώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστας πάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανό ανήκαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσον την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενής Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων τον ίσμεν και ονού και ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των σημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εν σύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξεσαι κατηξίου σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολυώματα με τα άρσια πτερωτά.

πνεύμα σου το Άγιο, Άγιος και Πανάγιος, επίση δόξα σου, όπως τους δουλειάπησαν, όσο στον Υιό, στον Μαγνητή, να πάσω πιστεύω εις αυτόν, μία απόλυτη, αν έχει ζωή αιώνια, ως ελθόν και πάσαν την υπερ...

δια πάντα. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε και Διαμεθά σου, ο Θεός ημών. Έτσι προσφέρομαι στο εκείν ταύτην και ανέματον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν

ώστε γενέσαι της μεταλαμβάνουσιν, της νύψην ψυχής, της άφεσιν αμαρτιών, της κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, της Βασιλείας Ουρανών πλήρωμα, της παρησίαν προς εμείς κρίμα ή κατάκριμα. Έτι προσφερομέν σε την λογική ταύτην λατρεία, υπέρ των επίστρα απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός

0: όλου σου νεκταρίου νης την βασιλεία σου
1: και
0: πάντοντα και κυριμένων των χρονιμών και ανάπαυσουν αυτούς όπου επισκοπεί το φως του Θεού σου. Έτσι παρακαλούμε σε εμείς την Κύριε Πάση Επισκοπή της Ορθοδόξης και τον Λόγο της Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της Εκκλησίας Διακονίας και παντός του Κυριακού Τάγματος. Έτσι προσφέρομαι στο εκείν ταύτη τα τρία υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ το εν αγνία και σε μη πολιτεία διαχόντων, υπέρ το πιστωτάτο και φιλόπιτο της κυριαρχικών των βασιλείων εκκλήμησε την αλήνεια αυτών ήρεμων και εις η οποία διάγουμε την πάση ψευδία και σε ενότητα νήστη Κύριε και της ιεράς μονής ταύτης και πάση μονής πόλεως και πόλεως που πίστηκούνται εν αυτές νήστη Κύριε πλεόντων των κοπών σου και της σωτηρίας αυτών νήστη Κύριε των καρποφορούντων της Αγίας Οπλησίας και των ημιών των παιδίτων και πάντα σημάστα ελέη σου εξ Απόστηλων.

εις τραπέζης μετακαθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν προς εμείς κρίμα υγιής κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα μετά παρησίας,

Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών.

Εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνατο πατρί συγκαθήμενος και όδη μήνα ορατό συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδρούν ημίν του αγράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αματολό και ελέησον. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αματολό και ελέησον. Ο Θεός ηλάστη.

0: Ψέσεις πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Αμήν.
1: Εις μνημόσυνον αιώνιον εστε δίκαιος. Αλληλούια.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ της ήλθες ο Χριστός.
2: Ο νόμος παρέσει το δυνόμιο της μόνου καθίστε με. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώδιον και ως και χαρονέλελε ίσες. Και τον ιστή παραδείσου πειράς ανοίξες, άνοιξε όλοι τα σπλάγμα της προτροπίας σου. Και δε έξε με προσερχόμενο και αυτόμενο όσο την πόλη και την εμπόρων. Ημέν γάρτου πρασπέδισε ψαμένια καιρός την ίδια συνέλαβε. Ιδέ του σούσα κράτους πόδες κρατήσεις ατυλείς των μαρτυμάτων εκπομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλο το σώμα των ομών δέξε μη καταφλεχτεί. Αλλά δέξε με ως περεκείναση πότης όλοντα της ψυχής της ηθίρια. Καταφλέχουν τους αμαρτίες ευρήματα πρεσβείας σας πόρος τεκούσε. Και έγινε προανιόν δυνάμεν ό,τι πλεγητός ήρθε σε όλους τον αιώνα να μείνει. Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ερχόμενος στον κόσμο να μαρτυρούσε όσον πρώτα σημεί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστε το άφαντο σώμας και τούτο αυτό έστε το τίμα νέμα σου. Δε με ούν σε λέει σώμη και συγχώρηψό μου τα παραπτώματά μου. Τα εκούσε και τα ακούσε τα εν λόγω τα εδέρου, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίως όν με κατακρίτω με τα σχήν των αφράτων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Ιδού βάτιζε προς θεία κοινωνία, πλαστουργέμιν φλέξ με τη μετουσία. Πύργα, υπάρχει, σου να

καθαρούν κάθον εκ πάση με χιλίδος. Του δείπνους του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονό με παράλαβε. Που μη γάρτησε εκ χρήσου το μυστήριον υπόκειλη μας ειδός ο κατάπερο Ιούδας. Αλλά όσο ληστείς ομολογώ συνίσθητη μου Κύριε τη Βασιλεία Σου. Θεουργών εμ' αυτού ίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπος γάρες τίσον αξιούς πλέγων. Θεού το σώμα και θέμη και τρέφει θέη το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έθισε ως πόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφερσον πυρία ήρωτας αμαρτίας μου και εμπιστήνε της ενσύντρυφης καταξίωσον. Είναι τα δύο σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότησε τον Αγιό σου πώς σε λέψε με ανάξιος. Εάν γάρτον μίσο συνεισελθύνει στον γυφόν αφητών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε από τον Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρίχο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εισκρίνουμε γέννητο τα Άγια ταύτα, διά το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθρα και αγιασμό ψυχήστε και σώματος και θεραπώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείς δε το προσκολάς τον Θεό αγαθόν αισθητήθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνους του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρτησε χρήση το μυστήριον ύπο. Που φιλιμάς ειδός ο κατάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός ημίς η τιμω Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσος ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθετόμισον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώντας, σώσε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη, εμεί εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει ετοιμάστη, αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα
1: σοι. Δόξα και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πρεσβείς Παναχράτου και Πανομού Μαγείας αυτού Μητρός. Η αδυνάμει του Τιμίου και Εσωπιού Σταυρού. Προστασίες των τίμιων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Οικεσίες

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Εδόξου Προφήτου Ισαΐου, του Αγίου Εδόξου Μάρτυρος Χριστοφόρου, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελέησε και σώσε μας, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας,

ευχαριστήσει, ευχαρίστησε με για την Πάδα Θεμός. Ευψυχήστε όλοι Άγιοι, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε Θεός μου, ότι ούτε απόστο με τον αμαρτωλόν, αλλά την ονόμη γενέστη των αγιασμάτων σου κατηξίωσε. Ευχαριστώ σε ό,τι με τον ανάξιο με τα λαβή, των αφράνιων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσε. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα, υπέρ ημών αυτοφανώντα και αναστάσει χαρισάμενο σημείο. Τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, βεβαιωσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τάφτα καμίσια συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπή φαντός εναντίον σκορτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην αγατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πυρισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός. Και μικέτη με αυτός όλας ή το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το διδεδείο πάρας υπερβίδη ζωής αιωνίου στην αίδιον καταντής ανάπαυση. Έθω τον ορταζόν τον ύφος ο κατάπαυστος και απέραντος η δονή. Τον καθορόν τον το σου προσώπου το κάλλος το άρρητον. Σίγαρη το όντως επεκάν και ανέφραστο σε θεωσύνη τον αγαπώνωσε. Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάσα ευθύσεις ψους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων. Ευχαριστώ σε διπάσεις παρέσχουν οι αγαπείς και

Επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, το τύρθο των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέσα το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήμις άρτας είναι εκουσίως, ο πύρι πάχουν και πλέγον αναξίως. Μην δι καταβλέξεις με μύκλα στο γέμο. Μάλλον διέρχε προς μελών μου στη θέση, εις πάντας αργούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, πλέξον διακάθαν στον όλον

ο πρόδρομος σου τους ορθούς Αποστόλους προς τη ζέση να φανω να μην μητέρα, όντας η τάσα έσπλαχ με δέξα ψηστέμων και φωτός καϊδά το σώμα έργα στη λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος η μοναγαπή των ψυχών και λαμπρότης,

0: Το αγαλία μου ευχαριστώ σε ότι εξιώσας με τον ανάξιο κοινωνών γενέστε του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού Σου, αλητεχούσα του αληθινών φως φωτισώμου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με τον ταθανατωμένο διαμαρτία για το ελεήμονος Θεού φιλές πλαμνος μύτηρε λέησόν με και δώσ' κατάνοιξη για συντριβή με την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αιμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράμων μυστηρίων των αγιασμών. Η αισία συμψυχήστε και σώματος και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζεστε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Είναι απολύ στον δούλο σου δέσποτα κατηλήμα σου εν ειρήνω, είδον η αφαιρούν το σωτήριό τους ετοιμά κατά πρόσωπο πάνω των λαών, πώς αποκάλυψαν εθνών και δώσαν λαού στην Ισραήλ.
0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος

συνειλάστη της αμαρτίας μου, δέσποδα συγχώρησον ως αρμία σημείν. Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών εν και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίτια στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτη η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά

0: άργησε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, του στόματός σου καθάπερ Χριστός, εκλάμψα σακάρι στην οικουμένη επόδηση να φιλεργυρία στον κόσμο της αυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγης παιδεύων.

Χριστώστο με απομακάριστε όσοι επαξίως επιμούμε σε επάρχης γάρκα φυγητής ως τα θεία σαφών και νύχτια ήχες του αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο ποτή σας και της ετήσμη μας η ζωή περισσάμενος.
1: Χριστός ανέστη ο Κύριος.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης από όπου παρακολουθήσαμε την αγρυπνία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
3: Όχι μονάχα μυστικές ανησυχίες, αλλά ανοιχτούς φόβους είχαν του Ιωνού ακόμα ενάντια στις συμβουλές των ανθρώπων. Ενάντια στις προειδοποιήσεις των ιερέων, εσύ έπραξες σύμφωνα με την αντίληψή σου, ώστε να έρθει η ώρα της παράδοσης. Έκτον, ο Ρουφίνος, συγγραφέας κι αυτός του 4ου αιώνα, αναφέρει την εμφάνιση του Σταυρού. Έβδομον, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, στο 2ο στυλιτευτικό του κατά του Ιουλιανού λόγου, σαφώς υπενήσεται το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αναλυτικά τα πράγματα όμως έχουν ως εξής. Ο αποστάτης αυτοκράτορας προφανώς για να ικανοποιήσει τους Εβραίους, συμμάχους τους στον αγώνα και κατά των χριστιανών, διέταξε να ξανακτιστεί ο ναός του Σολομώντος. Οι εργασίες εξκαφής θεμελίων προχωρούσαν όταν ευνηδίως φλόγες αναπήδησαν μέσα από τα ανασκαμμένα θεμέλια του ναού, που άλλους από τους εκεί εργαζόμενους κατέκαψαν και άλλους ακροτηρίασαν, βάζοντας τελικά άδοξο και οριστικό τέλος στις εργασίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ομιλεί για θαύμα και ευθύς αμέσως κάνει λόγο και για ένα άλλο προγενέστερο θαύμα. Από αυτό το θαύμα των φλογών, πιο παράδοξο ακόμα και πιο ξακουστό, στάθηκε το φως στον ουρανό που σχηματίζει το Σταυρό, και εκείνο που πρωτήτερα ετοιμαζόταν από τους άθεους και ως σχήμα και ως όνομα, τώρα στον ουρανό δείχνεται από όλους επίσης και υπό του Θεού γίνεται τρόπαιο νίκης κατά των ασεβών, υψηλότερο κάθε άλλου τροπαίου. Τα γεγονότα του ναού συνέβησαν κατά το 361. Τίθεται τώρα το ερώτημα. Άραγε, ο Άγιος Γρηγόριος θυμίζει στους ακροατές του το φωτεινό σταυρό που ο Κωνσταντίνος είχε δει σε όραμα και που όλοι της εποχής τους είχαν ακουστά από τις διηγήσεις των παλαιότερων, ή το φωτεινό σταυρό που είχαν δει στον ουρανό οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ λίγα χρόνια νωρίτερα?

Αλλά ο Σταυρός κατέστη τρόπεων το Θεό της κατά των ασεβών νίκης, τροπέου παντός υψηλότερων, στη μάχη της Μουλβίας και στους μετέπειτα πολέμους του Κωνσταντίνου. Ο μεγάλος ιεράρχης λοιπόν υπενήσεται το όραμα του Κωνσταντίνου και τούτη η πληροφορία του έχει ξεχωριστή σημασία για την έρευνα, επειδή ο Γρηγόριος υπήρξε ένας από τους κοντινότερους χρονικά προς τον Κωνσταντίνο συγγραφείς, μετά τον Λακτάντιο, τον Ευσέβιο, τον Οπτατιανό και τον Αζάριο και συγχρόνος του Ιουλιανού. 8. Ο Σωζωμένος πέθανε το 433. Αρχικά αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος είδε στο όνειρό του το σημείο του Σταυρού και έπειτα, ίσως από επιρροή του Ευσεβίου, τον οποίο αναφέρει, μιλάει για την εμφάνιση στον ουρανό. 9. Ο Σωκράτης ο Σχολαστικός, αφού κάνει λόγο για το όραμα του Σταυρού, προσθέτει: «Αυτός τε, της οικείς σχεδόν απιστών οφθαλμής, ηρώτα και τους παρόντας, ή και αυτή της αυτής απολάβουσιν όψεως. Τον δε, συμφωνησάντων, ανερώνει το μένο βασιλεύς επί τη θεία και θαυμαστή φαντασία». 10. Ο Γελάσιος Κεσαρίας αναφέρει το εξής για το όραμα: «Ούτω δε και κρυμμένης της μάχης και της παρατάξεως ισορρόπο ούσης, ουρανόθεν ο Θεός Κωνσταντίνου οπλίζει, δείξες αυτό το σωτήριον του Σταυρού σύμβολον φωτοειδός εν ουρανό. Γράμματα δε έμισε της όψεως την δύναμην, λέγοντα τούτο νίκα». Τούτο το διήγημα της μένα πίστης μύθος είναι δοκί και πλάσμα, της δε ημετέρης δόγμασιν και χαρισμένων, της δε αληθή πιστεύειν συνηθισμένης εναργής του πράγματος η απόδειξης. Αλλά στο όραμα του Σταυρού αναφέρονται ακόμη και μεταγενέστερη συγγραφής. Ο Ζωναράς 1042-1130 αναφέρεται σε τρεις άλλες θεοσημείες του Κωνσταντίνου. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που είχε με τον Λυκίνιο ή με τον Μαξέντιο, πρόσεξε κάποιον οπλισμένο καβαλάρι που αντί για σημαία κρατούσε το σύμβολο του Σταυρού και προπορευόταν της παρατάξεώς του. Άλλη μια φορά είδε στην Ανδριανούπολη δύο νεαρούς να θερίζουν τις φάλαγγες των εχθρών. Κάποτε στην περιοχή του Βυζαντίου, ενώ ήταν νύχτα και όλοι κοιμούνταν, του φάνηκε πως άστραψε γύρω από το στρατόπεδό του. Από τα σημάδια αυτά, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι επιτυχίες και οι νίκες του είχαν θεϊκή προέλευση. Και ο Βυζαντινός Λόγιος Νικηφόρος Κάλιστος 1250-1330 κάνει λόγο για το όραμα. Πέρα από τις μαρτυρίες υπάρχουν και κάποια λογικά συμπεράσματα ενός κοινού νου που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, ότι δηλαδή το όραμα του Κωνσταντίνου υπήρξε ένα πραγματικό γεγονός. Πρώτον, η πλήρης μεταστροφή του Κωνσταντίνου στο χριστιανισμό μετά τη μάχη της Μουλβίας είναι, κατά την ταπεινή γνώμη μας, η μεγαλύτερη απόδειξη της ιστορικότητας του οράματος. Δεύτερον, ποτέ ένας εχέφρον αυτοκράτορας δεν θα επιδίωκε να προσετεριστεί για στήριξή του μια μικρή μειοψηφία χριστιανών στρατιωτών του, προκαλώντας συγχρόνως εναντίον του την εχθρότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των παγανιστών, αν δεν συνέβαινε κάτι πολύ συνταρακτικό που να οθούσε τον Κωνσταντίνο σε αυτή την απόφαση. Ο ευφυέστατος και συνετός Κωνσταντίνος ποτέ δεν θα διακινδύνευε την πειθαρχία στο στράτευμά του, διατάζοντας τους στρατιώτες του να αναγράψουν στις ασπίδες τους το μονόγραμμα του Χριστού, καθήν στιγμήν το 85-90% αυτών ήταν παγανιστές, αν δεν αντλούσε δύναμη και ελπίδα από αυτό το θεϊκό σημάδι και οι στρατιώτες του δεν ενστερνίζονταν το νόημα της ενέργειάς του αυτής ή είχαν παντελή άγνοια του θεϊκού συμβάντος καθ' αυτό. Το φαινόμενο ήταν πέραν των ορίων της φύσης. Ήταν ένα θαύμα και επηρέασε βαθύτατα τον αυτοκράτορα. Τρίτον, η αναμνηστική επιγραφή της μεγάλης νίκης του κατά του Μαξεντίου που γράφτηκε στην αψίδα καθ' υπόδειξη του ιδίου περιλαμβάνει την έκφραση «με θεία παρόθηση και τη μεγάλη φρόνησή του». Τέταρτον, ο στιγερός διώκτης των χριστιανών Λυκίνιος, διαδίδοντας ότι μίλησε με άγγελο ο οποίος του δίδαξε τάχα μία προσευχή πριν από τη μάχη του με τον Μαξιμίνο,
καθώς μας ερμηνεύει ο Λακτάντιος, φανερώνει πως ήταν ενημερωμένος για το όραμα του Κωνσταντίνου, ότι γνώριζε για τη βαθύτατη απήχηση που είχε αυτό το υπερκόσμιο γεγονός στο λαό και στο στράτευμα του Κωνσταντίνου, και ότι θέλησε, αντιγράφοντάς τον, να κλέψει λίγη δόξα από εκείνον, αλλά και από τους συγγραφείς των νεότερων χρόνων. Πολλοί αποδέχονται το όραμα ως πραγματικό γεγονός. Ένας σημαντικός θεολόγος της Δύσης, ο Σκαφ, σε μια σειρά σκέψεων και προβληματισμών πάνω στο θέμα του συγκεκριμένου οράματος, όπου διαλαμβάνει και μια σειρά ενστάσεων των ορθολογιστών επί του θέματος, έναντι των οποίων επιχειρεί να αρθρώσει συμβιβαστικές λύσεις, τελικά καταλήγει ότι το όραμα επισημάνθηκε ως υπερφυσικής προελεύσεως, ειδικά μετά από την ευτυχή επιτυχία, είναι φυσικό και συμβατό με τις επικρατούσες ιδέες της εποχής. Ο Τερτιλιανός και άλλοι πατέρες πριν από τη σύνοδο της Νίκαιας και μετά από αυτή, απέδωσε πολλές μεταβολές στα νυχτερινά όνειρα και οράματα. Ο Κωνσταντίνος και οι φίλοι του αναφέρουν τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του, όπως τη γνώση της προσέγγισης των εχθρικών στρατευμάτων, την ανακάλυψη του Παναγίου Τάφου, την ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως στη Θεία Αποκάλυψη μέσω οραμάτων και ονείρων. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να αρνηθούμε στο ελάχιστο τη σύνδεση του οράματος του Σταυρού με την επέμβαση της Θείας Πρόνοιας, η οποία έλεγξε αυτή την αξιοπρόσεκτη κρίσιμη καμπή της ιστορίας. Η ίδια η Βίβλος επικυρώνει τη γενική θεωρία των θεόσταλτων και προφητικών ονείρων και τα νυχτερινά οράματα μέσω των οποίων οι θείες αποκαλύψεις γνωστοποιούνται στους ανθρώπους.

θέμα της μεταστροφής του Κωνσταντίνου από την ειδωλολατρεία στο χριστιανισμό εξακολουθεί να απασχολεί τους ιστορικούς από τους καιρούς της βασιλείας του και είναι διτό. Πρώτον, πότε πραγματοποιήθηκε αυτή η μεταστροφή και δεύτερον, ποια τα κίνητρά της. Ορισμένοι ιστορικοί στη Δύση, κυρίως των νεότερων χρόνων, επιμένουν ότι ο Κωνσταντίνος ασπάστηκε το χριστιανισμό από πολιτική σκοπιμότητα για να πάρει με το μέρος του τους χριστιανούς. Αλλά αυτοί λησμονούν ότι οι χριστιανοί στην αυτοκρατορία κατά την εποχή της μάχης στη Μουλβία δεν ξεπερνούσαν το ποσοστό 10-15% του πληθυσμού και ο φιέστατος Κωνσταντίνος, όπως είπαμε και παραπάνω, δεν θα μπορούσε να προβεί στην ασύνετη πολιτική πράξη, να προσετεριστεί δηλαδή τους ολίγους για να κάνει αντιπάλους τους πολλούς. Άλλοι επιμένουν ότι η υιοθέτηση του χριστιανισμού από τον Κωνσταντίνο ήταν ένας πολιτικός ελιγμός με τον οποίο απέβλεπε στην ενότητα και την ειρήνη των λαών της αυτοκρατορίας. Και άλλοι άλλα. Πρώτος, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης στα κείμενά του κάνει νήξη για τη μεταστροφή του Κωνσταντίνου και για τα αίτια της. Στο σατυρικό του έργο «Συμπόσιον», όπου παρουσιάζει μια φανταστική μεταθανάτια σύναξη των Ρωμαίων αυτοκρατόρων ενώπιον των θεών, ο Ερμής ανακοινώνει την απόφαση του Δία να ζει ο καθένας κοντά στο Θεό που προτιμά και όλοι οι αυτοκράτορες πλην του Κωνσταντίνου προτίμησαν κάποιο Θεό. Ο Κωνσταντίνος γράφει, μη βρίσκοντας για τον εαυτό του πρότυπο ζωής ανάμεσα στους θεούς, μόλις είδε κοντά του την τρυφή, την προσωποποιημένη τρυφηλή ζωή, έτρεξε προς το μέρος της. Εκείνη τον δέχτηκε τρυφερά, τον αγκάλιασε, στη συνέχεια τον έντισε με πολύχρωμα πέπλα και τον καλόπισε και τον έστειλε στην ασωτεία, η οποία με τη σειρά της του έδειξε τον Ιησού, τον οποίο και τελικά ακολούθησε, ακούγοντάς τον να ομιλεί για μετάνοια και συγχώρηση. Μετά από τη φανταστική αυτή διήγηση, ο Ιουλιανός λοιπόν κατηγορεί τον Κωνσταντίνο ότι ακολουθεί τον Χριστό, επειδή οι θεοί όχι μονάχα δεν θα του συγχωρούσαν τους φόνους συγγενών του, επειδή είχε χύσει αίμα συγγενών του, αλλά και θα τον τυραννούσαν ενώ ο Χριστός θα τον συγχωρούσε. Και προσδιορίζει ως χρόνο μεταστροφής του το 326, επειδή θεωρείται ότι τότε βρήκαν το θάνατο τα οικογενειακά πρόσωπα του Κωνσταντίνου, καθώς θα εξηγήσουμε και αργότερα.

σωζωμένος Ερμίας 368-433 μετά Χριστόν καταγράφει ένα μύθο που κυκλοφορούσε μεταξύ των παγανιστών και τον οποίο ο ίδιος βεβαίως δεν πιστεύει, ότι δηλαδή ο αυτοκράτορας μετά από τους φόνους κάποιων συγγενών του και τους γιους του Κρίσπου μετανόησε δήθεν και κατέφυγε στο φιλόσοφο Σόπατρο να του ζητήσει τρόπους καθαρμού από τους φόνους, ότι εκείνος βρήκε ασυγχώρητα τέτοια εγκλήματα, ότι στη συνέχεια κάποιοι επίσκοποι του υποσχέθηκαν τον καθαρμό με τη μετάνοια και το βάπτισμα, πράγμα που είχε δήθεν ως αποτέλεσμα να γίνει ο ίδιος χριστιανός και να κάνει και τους υπηκόους του χριστιανούς. Ο σωζωμένος δηλώνει ότι όλα αυτά τα θεωρεί πλαστά από τους παγανιστές με σκοπό να συγκοφαντήσουν τη χριστιανική θρησκεία. Εμεί δε δοκί ταύτα επλάστε τη σπουδάζουση των χριστιανών θρησκείαν κατηγορήν. Στη συνέχεια εξηγεί ότι ο Κωνσταντίνος είχε αγκαλιάσει το χριστιανισμό προτού εκστρατεύσει εναντίον του Μαξέντιου και κυριεύσει τη Ρώμη. Ως μάρτυρες τούτου του γεγονότος επικαλείται τους νόμους, τους οποίους είχε θέσει ως τότε υπέρ της θρησκείας, και διαψεύδει τον ισχυρισμό των παγανιστών Ιουλιανού, Σόπατρου, Πλωτίνου και άλλων, ότι ο Κωνσταντίνος έγινε χριστιανός μετά το θάνατο του γιου του Κρίσπου, μετανοημένος για τις κακές πράξεις του.

Ζώσιμος 450-510, φανατικός παγανιστής που ονειρεύτηκε την επαναφορά του Δωδεκάθεου, ο κυριότερος κατήγορος του Κωνσταντίνου, εξηγεί ως εξής τη μεταστροφή του στο χριστιανισμό. Ο Κωνσταντίνος, γράφει, μετά την παιδοκτονία και τη συζυγοκτονία του, ελεγχόμενος από τη συνείδησή του, κατέφυγε στους ιερείς της ειδωλολατρικής θρησκείας για να ζητήσει καθαρμούς των παραπτωμάτων του, αλλά εκείνοι του είπαν ότι δεν έχει παραδοθεί κανένας τρόπος καθαρμού που να έχει τη δύναμη να καθαρίσει τόσο σοβαρές ασέβειες. Ένας όμως Αιγύπτιος που είχε έρθει από την Ισπανία στη Ρώμη και είχε συνδεθεί με την αυτοκρατορική αυλή, συνάντησε τον Κωνσταντίνο και τον διαβεβαίωσε ότι η δοξασία των χριστιανών υπόσχεται να ξεπλύνει κάθε αμαρτία σε όποιον την ασπάζεται. Ο Κωνσταντίνος την αποδέχτηκε με πολλή ευκολία και αποσκύρτησε από τα πάτρια. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική από ό,τι την παρουσιάζουν οι τρεις μύθοι που προαναφέρθηκαν. Κατά την παιδική ηλικία του Κωνσταντίνου, πρώτη μίλησε σε αυτόν για τον Χριστό και τον γαλούχησε με τα ανάματα της χριστιανικής πίστεως η ευσεβέστατη μητέρα του Ελένη, αυτή του βασιλέως η Μήτυρ, η Καλύπες εκείνη και παραπάντων αδωμένη των ευσεβών, ή τον μέγαν τούτον φωστήρα τεκούσα και την της ευσεβίας αυτό προσενεγκούσα τροφήν, καθώς γράφει ο Θεοδόρητος. Ο Ευσέβιος με τη φράση του «Ζηλωτήνε αυτόν της πατρικής ευσεβίας, κατεστήσατο», στρέφει την προσοχή μας στις πατρικές θρησκευτικές επιρροές του Κωνσταντίνου. Πράγματι, ο πατέρας του Αύγουστος Κωνσταντίος υπήρξε προστάτης των χριστιανών κατά τη διάρκεια των σκληρότερων διωγμών και άσκησε στην νεανική ψυχή του Κωνσταντίνου θετικές επιδράσεις. Και όσο καιρό τον είχε κοντά του, δεν του δίδαξε μονάχα την τέχνη του πολέμου, αλλά και τη σοφή διακυβέρνηση των υπηκόων του και τη συμπάθεια και την επιοίκεια προς τους χριστιανούς. Σημειωτέων ότι στο προσωπικό του παλατιού του, όπως γράφηκε και παραπάνω, είχε μονάχα χριστιανούς. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος αργότερα, όταν μοναδικός αυτοκράτορας, σε μια εγκύκλιο επιστολή του προς τους κατοίκους των Ανατολικών επαρχιών, αναφέρεται και στον πατέρα του με τον εξής λόγο. «Μόνος δε από τους αυτοκράτορες, ο πατέρας μου, συμπεριφερόταν με ημερότητα, επικαλούμενος με θαυμαστή ευλάβεια σε όλες τις πράξεις του τον Σωτήρα Θεό. Οι δε λοιποί, όντας φρενοβλαβείς, επεδίωκαν μάλλον την αγριότητα παρά την πραότητα, και αυτή την αγριότητα είχαν πλούσια, διαστρέφοντας το λόγο της αλήθειας εκείνη την ίδια εποχή και της πονηριάς. Η δυνότητα φούντωσε τόσο πολύ ώστε, ενώ όλα μαζί και τα θεία και τα ανθρώπινα πράγματα ειρήνευαν, από εκείνους αναρρεπίζονταν εμφύλοι πόλεμοι.

Ψυχικά λοιπόν ο Κωνσταντίνος βρισκόταν πάντοτε κοντά στους χριστιανούς χάρη στη μητρική διαπαιδαγώγηση και στις συμβουλές του πατέρα του που συμπαθούσε, θαύμαζε και εμπιστευόταν τους χριστιανούς. Παρότι στα νεανικά του χρόνια, για μία μικρή περίοδο της ζωής του υπήρξε ένας ειδωλολατρικός ηλιακός προσκυνητής. Ο Λακτάντιος, ο πλέον έγκυρος ιστορικός εκείνων των χρόνων και σύγχρονος του Κωνσταντίνου, αναφερόμενος στις πρώτες ώρες διακυβέρνησης του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας από τον Κωνσταντίνο, γράφει: «Ο Αύγουστος Κωνσταντίνος, που είχε αναλάβει την κυβέρνηση, έθεσε θέμα πρώτης προτεραιότητας να αποκαταστήσει τους χριστιανούς στην άσκηση της λατρείας προς το Θεό τους και έτσι άρχισε τη διοίκησή του με την επανεγκατάσταση της ιερής θρησκείας. Αλλά δεν αρκέστηκε να ασκήσει προστασία μονάχα στους χριστιανούς της διοικητικής περιφέρειάς του στις δυτικές επαρχίες. Το 311 ήταν αυτός που πρότεινε στον τύρανο των νεανικών του χρόνων και βαρύτατα ασθενούντα Γαλέριο, Αύγουστο στην Ανατολή, να εκδώσουν από κοινού διάταγμα με το οποίο θα παραχωρούσαν ανεξιθρησκείες στους λαούς της αυτοκρατορίας, και εκείνος συμφώνησε, υποκύπτοντας είτε στο δυναμισμό του Κωνσταντίνου είτε στις τρομερές τύψεις του για τα αμέτρητα εγκλήματά του εναντίον των χριστιανών, είτε στην ίστατη ελπίδα θεραπείας του από το Θεό των χριστιανών. Πράγματι, το διάταγμα εκδόθηκε και υπογράφηκε από τον Γαλέριο, τον Κωνσταντίνο και τον Λυκίνιο, που ήταν βοηθός Κέσαρας του πρώτου. Το διάταγμα αυτό είναι γνωστό ως διάταγμα του Γαλέριου, επειδή εκείνος ήταν Αύγουστος, ενώ οι άλλοι δύο ήσαν Κέσαρες. Αλλά η διπλωματική σύνταξή του μαρτυρεί ότι συντάκτης του ήταν ο Κωνσταντίνος. Όμως ο στόχος αυτός του Κωνσταντίνου για την προστασία των χριστιανών της Ανατολικής Αυτοκρατορίας από τους διωγμούς δεν ευωδόθηκε, διότι λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του διατάγματος ο Γαλέριος πέθανε και στο θρόνο του αναρρίφθηκε ο Λυκίνιος, που δεν σεβάστηκε την υπογραφή του. Όλα λοιπόν φανερώνουν ότι ο Κωνσταντίνος δεν ήταν ξένος προς το χριστιανικό πνεύμα, ως την 28η Οκτωβρίου του 312, που βρέθηκε κοντά στη Μουλβία Γέφυρα για να αντιμετωπίσει τα στρατεύματα του Μαξέντιου. Όμως, μετά το όραμα και την περηφανή νίκη του, η θρησκευτική μεταστροφή του γίνεται πλέον εμφανής σε κάθε βήμα του. Η χριστιανική πίστη του εδραιώθηκε στην ψυχή του και γιγαντώθηκε. Μπαίνοντας θριαμβευτής στη Ρώμη, δεν εξετέλεσε θυσίες στους θεούς. Κατά τον επισημιανθέντα χρόνο, εντυπωσιασμένος από το παράδοξο θέαμα του οράματος και αποφασισμένος να μην λατρεύσει άλλον από τον οφθέντα θεόν, αναζήτησε τους μύστες της διδασκαλίας του και ρώτησε ποιος ήταν αυτός ο Θεός. Γράφει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ο οποίος ήταν ένας από τους κατηχητές του.

Από την ώρα εκείνη άρχισε να ρωτάει και να μαθαίνει τα πάντα για τη ζωή, τη διδασκαλία, τη σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Βρίσκεται σε στενή επαφή με τους επισκόπους και προβάλλει σαν άμεσο στόχο του την ενότητα και την ειρήνη στην Εκκλησία. Εφ' εξής, βλέπουμε εντονότερη τη συνέπεια λόγων και έργων του, λόγων χριστιανικών, έργων χριστιανικών. Πλέον, για όλη του την υπόλοιπη ζωή, ζει, ομιλεί και πράττει χριστιανικά. Όλα πια άρχισαν να αλλάζουν, όχι μονάχα στην ψυχή του και στη Ρώμη, αλλά και στην αυτοκρατορία ολόκληρη. Με εντολή του αναρτήθηκε το μονόγραμμα του Χριστού στα μνημεία της πόλης. Οι εικόνες του Άρη, του Απόλλωνος και των άλλων θεών άρχισαν να εξαφανίζονται από τις επιγραφές του δημοσίου, από τα νομίσματα, αλλά και από τους πανηγυρικούς λόγους. Και ο ίδιος ζήτησε να εικονίζεται στα κέρματα σε στάση προσευχής με το βλέμμα στραμμένο κατά τους ουρανούς. Σε πλατεία της Ρώμης στήθηκε αγαλμά του που κρατούσε στο χέρι το σταυρό. Παραχώρησε, όπως αναφέραμε παραπάνω, στον επίσκοπο της Ρώμης Μιλτιάδη το παλάτι του Λατερανού για επίσημη κατοικία του. Η έκφραση «divinitatis instinctu», τη προτροπή παρορμήσει του Θείου, στην επιγραφή της Θριαμβικής Αψίδας έχει πολύ σχολιαστεί, επειδή ακόμη και για τους πλέον δύσπιστους αποτελεί έμεση αλλά σαφή ομολογία της θρησκευτικής μεταστροφής του Κωνσταντίνου στο χριστιανισμό. Την πλήρη μεταστροφή του στο χριστιανισμό βλέπουμε στο περιεχόμενο του διατάγματος του Μεδιολάνου το 313, που αναμφισβήτητα υπαγορεύτηκε στους γραμματείς από τον ίδιο, μιας και ο Λυκίνιος ποτέ δεν πίστεψε στην χριστιανική θρησκεία. Παραθέτουμε μεταφρασμένα λίγα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το θρηλυκό αυτό διάταγμα. Όταν αποκαλεί τύχη τόσο εγώ ο Αύγουστος Κωνσταντίνος όσο και εγώ ο Αύγουστος Λυκίνιος, συζητήσαμε όλα όσα αφορούν στην ωφέλεια και την ηρεμία του κράτους, ανάμεσα στα άλλα που βλέπαμε ότι θα ωφελήσουν το λαό πάρα πολύ, σε εκείνα που αφορούσαν στο σέβας προς το Θείο, κρίναμε ότι πρέπει να δώσουμε την άκρα προτεραιότητα για να δώσουμε έτσι και στους χριστιανούς και σε όλους την ελευθερία και την εξουσία να ακολουθούν όποια θρησκεία θα ήθελε ο καθένας. Και στο εξής, όσοι έχουν την επιθυμία να πρεσβεύουν τη θρησκεία των χριστιανών, να μπορούν απλώς και ειλικρινώς να καυχόνται ότι κάνουν αυτό ακριβώς χωρίς καμία ενόχληση και καμία ταραχή. Η ελευθερία αυτή παραχωρήθηκε να έχει ο καθένας την ελευθερία και την εξουσία να λατρεύει ό,τι επιλέγει, διότι δεν θέλουμε να μειώσουμε ούτε σε κάτι την αξιοπρέπεια καμίας θρησκείας. Στο διάταγμα του Μεδιολάνου ο Κωνσταντίνος κάνει λόγο και για την εύνοια του Θεού προς το πρόσωπό του. Μια εύνοια που την είχε θειώσει και ο ίδιος σε πολύ σοβαρές καταστάσεις και για την οποία αναφέρεται και σε άλλα κείμενά του. Στον νικηφόρο πόλεμο του εναντίον των Σαμαρτιανών

0: Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την επόμενη Παρασκευή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη την καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου, εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου, ότι επίησας την κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβείς. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετήχου. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασε εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρίνει την οικουμένη.

0: Εν δικαιοσύνη κρίνει λαούς εν ευθύτητη και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένητη βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση και ελπισάτος αν επισύ οι γινόσκοντες το όνομά σου ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ου καπελάθετο της δεήσεως των πενήτων. Ελέησόν με Κύριε, είδε την ταπείνωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου. Ενεπάγησαν έθνη εν διαφθρά, ή επίησαν εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν, συνελήφθη όπου σ' αυτόν. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτσαν οι αμαρτωλοί εις τον άδειν, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστα άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Ινατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο φτωχός, συλλαμβάνεται εν διαβουλής, εις διαλογίζεται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τις επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξενε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ο μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ο αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθιται εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης το αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει το αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς εις χείρα σου, σύ εγκαταλέλειπτε ο φτωχός, ορφανό, σύ εις τα βοηθός. Σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος. Την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προσθεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.
1: Ψαλμός 9. Κατά τους πατέρες αναφέρεται στην πλήρη σάρκωση του Υιού ως μυστήριον σωτηρίας. Θα σε δοξολογήσω Κύριε με όλη μου την καρδία, θα διηγηθώ με ευγνωμοσύνη όλα τα θαυμαστά σου έργα, θα πλημμυρίσω από χαρά και αγαλίαση. αναλογιζόμενος την πατρική σου παντοδύναμη προστασία. Θα ψάλω ύμνους δοξολογίας προς το πάντιμον όνομά σου, ύψιστε Κύριε. Όταν κατατροπώθηκαν και πανικόβλητοι τράπηκαν σε φυγή οι εχθροί μου, συνετρίβη η δύναμή τους. Αυτοί εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξ ολοκλήρου. Μόλις εφάνη το προστατευτικό για μένα, το οργισμένο σε εκείνους όμως πρόσωπό σου. Διότι εσύ, ως δίκαιος και παντοδύναμος κριτής, έκρινες την υπόθεσή μου, έκαμες δίκη υπέρ μου. Κάθισες στον βασιλικό σου δικαστικό θρόνο, εσύ ο οποίος κρίνεις τους πάντες και τα πάντα με δικαιοσύνη. Έβγαλες καταδικαστική απόφαση κατά των εθνών αυτών, τους σύλλεξες για τις παρανομίες τους και καταστράφηκαν οι ασεβείς αυτοί. Το όνομά τους, που για άλλους μεν είχε καταντήσει φόβητρο, για άλλους δε αξιοζήλευτον, το έσβησες άπαξ διαπαντός, ώστε να μην ακουστεί ποτέ πλέον. Οι πολεμικές θανατηφόροι μεγάλες σπάθες του εχθρού και οι άλλες πολεμικές μηχανές καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου. Τις οχυρωμένες τους πόλεις κατεκρύμνησες και η ανάμνησή του εξαφανίστηκε μεταβοής. Ο Κύριος όμως και απειροτέλειος Θεός μένει στον αιώνα. Ετοίμασε και έχει πάντοτε έτοιμο το βασιλικό θρόνο της δικαίας του κρίσεως. Αυτός θα κρίνει και θα δικάσει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς της γης με απροσωποληψία και ευθύτητα. Έτσι, ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς και τους αδυνάτους, βοηθός τους στην κατάλληλη στιγμή, όταν αυτοί βρίσκονται υπό το κράτος των θλίψεων και των αδικιών. Σε σένα λοιπόν ας έχουν στηριγμένες τις ελπίδες τους όσοι σε γνώρισαν, γιατί εσύ δεν εγκαταλείπεις ποτέ εκείνους οι οποίοι με τα πόθου σε ζητούν και καταφεύγουν σε σένα. Ψάλατε λοιπόν όλοι ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κύριον, ο οποίος μένει στον ιερών τόπον, στη Σιών. Διαλαλήσατε σε όλα τα έθνη τα μεγαλουργήματα αυτού, διότι ο Κύριος, ο εκδικητής των αθώων αιμάτων και τιμωρός των εγκληματιών, θυμήθηκε τους αδικηθέντες, μακροθύμησε για τον εγκληματία, αλλά δεν λησμόνησε την ηκεσία των δεωμένων προς αυτόν, των φτωχών και των αδυνάτων και των αδικουμένων. Ελέησέ με Κύριε, είδε τον εξευτελισμόν των οποίων υπέστην εκ μέρους των εχθρών μου. Σύ ο οποίος συνεχώς από θανασίμους κινδύνους με σώζεις, σύ που με αρπάζεις από αυτάς ακόμα τα σπήλας του θανάτου και μου χαρίζεις την δόξαν. Δείξε και τώρα την προστασία σου για να διαλαλήσω ελεύθερος πλέον και ασφαλής όλες τις δοξολογίες σου στις πύλες της Σιών, την οποία ως θυγατέρα σου αγαπάς. Τότε εγώ θα πλημμυρίσω από αγαλίαση για τη σωτηρία που θα μου έχεις δώσει. Τα εχθρικά όμως ειδωλολατρικά έθνη βυθίστηκαν και κόλλησαν στο βόρβορο, ώστε να είναι βεβαία πλέον η καταστροφή τους, διότι στην παγίδα την οποία με πολλή τέχνη σκέπασαν για να συλλάβει τα ανύποπτα αθώα θύματά τους, σε αυτήν ακριβώς, σαν σε άλλο δόκανο, πιάστηκαν τα δικά τους τα πόδια. Με τα θαυμαστά αυτά έργα της δικαιοσύνης σου γίνεται ολοφάνερο και γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι ο Κύριος πάντοτε δίκαιες κρίσεις και αποφάσεις λαμβάνει και εφαρμόζει. Έφερε με τη δικαιοσύνη του έτσι τα πράγματα ο Κύριος, ώστε αμαρτωλός συλλαμβάνεται ο ίδιος στα παγιδευτικά έργα που έχει στήσει για τους άλλους. Ας καταδικαστούν και ας ρυφθούν στις οδύνες του Άδου οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, όλα τα ειδωλολατρικά έθνη, τα οποία λησμονούν και καταφρονούν τον Θεό. Διότι δεν θα λησμονηθεί μέχρι τέλους ο πτωχός και αδύνατος που πιστεύει και ελπίζει στον Θεό. Η ελπίδα προς τον Θεό και η υπομονή την οποία δείχνουν κατά το διάστημα των θλίψεών τους οι πένιτες δεν θα χαθεί, δεν θα μείνει μέχρι τέλους χωρίς ικανοποίηση εκ μέρους του Θεού. Σήκω επάνω, Κύριε, δίκαιος και ισχυρός, και ας μην υψώνεται και μεγαλοφρονεί ο άδικος και εξευτελισμένος άνθρωπος. Ας κριθούν και ας δικαστούν ενώπιόν σου όλα τα ασεβή έθνη. Θέσε επάνω σε αυτά αυστηρό νομοθέτη που θα τους δεσμεύει με τους δίκαιους νόμους και θα τους κρίνει κάθε φορά που παραβαίνουν. Από τη δική σου δίκαιη και παντοδύναμη παρέμβαση, ας μάθουν επιτέλους οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασθενείς και ανόητοι άνθρωποι. Γιατί, Κύριε, έχει σταθεί στην παρούσα περίσταση μακρά από μας. Γιατί δε μας προσέχεις τώρα που βρισκόμεθα εις περιστάσεις θλίψεων. Καίγεται μέσα στο καμίνι της θλίψεως και της αγωνίας ο ενάρετος πτωχός, σε καιρό που περηφανεύεται αλαζονικά για την επικράτησή του ο αμαρτωλός. Συλλαμβάνονται οι ταλέποροι πτωχοί στις παγίδες, τις οποίες με πανουργία ετοιμάζουν εναντίον τους οι αμαρτωλοί. Στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυμάζεται από τους ομοίους του ο αμαρτωλός. Βλέπει να εκπληρώνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους ομοίους του. Με αυτήν όμως τη συμπεριφορά του, ο αμαρτωλός όταν λέγει ότι δεν θα ζητήσει ευθύνες για τις αμαρτίες και τις αδικίες του ο Θεός, εξόργησε εναντίον του τον ίδιο τον Κύριο. Ο αμαρτωλός ζει σαν να μην υπάρχει ενώπιον του και σαν να μην τον βλέπει ο Θεός. Σε κάθε στιγμή και ώρα είναι ρυπαροί και βρωμεροί οι δρόμοι της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατεί ασυστόλως τα προστάγματα και τις εντολές σου εμπρός στα μάτια σου και φαντάζεται στην αλαζονία του ότι θα επικρατήσει εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι οι εχθροί του είναι οι δικοί σου φίλοι. Διότι είπε από μέσα του, «Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από κανένα. Η ευτυχία μου είναι μόνιμος. Εγώ και οι απόγονοί μου θα ζήσουμε χωρίς θλίψεις», είπε. Έτσι σκέφτεται εκείνος, του οποίου το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα εναντίον του Θεού, από πικρία και δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος, κάτω από τη γλώσσα του οποίου φωλιάζει και ξεχύνεται η κακότητα και η μοχθηρία. Στείνει ενέδρα και παραμονεύει μαζί με άλλους. Στείνει καρτέρι σε απόκριφους τόπους για να φωνεύσει τον αθώο διαβάτη. Οι οφθαλμοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού και ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Παραμονεύει σε απόκριφους τόπους, όπως το λιοντάρι παραφυλάτει κρυμμένο μέσα στη φωλιά του, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, να αρπάσει τον πτωχό και να τον παρασύρει με απατηλούς τρόπους. Στην ενέδρα που στείνει συμμαζεύεται, σκύβει, ξαπλώνει κάτω στο έδαφος για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να ορμήσει ευνηδίως και να κυριεύσει τους ταλαιπωρημένους φτωχούς. Είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός μας λησμόνησε, γύρισε αλλού το πρόσωπό του και δεν μας βλέπει καθόλου». Σήκω, Κύριε και Θεέ μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθεί η παντοδύναμη δεξιά σου και ας πέσει τιμωρός εναντίον εκείνων. μη λησμονείς τους ταλαιπωρημένους και τους πτωχούς. Γιατί προκάλεσε οξία την οργή ο ασεβής? Διότι είπε από μέσα του, σύμφωνα με τους πόθους της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός δε ζητεί λογαριασμό και δε μας καταλογίζει ευθύνες για τις πράξεις μας». Έτσι είπε. «Αλλά εσύ, Κύριε, τα βλέπεις όλα, όχι μόνο τις εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου, αλλά και αυτές τις σκέψεις και επιθυμίες των καρδιών. Γνωρίζεις τόσο τους πόνους και τις θλίψεις του πτωχού, όσο και τον θηριώδη θυμό του ασεβούς. Τα βλέπεις όλα, για να παραδώσεις με τη δικαιοσύνη σου τους ασεβείς στην τιμωρό δεξιά σου. Στη δική σου όμως προστασία έχει ελπίσει και έχει εγκαταληφθεί ο φτωχός. Του ορφανού εσύ είσαι βοηθός. Σύντριψε εσύ, Κύριε, την καταπιεστική δύναμη του αμαρτωλού και πονηρού ανθρώπου. Εξάλειψε αυτόν και τις κακές πράξεις, ώστε αν αναζητηθεί το κακό που έκαμε, να μην βρεθεί ούτε αυτός ούτε εκείνο. Μόνο ο αιώνιος Κύριος θα βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Εσείς οι ειδωλολάτρες θα εξολοθρευθείτε από την γην του Κυρίου. Ο Κύριος άκουσε την δίκαιη επιθυμία των πτωχών ανθρώπων και το αυτί του το έτεινε προσεκτικό στους δικαίους πόθους της καρδιάς τους. Ανέλαβε αυτός να κρίνει με δικαιοσύνη επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους υπερασπίσει με την παντοδυναμία του, για να μην τολμήσει πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθεί σε βάρος αυτών και σε βάρος του Θεού.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή.